Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντικά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ίσως άνθησα. Με ένα βλέμμα σ' αγάπησα. Δύναμη μέσα μου άντλησα. Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά τους. Πάνω τους έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου. Στους ώμους σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω. Και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά. Κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μας

0: Φαντάζανε λογατέλεια στου σαλονιού, εσύ μια κυρία. Ένα αλήτη, εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία, δίχω ουσία. Κι α ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχία. Στάχτησε κάθε μα κτήμα, θύμασε κάθε μα κύμα. Να αρχίσε κάθε μα βήμα. Πε κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.
1: Παράξενο.

Καθώς έφτανα στην πόρτα σου, αχνοφάνηκες από το τζάμι. Μαύρα τα δάκρυά σου, ποτάμι να τρέχουνε σαν μελάνι. Πιάζονταν αύριο λιμάνι, μα τα αγαπούσαν έχει τώρα μήνες, αργό πεθάνει. Ό,τι αγαπημένο, στο χρόνο τώρα αγνοημένο. Υποσχέσεις αθετημένες, κινήσεις βεβαιασμένες. Πέσαμε σε κενό, αθέλα μου φόβο σου προξενώ κι όσο κατολμώ. Εν αγνία μου διαρκώς τη ρήξη μας συνενώ. Κι αυτή η ρήξη μας επιφέρει πλήξη. Ίσως η λύση πριν μας ρίξει. Είναι ο καθένας μας το δρόμο του να τραβήξει. Κι αν η μοίρα μας μας εκπλήξει, κι αγκαλιά μας θα ξανασμίξει. Θα σημαίνει πως ο ένας τον άλλον βαθιά έχει αγγίξει. Κι είχαμε ακόμα ανάσες λες, όσο πολύ κι αν τρέξαμε. Αντέξαμε σαν ανηφόρους, τα πόδια μας κι αστέσαμε. Κι αντέχουμε ακόμα λες, με δεμένα τα πόδια. Αρκεί να είμαστε μαζί όταν ξεπερνάμε.

Παντού, στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

κοιτάμε σε ένα πλάι. Δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση. Ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

παίζει τη σκληρή στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Κύρια θέματα της ατζέντας είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ερντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Χθες, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, προβάλλει το κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και μία επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα. Το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον 2 πυράβλους σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε 2 πλοία, ανέφερε χθες το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Οι βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις ανέφεραν ότι δεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά αφού χτυπήθηκε από βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον Λιβανέζο ομόλογό του. Τη μεγάλη ανησυχία τους εξέφρασαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη δοκιμαστική εκτόξευση από κινέζικο υποβρύχιο διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή. Στην Ελλάδα έφτασε το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η Ελλάδα και αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια των μετακινήσεων. Το δεύτερο τρένο αναμένεται μέσα στο μήνα. Αύριο θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Απομνηκτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νέφους που εκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Δήμη Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις για να σβήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες, φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος οργανωμένων οπαδών μεγάλης ομάδας του Λεκανοπεδίου. Από τους συνολικά 10 συλληφθέντες, ένας κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ 7 αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 3.535 είναι οι νεκροί και 16.700 οι τραυματίες από τον διπλό καταστροφικό σεισμό της 24ης Ιουνίου. Σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό, χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι και οι άστεγοι.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμοιβόρη στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ πολύ καλημέρα σας. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 7 και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το πρωινό λοιπόν της Τρίτης με τον Γιάννη Πρίντερη στη ρύθμιση του ήχου, τη Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μαζί με τη Μαρία Κόντου, την Κατερίνα Σερέτη μόνη σαν την ανεμόνη και σήμερα στο μικρόφωνο. Θα σας κάνουμε συντροφιά, θα σας ενημερώσουμε, θα σας πούμε τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber Earth News, θα γράψετε για να το βρείτε, δηλαδή μας βρείτε στο Viber Earth News κενό Radio, για να βρείτε, την ονομασία μας και να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Και ο άλλος τρόπος, ο δεύτερος, είναι μέσω Facebook. Θα μας βρείτε πρωινή παρέα επασφαλισμένη και θα μας στείλετε το μήνυμά σας μέσω Messenger.

20 βαθμοί αυτό το πρωινό εδώ στην Αγία Παρασκευή. Δροσερός ο καιρός, ωραίος είναι. Ωραία είναι έτσι τώρα το πρωί, μετά ζεσταίνει το μεσημεράκι. Αλλά έτσι γίνεται το καλοκαίρι, τι να κάνεις.

Λοιπόν, θα ξεκινήσω λέγοντας έτσι λίγο ορθόδοξα. Δεν θα πω ούτε τι γίνεται σαν σήμερα και τα λοιπά. Θα ξεκινήσω λέγοντας χρόνια πολλά στην Κυριακή, τη φίλη μας, την αγαπημένη μας Κυριακή από την Καλαμάτα. Γιατί σήμερα γιορτάζουν η Κυριακή, ο Κυριάκος, ο Οδυσσέας και η Οδύσσια. Το όχι του Νόλαν, η Οδύσσια. Είναι μεγαλομάρτυρος Κυριακής, προστάτητας του μητρικού θυλασμού, παρακαλώ. Καλά γιορτάζει και η Αγία Εθελβούργα στην Καθολική Εκκλησία και ο Άγιος Βιλιβάλδος. Αλλά... Τα βράζει το παιδί σου Βιλιβάλδο.

Σήμερα λοιπόν που γιορτάζει και η Αγία και ο Κυριάκος και χρόνια τους πολλά, είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη. Τα νησιά του Σολομόντος στο νότιο Ειρηνικό γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία του 1978. Είναι 1000 τον αριθμό, με 550.000 κατοίκους. Και όλοι οι υπόλοιποι, όλος ο πλανήτης, ο περισσότερος, το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, γιορτάζει την νίκη του Βελγίου επί των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1. Πέρασαν στους 8 του Μουντιάλ οι Βέλγοι, παρά τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ που έπαιρνε τηλέφωνα τον Ινφαντίνο να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα του παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Λες και ο παίκτης αυτός, που ήταν ο καλύτερός τους, θα έπαιρνε όλο τον αγώνα. Δεν γίνονται έτσι. Όταν μάθουν μπαλίτσα στην Αμερική, να έρθουν να μας πούνε. Γιατί πολλά έχουμε μάθει από εκείνους, αλλά μπαλίτσα δεν ξέρουνε.

Λοιπόν, εκτός ότι γιορτάζουν αυτοί που σας είπα, ο Κυριάκος και η Κυριακή, σαν σήμερα το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, να είναι καλά εκεί που είναι οι Ισπανοί κονκισταδόρες. Γίνεται το αγαπημένο ρόφημα των Ευγήνων και όχι μόνο. Τώρα τσακίζουμε μια σοκολάτα όπου τη βρούμε και την πίνουμε και την τρώμε και απ' όλα. Το 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο Τσεσμέ, στη Σμύρνη, από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Σμύρνης. Το 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από ένα φούρναρι στο Τσίλικοθ του Μιζούρι. Το 1974 η Δυτική Γερμανία τότε νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Το 1989, 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για την τότε το λέγανε και την κάθαρση. Η κάθαρση. Το 2005, τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο, 54 νεκροί και 700 τραυματίες ο υπολογισμός. Το θυμάμαι αυτό το πράγμα σαν τώρα. Κάναμε εδώ εκπομπή στο ραδιόφωνο. Είχαμε τελειώσει την εκπομπή και λίγο μετά άρχισαν να εκδηλώνονται οι τρομοκρατικές επιθέσεις, γιατί γίνανε σε διάφορα σημεία όπως ακούσατε, και ξεκίνησε ένας ενημερωτικός μαραθώνιος. Το 2019 οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Τη σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κεντροαριστεράς και της εν γέννη αριστεράς και τη μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 39,85% και 158 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 31,53% και 86 έδρες, ΚΙΝΑΛ 8,10% και 22 έδρες, το ΚΚΕ 5,3% και 15 έδρες, Ελληνική Λύση 3,7% και 10 έδρες, Μέρα 25 3,44 και 9 έδρες και λοιπά κόμματα 8,08%. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, ο Ρώσος ποιητής, το 1893. Το 1940 ο Ρίγκο Στάρ, ο Ρίτσαρντ Στάρκι και βεβαίως ο ντράμερ των Beatles. Και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936 ο σπουδαίος, ο τεράστιος, ο Νίκος Ξυλούρης. Το 1890 χάναμε τον Ανρί Λενεστλέ, ο οποίος μας έδωσε όλα αυτά τα προϊόντα της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής τροφίμων. Το 1908 το Δημήτριο Βικέλα, τον Έλληνα ποιητή και πεζογράφο και πρώτο πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Και το 1930 τον Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο υπέροχος αυτός Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, ο οποίος μας χάρισε το... Και το 1930 τον Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο υπέροχος αυτός Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, ο οποίος μας χάρισε...

Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα είναι καλός, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, που λέγεται Διονύση, με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγι θα είναι βοριάδες και σήμερα, 3 με 5, και στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά μας δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι το βοριαδάκι, παιδιά. Είναι ευεργετικό. Εντάξει.

Να πω μια καλημέρα στον Νίκο στη Ξάνθη που έχουν 18 βαθμούς σήμερα. Ο Χρήστος λέει σχολάσαμε και σήμερα, 19 βαθμοί λίγο έξω από την Κατερίνη. Προχτές και μαδόπιτα. Αχ, δεν σε ακούει ο Διονύσης, δεν πειράζει, ακούω εγώ και... Έχω μια δυναμία στην κυμαδόπιτα. Πες καμιά ιδέα τι να τσιμπήσουμε σήμερα. Παιδιά, τώρα τι. Ό,τι ποθεί καρδούλα σας τώρα. Τι να τσιμπήσετε.

Και η Φωτεινή εύχεται χρόνια πολλά στις Κυριακές και στη θεία της. Άννα, γεια σου, λέει. Για το ημπάνι μάθαμε μπαλίτσα, φαντάζομαι, στον κόσμο, στον πλανήτη ολόκληρο. Ποιος το έμαθε, η Ευρώπη έμαθε. Και εγώ το θυμάμαι, λέει, το τρομοκρατικό χτύπημα. Το μόνο πράγμα που φοβήθηκα στη Γερμανία, όσο ζούσαμε εκεί, ήταν οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Πάγωμα στις χριστουγεννιάτικες αγορές για λίγες στιγμές. Της αρέσουν και τα τραγούδια.

Καλημέρα στο Γιώργο στο Σιδηρόκαστρο που έχουν 20 βαθμούς. Καλημέρα στο Διονύση από τις Σέρες. Καλημέρα και στον Νικόλα από τα Πατήσια. Καλημέρα σε όλους σας. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, σας εύχομαι.

πάντων, για να ξεκινήσω από τα ποδοσφαιρικά, να σας πω το εξής, επειδή το παρακολούθησα πάρα πολύ το θέμα με την κάρτα και το που την πήρανε πίσω, που αντέδρασε η UEFA απέναντι στη FIFA και όλα αυτά, υπήρξε φοβερό παρασκήνιο για τον παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω να πω ότι ό,τι και να κάνει κανείς, όσα μέσα και να χρησιμοποιήσει, ειδικά σε ένα τέτοιο άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο, αν δεν παίξεις μπαλίτσα, αν δεν παίξεις μπάλα, αν δεν έχεις καλό προπονητή, αν δεν έχεις καλούς παίκτες, αν δεν έχεις προϊστορία, δεν κερδίζεις εύκολα.

Το μόνο κακό που συνέβη χθες είναι ότι τρώθηκε ανεπανόρθωτα το γόητρο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της FIFA. Τρώθηκε ανεπανόρθωτα. Δεν είναι συμπεριφορές αυτές. Δεν μπορεί να σου δίνει εντολή ένας ηγέτης κράτους τι να κάνεις και πώς να το κάνεις. Είτε είναι οικοδεσπότης είτε όχι. Δεν μπορεί να σου υποδεικνύει τι να κάνεις και πώς να συμπεριφερθείς και να αλλάζεις τους κανόνες επειδή έτσι του αρέσει. Όποιος και αν είναι αυτός.

Δεν θα πιστέψετε επίσης, έκλαψε ο Ρονάλντο. Γιατί αποκλείστηκε η Πορτογαλία από την Ισπανία. Εγώ με την Πορτογαλία ήμουνα για πρώτη φορά, νομίζω, στα χρονικά, γιατί δεν τους συμπαθώ και ιδιαίτερα. Τους Ισπανούς δεν μ' αρέσουν. Αλλά πάλι έβαλε τα κλάματα. Γιατί είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Έτσι είπε. Βέβαια το έχει πει και άλλες φορές, αλλά τέλος πάντων.

Κατά τα λοιπά, παιδιά, έχουμε και πολιτικά να συζητάμε, δόξα τω Θεώ, 7 Ιουλίου, δηλαδή υπάρχουν πολλά μέτωπα ανοιχτά, πάρα πολλά μέτωπα, και εκτός από τα μέτωπα που είναι ανοιχτά στα πολιτικά, έχουμε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σας τα έλεγε πριν και ο Γιάννης, θα σας τα πω και εγώ. Υπάρχει φοβερό παρασκήνιο. Εμάς το ενδιαφέρον μας είναι να δούμε τι θα δώσει τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ταγί Περντογάν. Υπάρχει ο Νετανιάχου, ο οποίος αντιδρά πολύ έντονα, γιατί υπάρχει και πολύ μεγάλη κόντρα και μίσος ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ. Πήρε τηλέφωνο, μάλλον έδωσε μια συνέντευξη ο Νετανιάχου σε αμερικανικό μέσο, στο Fox αν δεν κάνω λάθος, και είπε μην τα δώσετε τα F-35 στην Τουρκία, γιατί ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ, όντως το κάνει, και κατέχει και τη μισή Κύπρο, δεν το ξεχνάμε αυτό.

Το πρόγραμμα λέει τα εξής, να ξέρετε, ότι σήμερα το μεσημέρι, γύρω στις 2, φτάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα. Θα γίνει μια τελετή υποδοχής, φτάνει μάλιστα σε ένα αεροδρόμιο, το οποίο το φτιάξανε μόνο και μόνο για να προσγειωθεί εκεί. Ρίξανε εκατομμύρια οι Τούρκοι για να προσγειωθεί εκεί σε αυτό το αεροδρόμιο. Λοιπόν, 2 και 4 γίνεται η πρώτη υποδοχή. 2 και 35 αναχωρούν για το Προεδρικό Μέγαρο, ξέρετε, το Λευκό Παλάτι. Εκεί λοιπόν φτάνουν στις 3 παρα 10 το μεσημέρι και κάνουν άλλη τελετή. Εκεί να δείτε τελετή που θα του έχει ο Ερντογάν. Λοιπόν, αυτό θα κρατήσει 10 λεπτάκια. Και μετά θα μπουν μέσα και από τις 3 και 4 το μέχρι τις 5 θα συναντηθούν, θα γίνει διμερή συνάντηση του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή λοιπόν η 2-ωρη συνάντηση που θα έχουν, μη φανταστείτε ότι θα είναι 2 ώρες γεμάτες, γιατί ο Ερντογάν δεν μιλάει και αγγλικά και θα είναι μεταφραστές. Θα σας το βάλω εγώ 1 ώρα καθαρή, ας πούμε. Και μετά θα πάει για λίγο στο ξενοδοχείο του να ξεκουραστεί και σε 6 και 4 θα ξαναγυρίσει το Λευκό Παλάτι για το δείπνο με όλους τους ηγέτες που θα παραθέσει ο Ερντογάν. Θα είναι και ο δικός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αύριο κατά τις 5 το απόγευμα, μην τον είδατε τον Ντόναλντ, θα φύγει από την Τουρκία. Και φαντάζομαι, θα το έχετε ακούσει, θα το έχετε διαβάσει, ότι έχει δοθεί εντολή σε όλους τους ταξιτζίδες στην Άγκυρα να φορούν γραβάτα. We'll be right back.

Καλημέρα και στο Θοδωράκι από την Ελασσόνα. 20 βαθμοί, μας λέει. 20 βαθμοί στην Ελασσόνα. Τέλος πάντων, σε 2,5 λεπτάκια το ρολόι θα δείξει 6,5. Το φάγαμε το πρώτο ημίωρο. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Σας αφήνω με τη Σίντι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν δύο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. Τα πλοία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για νεκρούς. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 22 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. 15 και 16 Ιουλίου στη Ρώμη, ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Στην Ελλάδα, το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η χώρα και αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Στη Βενεζουέλα, χιλιάδες οι αγνοούμενοι και οι άστιγοι από τον διπλό φωνικό σεισμό. Γενικά, έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, Ιάννα Ασημέλη.

Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Είναι 7 παρά 25 και θα σταθώ για λίγο ακόμα στο Μουντιάλ, γιατί όταν συμβαίνει κάτι μία φορά μπορεί να είναι σύμπτωση. Όταν επαναλαμβάνεται δεν είναι σύμπτωση, και μιλάω για αυτές τις επιθέσεις τις οποίες εξαπέλυσαν διάφοροι τύποι από την Παραγουάη εναντίον της Γαλλίας. Αποκλείστηκαν. Χωνέψτε το όμως ότι αποκλειστήκατε. Πάρτε το λίγο απόφαση ότι αποκλειστήκατε. Λοιπόν, ο ένας ήταν ο Τσιλαβέρτ, ο οποίος είπε το 1998 αντιμετωπίσαμε τους Γάλλους. Τώρα θα παίξουμε με μια αφρικανική εθνική ομάδα. Ακούστε τι είπε. Και τον ακολούθησε μια γερουσιαστής, η Σελέστε Αμαρίγια, η οποία, πολιτικός του Φιλελεύθερου Ριζοσπαστικού Κόμματος της Παραγουάης, έγραψε λοιπόν στα social media, αφού έχασε η Παραγουάη από την Γαλλία στη φάση των 16, για τον Εμπαπέ. Έτσι. Αυτός ο βάρβαρος δεν έχει μάθει καν να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, μεγάλωσε ρουφώντας καρύδες, και τα πιο μορφωμένα πλάσματα που άκουσε ποτέ ήταν οι χιμπατζίδες. Θέλω να τους πω ότι είναι πολύ μορφωμένα και καλλιεργημένα μερικοί χιμπατζίδες σε σχέση με την ίδια. Έπρεπε να του δείξει το μεσαίο δάχτυλο Ορλάντο Γκίλ, λέει στο Γενικό Διευθυντή της Παραγουάης, ένας απεικιοκρατούμενος Καμερουνέζος προσπίδι το Γάλλο, αγανακτισμένος, νεόπλουτος, αλαζόνας και άσχημος. Άσχημος Εμπαπέ. Ήταν νευρικός και φοβισμένος μέχρι θανάτου όλο το παιχνίδι, όπως όλη η ομάδα του. Δεν κατάφεραν καν να σκοράρουν ούτε ένα γκολ, μέχρι που στάθηκαν τυχεροί με ένα πέναλτι. Το μόνο πράγμα για το οποίο πολλοί από εμάς κατηγορούμε την ομάδα είναι ότι δεν του έδωσε ένα φαρδί χαστούκι στο τέλος του παιχνιδιού. Δεν είναι καν οπαδός του ποδοσφαίρου. Αυτά τα είπε γερουσιαστής της Παραγουάης για τον Εμπαπέ. Δεν μπορούν να χωνέψουν καθόλου ότι χάσανε από τη Γαλλία. Που η Γαλλία δεν είναι καμία τυχαία ομάδα, αλλά οι άνθρωποι είναι ρατσιστές. Της απάντησε λοιπόν ο Εμπαπέ και της είπε: «Κυρία Σελέστε Αμαρίγια», την είπε και η κυρία, «είστε μια αξιοθρήνητη γυναίκα και ανάξια της θέσης σας. Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη, αυτή η χώρα που έδειξε πάθος και τιμή σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Με την απερισκεψία σας και τον απροκάλυπτο ρατσισμό σας, όλος ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει την πορεία και την ιστορική προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες σας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, δίνοντας χώρο σε μια ανίκανη γυναίκα που παρουσιάζει τη χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της. Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε ανθρώπους σαν και αυτοί να έχουν την ελευθερία να διαδίδουν το μίσος και το ρατσισμό τους σε όλο τον κόσμο».

Ένας αμόρφωτος δεν απαντάει έτσι, είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, να σας πω ότι αντιμετωπίζω ένα προβληματάκι με τα μηνύματα στο Viber και γι' αυτό δεν τα λέω. Μην νομίζετε ότι τα αγνοώ. Καλημερίζω την Άννα που μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία με κύκνους. Και στον Κυριάκο μας, χρόνια πολλά, πολύχρονος. Λέει ως Κυριάκος, ευχαριστώ για τις ευχές, αν και προσωπικά επιλέγω να εορτάζω 29 Σεπτεμβρίου του Κυριάκου Αναχωρητού. Ναι, υπάρχει και δεύτερη γιορτή, όπως και πολύ συνονοματή μου. Η φωτογραφία από το πρόσφατο ηλιοβασίλεμα μας έστειλε πολύ ωραία στο λιθί της Δυτικής Χίου, αφιερωμένη ιδιαίτερα στο Σούπερ Ντόναλτ της Αμερικής του 4-1. Έχουμε πορωθεί όλοι, ε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Σας είπα λοιπόν για το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα, τι ώρα θα φτάσει στο, στην Άγκυρα. Παιδιά, χτυπάει τηλέφωνο στο τραγούδι. Hello. Κάποιος παίρνει τηλέφωνο. Λοιπόν, και μαθαίνουμε το εξής από το Axios και από τους New York Times, που έχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα για τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία. Λένε λοιπόν τα εξής, ότι ο Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, αυτό το λένε οι New York Times. Να σας θυμίσω ότι είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα αυτό το 2019, γιατί είχε πάρει τους S-400. Λοιπόν, προσπαθούν, λέει, οι Αμερικανοί εξωματούχοι να παρακάμψουν τους νομικούς περιορισμούς του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής μεταβίβασης ή επενεργοποίησης των ρωσικών συστημάτων. Τώρα, θα είναι πολύ δύσκολο για τον Τραμπ, γιατί θα έχει πολύ ισχυρές αντιδράσεις στο Κογκρέσο, το οποίο διατηρεί και επιφυλάξεις για την πώληση των αεροσκαφών και τον μπλοκάρει συνέχεια. Όμως, το θέμα είναι τι θα κάνουν και οι ομογενείς, οι Έλληνες, οι μελλοαμερικανοί γερουσιαστές, πόσες πιέσεις θα ασκήσουν και τι ακριβώς θα γίνει, είναι και θέμα lobbying.

Το θέμα είναι ότι έγινε ένα τηλεφώνημα την Παρασκευή. Πήρε ο Νετανιάχου τον Τραμπ και του είπε: σε παρακαλώ πολύ να αποφύγεις την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εξυγχρονίσει την πολεμική αεροπορία της, γιατί απειλεί τη χώρα μου. Διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα στον Ντόναλντ Τραμπ και του είπε: συγκράτησε κιόλας λίγο τον Ερντογάν.

Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι ο Τραμπ, να σας θυμίσω, είχε καταχαιριάσει τις περισσότερες χώρες της Δύσης και κυρίως την Ευρώπη, γιατί δεν τον στήριξαν στην απόφασή του να επιτεθεί στο Ιράν και δεν συμμετείχαν σε αυτό τον πόλεμο. Ο Ερντογάν όλο αυτό το διάστημα δεν ήταν Τούρκος, που λέμε έγινε Τούρκος, έκανε τον Κινέζο. Και θεωρείται από τους πιο στενούς συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι.

Κατά τα λοιπά, εδώ είμαστε σε κανονική προεκλογική περίοδο. Το έχετε καταλάβει ότι είμαστε σε κανονική προεκλογική περίοδο. Έχουμε κόντρες, έχουμε συνεντεύξεις τύπου, έχουμε αντιπαραθέσεις. Χθες είχαμε την συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν τρία στελέχη του κόμματος Τσίπρα, της Ελλάς, όπου έκαναν απολογισμό και του κυβερνητικού έργου, ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και είπαν ότι γενικότερα τα έχει κάνει μαύρα. Απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και κατηγόρησε τα στελέχη του κόμματος του κ. Τσίπρα για διασπορά ψευδών ειδήσεων και λαϊκισμό. Και γιατί έγινε και μία σύγκριση, κάνανε σύγκριση με το τι είχε καεί από το 17 μέχρι το 19 και τι κάει και από το 23 μέχρι το 25. Αυτό το μεταξύ είναι από τα νίκουστα, έτσι.

Τέλος πάντων, είπαν ότι κάηκαν περισσότερα από το 23 μέχρι το 25 αντί με το, από το 17 μέχρι το 19. Απλά παράβλεψαν ότι υπήρχε και ένα μάτι μέσα σε αυτό το διάστημα. Έτσι. Επίσης ξέχασαν να πούνε, φαντάζομαι, ότι η πολιτική προστασία έτσι όπως ήταν και την παρέλαβαν οι επόμενοι δεν ήταν και στην καλύτερη φάση της, ότι λιδωρούσαν το 112, το λιδωρούσαν το 112. Το οποίο σύμφωνα με τους ειδικούς, εγώ ειδική δεν είμαι, αλλά ξέρω, λένε ότι θα είχαν σωθεί πάρα πολλές ζωές αν λειτουργούσε για παράδειγμα το 112 στο μάτι, έτσι.

Χθες εντωμεταξύ είχαμε και τον Γιάννη Σγουρό, τον θυμόσαστο πρώην νομάρχης, περιφερειάρχης και όλα αυτά τα πράγματα, ο οποίος θα είναι υποψήφιος πάλι με το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι είναι γιατί να μην συγκυβερνήσουν η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Ότι αν το κόμμα είναι τρίτο, θα χτυπήσουν και καμπάνες για την ηγεσία, είπε ακόμα. Η Χαριλάου Τρικού είπε ότι είναι προσωπικές οι απόψεις του κ. Σγουρού. Καλή, ολονών μας οι απόψεις προσωπικές είναι, το θέμα είναι τι λέμε.

Κατά τα λοιπά, να ξέρετε, η κυρία Καριστιανού ζητάει τη δημοσιοποίηση του βίντεο της συνομιλίας του Θάνου Ντόκου με τους hacker, γιατί φαρσέρ εγώ δεν θα τους πω. Δεν πρόκειται να τους πω ποτέ φαρσέρ, δεν τους είχα πει ποτέ φαρσέρ. Οι άνθρωποι, το είπα και χτες, είναι σε διαταγμένη υπηρεσία. Έτσι, τους έχει παρασημοφορήσει κιόλας, οπότε τι να λέμε. Θέλει λοιπόν να δημοσιοποιηθεί το βίντεο της συνομιλίας του Θάνου Ντόκου με τους συγκεκριμένους. Okay. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, δεν μου έκανε εντύπωση ούτε το πώς δρούν αυτοί. Με στενοχώρησε το κενό, το κενό ασφαλείας που υπάρχει. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει, θα έπρεπε να είμαστε καλύτερα οργανωμένοι. Αλλά αυτό που με στενοχώρησε είναι ότι κάποιοι σε αυτή τη χώρα εδώ πίστεψαν αυτούς τους τύπους. Πιστεύουν ό,τι λένε. Ό,τι λένε το υιοθετούν.

Ο κύριος Μπάρκας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, το δήλωσε ξανά, αλλά επισήμανε ότι ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας. Ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδιά, λίγο. Πρέπει να πάμε διακοπές. Τελεία. Είχαμε και μια αποχώρηση ακόμα από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο κύριος Όθων Ιακωβίδης έκανε και μια δήλωση και είπε ότι αποχωρώ γιατί έπεσε στα μάτια μου όταν έμαθα ότι αγόρασε διαμέρισμα από πληστηριασμό. Κυρία Καριστιανού, έτσι αγόρασε. Επίσης η κυρία Καριστιανού είδε ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο. Το διέψευσε ο αρμόδιος υπουργός. Είπε ότι δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο, ούτε θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες με το νέο χωροταξικό. Επίσης όλοι αυτοί οι οποίοι δαιμονοποιούν τις ανεμογεννήτριες, οι οποίες παράγουν φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα, υποστηρίζουν πάρα πολύ ότι εκεί που μπαίνουν φωτιές για να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πώς να το κάνουμε? Ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη παίζουν τέννις και το απολαμβάνουν και κάνουν και κριτική ο ένας τον άλλον για το πόσο καλοί τεννίστες είναι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι ξέρει τέννις ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά θέλει λίγη προπόνηση. Πού έχει πρόβλημα, στο ρεβέρ?

Καλημέρα και στον Παναγιώτη από τις Σέρες. 19 βαθμοί, δροσούλα λέει το πρωί. Το μεσημέρι σκάμε, έτσι είναι. Ναι, ακριβώς έτσι ακριβώς είναι. Με φουντώνεις, λέει η Κατερίνα, με αυτά που ακούω. Δηλαδή αυτή είναι η αντιπολίτευση, μάλλον αντιπαράθεση αντιπολίτευση. Θα δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Εντάξει, δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα να μιλάμε έτσι.

πάντως θα έχει ενδιαφέρον για το επόμενο διάστημα, πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι τα δύο μέτωπα που υπάρχουν. Το ένα μέτωπο είναι με τον Αλέξη Τσίπρα της κυβέρνησης, το άλλο μέτωπο είναι με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος τον βλέπω να κινείται συντονισμένα, δηλαδή να τα έχει, σαν να τα έχει προσχεδιάσει όλα, να έχει μέθοδο τέλος πάντων. Είναι και ένας έμπειρος πολιτικός, όπως και να το κάνουμε.

κατά τα λοιπά, να ξέρετε ότι η φρουρή της Επανάστασης χτύπησαν δύο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το Άξιος, το πρακτορείο αυτό. Με πυράβλους έριξαν. Ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές υπάρχουν στα συγκεκριμένα πλοία. Ένα τάνκερ, λέει, ενημέρωσε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, έπιασε φωτιά. Και δεν υπήρξαν τραυματισμοί μελών του πληρώματος του σκάφους, ούτε και ρήπανση από το συγκεκριμένο γεγονός. Για το δεύτερο δεν γνωρίζουμε. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι πέφτει το πετρέλαιο διεθνώς, αλλά δεν το βλέπω και στα βερζινάδικα αυτό, και θα ήθελα να το δω. Έτσι γρήγορα που είδα που κλιμακώθηκαν οι τιμές, έτσι γρήγορα θα ήθελα και να αποκλιμακωθούν.

Χαρά στο κουράγιο επίσης της υπαλλήλου του ζαχαροπλαστείου στην Νίκαια, η οποία είδε τον ληστή να μπαίνει μέσα, κατάλαβε ότι το όπλο που κρατούσε ήταν ψεύτικο και άρχισε να το χτυπάει με τη σφουγγαρίστρα. Πολύ φίλη μου. Βέβαια είπε ότι το έκανε καθαρά από αντίδραση και φόβο, γιατί εγώ πια δεν τζακώνομαι ούτε καν στον δρόμο. Δηλαδή πλέον δεν ξέρουμε τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην εκνευρίζεστε εύκολα.

Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, με τον Κώστα Παπαχρημίτζο και την Κατερίνα Δούκα. Αλλά έχει κατσικωθεί ο Βγενής όπως κάθε πρωί, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα και δεν λέει να φύγει να πούμε δύο κουβέντες.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Έτσι. Γεια σας, παιδιά.
1: Δεν την ακούμε εμείς την Κατερίνα.
0: Γεια σας, παιδάκια, τι κάνετε.
1: Τώρα την ακούμε.
2: Γεια σας, Κατερίνα.
0: Τι κάνετε, εντάξει. Καλά.
2: Πολύ ωραία.
1: Τέλεια. Τι έλεγε. Μια ωραία Τρίτη.
0: Τι έλεγε ο Βγενής και γέλαγε και δεν έφευγε.
2: Τι είδε για τη συντάξη κυρίας.
0: Και γέλαγε αυτό.
2: Όχι. Δεν, αυτό είναι. Ναι, αυτό ήταν λίγο μακάβριο, ναι. Τελείωσε τώρα να παραζήσω τη ζωή μου. Αλλά δεν είμαστε εμείς τέτοιοι άνθρωποι.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση. Τώρα εκεί που γελάμε δεν είναι σωστό. Μπορώ να πω πάλι τον πόνο μου. Το είναι ρητορική ερώτηση. Θα τον πω τον πόνο
0: μου. Για όνομα του Θεού. Ποιες είμαστε εμείς.
2: Έγινε.
1: Θα το σταματήσω.
2: Βλέπω ότι έγινε φωτιά στο. Ωραίο, Κωνσταντίνο, αυτό ο πόνο μου. Αυτό είναι ο πόνο όλων με τι πυρκαγιέ, έτσι κι αλλιώ. Ένα πρώτο ερώτημα λοιπόν που τίθεται. Δεν τίθεται γενικώ, το θέατρο είναι συγκεκριμένο. Είναι. Α! Μήπως εκεί που είναι η πυρκαγιά είναι να γίνουν ανεμογεννήτρες
0: και λοιπά. Πριν, και λέω, ναι, ναι.
1: Όχι, όχι, είναι και πολύ λέω, συγκεκριμένο. Όχι, πάλι, η κυρία Καριστιανού το είπε αυτό.
2: Ναι.
1: Με επίσημη ανακοίνωσή της
2: υπάρχει ένα θέμα το οποίο...
1: Αν σε αυτή την περιοχή έχουν γίνει αιτήσεις για ανεμογεννήτρες. Ναι.
2: Έχω πάντα αυτή την περιέργεια, όχι με την κυρία Καριστιανού, με τις θεωρίες συνωμοσίας. Αυτή η θεωρία συνωμοσίας λοιπόν ότι στα καμένα πάνε και βάζουν ανεμογεννήτρες είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο, δεν το ανακάλυψε η κυρία Καριστιανού.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Το βρήκε εδώ και 20 χρόνια. Και λέω εδώ 20 χρόνια. Ένας δεν έχει πει, αδέρφια, τα ακούω αυτό εδώ και 20 χρόνια. Υπάρχει μία περιοχή σε όλη την ελληνική επικράτεια. Όπου πριν να μην επιτρεπόταν να γίνει ανεμογεννήτρια, μάλιστα εκεί δεν επιτρεπόταν, κάηκε και μετά επετράπη. Και έγινε. Υπάρχει μία περιοχή. Όχι.
0: Εγώ είπα υπάρχει να μου βρει, και να είπα και εγώ τέτοιο. Να μου βρει κάποιο μία τέτοια περιοχή.
2: Μα υπάρχει περίπτωση να υπήρχε κάτι τέτοιο. Με τόσο κόσμο που ασχολείται με αυτό το θέμα και καλώς κάνει και ασχολείται. Και να μην γίνει βούκινο. Να μην είχαν πάει από κάτω και να το δείχνουν. Εδώ, παιδιά, να ορίστε. Να, ο νόμος δεν μπορούσε. Τώρα μπορεί. Με τον καινούριο νόμο.
1: Και πάνω στα καμένα.
2: Και ντροπή
1: του.
2: Και θα έλεγα και εγώ ντροπή του.
1: Καίγεται δάσος. Αυτό το δάσος πρέπει να ξαναγίνει. Δάσος. Είναι αναδοσωτέα η περιοχή. Δεν γίνεται να γίνει κάτι. Αυτό είναι ένα κομμάτι.
2: Όχι, αν μπορούσε
1: ένα
2: πριν, μπορεί να γίνει μετά.
1: Ένα διαφορετικό κομμάτι είναι ότι ακόμα και στα δάση που υφίστανται μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες.
2: Όχι παντού. Με όρους, προϋποθέσεις,
1: προδιαγραφές.
0: Το πρόβλημα, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν δαιμονοποιηθεί από την πρώτη μέρα οι ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν αντιλέγω ότι μπορεί σε κάποιους να δημιουργούν πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιοι ενοχλούνται από τον ήχο που κάνουν. Δηλαδή, αν είναι σχετικά κοντά σε κατοικημένες περιοχές, τους δημιουργούν πρόβλημα. Δεν το παραβλέπω αυτό το πράγμα. Όμως έχουν δαιμονοποιηθεί. Εδώ έχουμε φτάσει, παιδιά, κοιτάξτε, τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει στο σημείο, κάποτε λέγανε, έλεγε ας πούμε, θυμάμαι εγώ που ήμουν μικρή, έφευγε ο Παπανδρέου, ερχόταν ο Μητσοτάκης, η αείμνηστη, και λέγανε, παραλάβαμε καμένη γη, τώρα συγκρίνουμε την καμένη γη. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι να συγκρίνουμε την καμένη γη. Αυτό το πράγμα μου τίναξε το μυαλό χτες.
1: Με στρέμματα.
0: Ναι.
1: Την περίοδο
0: εμείς κάψαμε λιγότερα, εσείς κάψατε περισσότερα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι πολιτική αντιπαράθεση αυτή. Δηλαδή, συγκρίνουμε τι κάψαμε εμείς, τι κάψατε εσείς. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξανακούσει, αλήθεια σας το λέω.
1: Ειδικά όταν έχουν μεσολαβήσει και τόσο τραγικά γεγονότα.
0: Πέρα από το τραγικό του ματιού, πέρα από αυτό το οποίο είναι μόνο του μια κατηγορία. Δεν γίνεται να συγκρίνεις τι κάει και επί των ημερών σου και τι κάει και επί των ημερών του άλλου.
2: Ναι.
0: Προοπτική θέλει ο κόσμος, παιδιά. Δηλαδή δεν θέλει τέτοια πράγματα.
1: Κοίτα, ο κόσμος θέλει και μια πολιτική προστασία που να λειτουργεί. Θέλει σύγχρονα πτυτικά μέσα, θέλει νέες τεχνολογίες για να αντιδρούν τέλος πάντων γρήγορα οι μηχανισμοί στην περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιών. Θέλει ο κόσμος συγκεκριμένα πράγματα.
0: Φυσικά και θέλει, αλλά κάποτε κάποιοι λιδωρούσαν το 112 και το κοροϊδεύανε στα social. Το θυμάμαι. Ήταν κάποιοι που λέγανε μην φύγετε, μην τα ακούτε το 112, το θυμόσαστε αυτό, το ξεχνάμε αυτά. Και τοπικοί άρχοντες το κάνανε αυτό.
2: Και ακόμα είναι 7 Ιουλίου.
0: Που δεν μάλιστα τους
2: βλέπεις. Έχουμε αργήσει, δεν έχω δει, κάθε καλοκαίρι, τελευταία πολλά χρόνια. Βλέπω στα social media αρχίζει και παίζει «Να τον Μπέριεφ που μας έδινε ο Πούτιν και δεν το παίρνουμε που θα έσβηνε όλες τις πυρκαγιές».
0: Βέβαια.
2: Έχει πάει 7 Ιουλίου, δεν το έχω δει αυτό ακόμα στα social media. Πώς μου διαφέρει.
0: Δεν είχαμε ακόμα. Χρειάζεται να μην το δεις, να μην το δεις.
2: Στις επόμενες 10-15 μέρες θα αρχίσει αυτό πάλι να παίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι κάθε χρόνο.
0: Το είχα δει εγώ στις φωτιές της Καλαμάτας. Ήμουν εκεί, ήταν εντυπωσιακό.
2: Ποιον?
0: Τον Μπέριεφ.
2: Ναι.
1: Έχει ένα παρατσούκλι. Δεν λειτουργεί
2: πια. Δεν βγαίνουν πια αυτά τα.
0: Το είχα δει τότε. Είναι πολλά χρόνια.
1: Δεν βγαίνουν, μόνο η Ρωσία τα κατασκευάζει.
2: Και δεν ξέρω καν κατασκευάζει. Γιατί η κινητήρα ήταν η Ουκρανική, ένα κομμάτι στο
0: μηχανολογικό.
2: Δεν νομίζω να κατασκευάζει
0: πια.
2: Αλλά επίση καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα τα παίρνει. Δηλαδή να πω ότι είμαστε εμεί, τα παίρνουν όλοι οι άλλοι. Καμπόρε, παιδιά, κάτσε. Γιατί τα παίρνουν όλοι οι άλλοι και τα παίρνουμε εμεί. Δεν τα παίρνει κανεί.
1: Νομίζω ότι τρία ήταν συγκεκριμένα. Τα δύο τα κρατάγανε. Ένα το δίναν προ ενοικίαση. Μια χρονιά το είχαν δώσει σε εμά, την άλλη στην Τουρκία.
0: Δεν είναι και για χόρταση.
2: Ίσα-ίσα για λίγο να το χαρείς και μετά να συνεχίσεις την ζωή σου. Λοιπόν, ευθυμίσαμε και πάλι σήμερα.
0: Ναι, σας φιλώ γλυκά.
2: Ναι, σκέψου κάτι άλλο, Κατερίνα, γιατί άμα συνεχίσουμε έτσι να κάνω ψυχοθεραπεία, δεν μας
0: κάνει. Ναι, ρε παιδιά, δεν είπαμε για το χάρι. Αύριο.
2: Αύριο. Που του είπανε έλα και μετά το παράσε, κορυδέψαμε τελικά, μην έρχεσαι.
0: Αύριο. Έχονται σου.
2: Άχιστε σου γιατί του είπαν αρχικά ή γιατί τον διώξανε.
0: Όχι, παιδί μου, αυτό είπε μόνο του θα πάει να μείνει στο παλάτι. Και μετά βγάλανε ανακοίνωση και τον και είπανε ποιο του το είπα. Ποιο του το είπα αυτό.
1: Δεν το πήραν πίσω οι ίδιοι δηλαδή.
2: Εγώ νόμιζα του είπαν έλα.
0: Όχι, παιδί μου, μόνο του το αποφάσισε το παλικάρι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, αύριο θα μα πει.
0: Φιλιά, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Λοιπόν, πάω και εγώ σιγά με την Amy και επιστρέφω.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα μία από τις κρισιμότερες συνόδους του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Κύρια θέματα στην ατζέντα, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαιο δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Αναμένεται σήμερα να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Τούρκου Προέδρου, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεξετάσει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος. Τα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Έφτασε στην Ελλάδα το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η χώρα και αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια των μετακινήσεων. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νέφους που εκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Χίο Σάμο και Ικαρία. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος οργανωμένων οπαδών μεγάλης ομάδας του Λεκανοπεδίου. Από τους συνολικά 10 συλληφθέντες, ένας κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ 7 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Άντε ξανά με ένα.
1: Να σε καλησπέρα.
0: Καλημέρα. Εντάξει, μωρέ, τώρα έλειψα μία εβδομάδα. Και λίγο ακόμη.
1: Και λίγο ακόμη. Εντάξει, ναι, ναι.
0: Το λίγο ακόμη ήταν ξαφνικό, δεν.
1: Όχι. Ναι.
0: Αλλά συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά γιατί.
1: Εντάξει. Κόσμος κυκλοφορεί, πολλοί κόσμος κυκλοφορεί.
0: Ναι. Την πάτησα και εγώ όπως πολλοί κόσμος τις τελευταίες μέρες λόγω των καθυστερήσεων, των πτήσεων κτλ. Που γίνεται πραγματικά κυριολεκτικά χαμός. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα μετά από τη σύσκεψη που υπήρχε χθες. Αλλά εντάξει, όταν πας για να ταξιδέψεις, ας πούμε, για κάπου και σου λένε ότι φτάνει η ώρα και δεν ξέρεις αν θα ταξιδέψεις, γιατί δεν υπάρχει ούτε έξοδος που δεν ένδειξε, ούτε καθυστέρηση ούτε τίποτα. Και ξαφνικά μαθαίνεις ότι αντί για 8.30 ας πούμε, το βράδυ πετάς 11 παρατέταρτο, λέω τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εκεί παθαίνεις ένα τέτοιο, γιατί μπορεί να έχεις προγραμματίσει εσύ, να σε πάρουν, να πας με κάποιο
1: αυτό
0: μέσο. Αυτό
1: είναι ότι αυτό. Κυρίως όταν έχεις ανταπόκριση με άλλο μέσο.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί είναι που χάνεσαι.
0: Αλλά γίνεται πανικός γενικότερα και ευτυχώς είναι ωραίο το πράγμα να βλέπεις πάρα πολύ κόσμο σε μέσα μαζικής μεταφοράς και τα λοιπά. Τέτοια εποχή θα μου πεις πότε δεν είχε, αλλά τέτοια εποχή πάντα υπάρχει
1: τώρα...
0: πολύ τουρισμός.
1: Ναι.
0: Τι, κάτι δεν... προσπαθούν να συνεννοηθούν τα κορίτσια.
1: Ναι.
0: Τι, α, εντάξει.
1: Από εδώ.
0: Από το εδώ. Πρώτο. Τώρα είμαι καλά εγώ. Προσπαθούμε να συνεννοηθούμε με την κυρία Δώρα μας τώρα και μας λέει ότι.
1: Την κυρία Δώρα.
0: Πώς θα το πω το παιδί, δηλαδή.
1: Αχού, ακούστηκε σαν κυρία.
0: Το παιδί μας. Τώρα έχει ένα παιδί, λέει.
1: Ναι. Από κυρία παιδί.
0: Ναι, από κυρία παιδί.
1: Παιδί.
0: Δεν είναι παιδί.
1: Παιδί.
0: Για τα δικά μας μάτια. Τα δικά μου, άντε εσύ σε βγάζω απ' έξω, εντάξει. Για τα δικά μου τα μάτια.
1: Το ένα μου μάτι σε κοιτά.
0: Έτσι.
1: Το άλλο από εδώ.
0: Τι είναι, πώς περάσετε εσείς?
1: Ήσυχα, μπορώ να πω. Καλές θερμοκρασίες.
0: Δεν σας έλειψα, σιγά μην σας λείψω κιόλας. Έτσι και λέω από λίγο καιρό και μετά θέλω.
1: Κοίταξε. Θα μας ξαναλείψεις.
0: Κάποια στιγμή.
1: Να μας ξαναλείψεις, έτσι.
0: Ναι. Θα με διώξουν. Θέλω, δεν θέλω.
1: Θα σε πεθυμούμε. Ναι. Πρέπει να σε πεθυμούμε και εσύ να μας πεθυμίσεις. Ναι, να έχεις μια χαρά που θα μας ξαναδείς.
0: Έχουμε ακόμα χρόνο.
1: Έτσι.
0: Ως τότε.
1: Ναι.
0: Θερμοκρασιακά, παιδιά. Καμία σχέση με εκεί που ήμουνα.
1: Καταρχήν,
0: καθώς ανακέντρωνες.
1: Εκεί που ήσουν. Εντάξει, μπορεί και εδώ να είχα. Όχι, αυτές τις μέρες η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έτσι όπως βλέπεις. Δηλαδή, η εβδομάδα ξεκίνησε έτσι. Η προηγούμενη μπορεί να είχε κάτι παραπάνω, αλλά δεν είχε 38.
0: Εκεί είχε 28 το ξημέρωμα. Δεν έπεφτε πιο κάτω.
1: Εδώ δες τώρα για παράδειγμα, ναι.
0: Ναι, δεν ανέβαινε πάνω από 35-36, εντάξει, μια χαρά ήτανε. Αλλά ήταν αυτό το πράγμα, το ότι καθόσουν και ίδρωνες και γόσουν, όπως το λένε, δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα. Εξού και τα κοκκινίσματα και όλα αυτά τα χαζά που δεν μου αρέσουν καθόλου, αλλά και τι να κάνεις απ' την άλλη. Τι θα έλεγα, ναι. Ξέρεις που κατάλαβα την διαφορά θερμοκρασίας και του κλίματος.
1: Πού?
0: Όταν επέστρεψα και. Μπα. Λέω, εδώ κάνει ψύχρα. Κάτσε να βάλω και άλλο μπλουζάκι. Γιατί δεν είχα και μακριμάνικα. Και άλλο μπλουζάκι πάνω από το μπλουζάκι. Και τρίτο μπλουζάκι πάνω από το μπλουζάκι. Χθες το πρωί, το ξημέρωμα. Εδώ. Αφού είχε 17 βαθμούς. Οπότε λέω, όχι, δεν πάει καλά. Άλλη φορά θα έχεις και ένα μπουφανάκι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Κατά τη διάρκεια του πήγαινε ή του έλα. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Κυρίως ναι. Για το έλα.
0: Όταν
1: για το έλα. Γιατί το πήγαινε, ναι. Πρέπει να είναι βόρειος ο προορισμός σου για
0: είσαι,
1: να έχει διαφορά.
0: Και αν είσαι και θαλασσινός και ψιλοκαμένος και δεν ξέρω τι, το αισθάνεσαι, την αισθάνεσαι ψύχρα πιο πολύ.
1: Ναι, ναι, το νιώθεις λίγο διαφορετικά.
0: Και νιώθεις πιο πολύ, ξέρεις τη διαφορά της θερμοκρασίας Αλεξανδρούπολης, θάλασσας,
1: ναι.
0: Ορεστιάδας, παιδιάδας.
1: Έτσι.
0: Με υγρασία, καμία σχέση η υγρασία θαλασσινή με τη δική μας.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να μοιάζουν τα νούμερα, αλλά
0: δεν, καμία σχέση, καμία
1: η αίσθηση είναι εντελώς διαφορετική.
0: Πάντως σήμερα θερμοκρασιακά βλέπω θα πάμε καλά, γύρω στους 33-34 θα έχουμε και τις επόμενες μέρες μια μικρή κάθοδο στην
1: λίγο
0: Πέμπτη.
1: Λίγο περισσότερο από χθες.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε.
0: Από το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει.
1: Από το Σαββατοκύριακο πόσο ανεβαίνει. Εντάξει,
0: πάμε και στα
1: θερμοκρασία.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Ωραιότατε θερμοκρασίε. Μακάρι έτσι να είναι το καλοκαίρι.
1: Και από φαινόμενα μπορεί να ρίξει μια ματιά. Θα υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα.
0: Τώρα στα ορεινά, μου δεν έχει καμιά καταιγίδα, πότε θα έχει. Θα έχει. Στα ορεινά τη χώρα, κάποιε περιόδου θα δουν οι φίλοι μα εκεί πέρα. Ναι, ναι. Και σήμερα και αύριο και την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη θα επεκταθεί. Θα κατεβεί από τα ορεινά και στα πέμπτη.
0: Ναι. Πώς λέμε, έρτο παντού. Ένα τέτοιο πράγμα θα είναι και.
1: Καταιγίδες όπαντου.
0: Καταιγίδες όπαντου. Ναι.
1: Όπαντου.
0: Πώς θα το πεις για να δώσεις έμφαση στο παντού. Δεν λες παντού απλά, λες όπαντου. Και είναι.
1: Όπαντου. Ναι. Δεν είναι το.
0: Τι είναι αυτό. Έχουμε το. Αλήθεια τώρα, έχουμε 16
1: βαθμού. Σχεδόν 17, ναι.
0: Γι' αυτό κρίνω από χθες. 20 άρια στις παραλιακές περιοχές, Καβάλα, στις Ροδόπης, στις Ξάνθης και τα λοιπά, στις παραλίες και στην Αλεξανδρούπολη και των Σερών προς τα εκεί. 11, τι 11 στο Λαλιά, καλά.
1: Εντάξει, ναι.
0: Στο χειρό
1: νευροκοπείο εκεί. Σε σχέση με χθες, η αλήθεια είναι σήμερα έχει χαμηλότερη θερμοκρασία.
0: Ναι. Ναι. Δεν το έβλεπα.
1: Εντάξει.
0: Το
1: κάναμε την πρωινή μας βόλτα. Ναι. Ναι. Το είδαμε. Οπότε είναι λίγο ένα κλικ πιο χαμηλά.
0: Χρόνια πολλά στον Οδυσσέα που γιορτάζει σήμερα και στην Κυριακούλα και στην Κούλα και στην Κούλη και στον Κυριάκο. Α, πούμε
1: Κυριακή.
0: Ναι. Τη Αγία Κυριακή. Μεγάλη μέρα σήμερα. Πανηγύρια από χθε.
1: Ναι, έχει. Στην περιοχή.
0: Πάνω στα Κόμμαρα δεν έχει. Εκεί δεν είναι. Τη Αγία Κυριακή. Ναι. Κυριακή Μεγαλομάρτιος. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Κυριακή που γιορτάζει σήμερα, στον Κυριάκο, στον Κυριαζή, και ο Κυριαζής λέει γιορτάζει. Εντάξει. Mm. Ναι, Κούλης και όλα τα σχετικά. Είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη η σημερινή. Γιατί γιορτάζεται επιπλέον?
1: Γιορτάζεται στις 7 του Ιούλη με πρωτοβουλία της UNESCO για να τονίσει τη σημασία της γλώσσας Σουαχίλη ως lingua franca, δηλαδή κοινή γλώσσα σε μεγάλο μέρος της Αφρικής. Μάλιστα. Και να προωθήσει την γλωσσική ποικιλομορφία αλλά και την πολυγλωσία. Παρόλο που η Σουαχίλη δεν είναι μία από τις επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ, απέκτησε τη δική της ημέρα, όπως και η πορτογαλική γλώσσα. Η Σουαχίλη είναι η γλώσσα του λαού των Σουαχίλη, οι οποίοι ζουν κυρίως κατά μήκος των ακτών της Ανατολικής Αφρικής.
0: 200 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν την γλώσσα αυτή.
1: Πολλά.
0: Πάρα πολλά, ναι. Ναι.
1: Ωστόσο, παρόλο που θεωρητικά τη μιλούν 200, σύμφωνα με τη Wikipedia υπολογίζεται στα 80, εκ των οποίων τα 20 τη χρησιμοποιούν ως πρώτη γλώσσα.
0: Εντάξει.
1: Ίσως εντάξει.
0: Σαν πως ξέρουν, στην Κίνα να χανεί Ήπειρο, ποιος τι
1: και
0: πού και
1: αίμα
0: τώρα. Ναι.
1: Γι' αυτό θεωρείται το πρώτο νούμερο.
0: Πάντως είναι που η επίσημη γλώσσα σε αρκετές χώρες βλέπω.
1: Κένια, Ρουάντα, Τανζανία και Ουγκάντα και αναγνωρισμένη μειονοτική γλώσσα στο Μπουρουντί, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Μοζαμβίκη.
0: Στον Μπουρουντί θέλω
1: να πω. Εκτός αυτών των χωρών ομιλείται επίσης στις Κομόρες. Τον Μπουρουντί. Σε βγάλω εισιτήριο.
0: Δεν ξέρω και πού είναι, αλλά το
1: τη Μαδαγασκάρη.
0: Μ' αρέσει σαν λέξη. Ναι.
1: Το Μαλάουι, τη Μαγιά, τη Σομαλία και τη Ζάμπια. Εξαιτίας αυτού λοιπόν αποτελεί κοινή γλώσσα στην Ανατολική, Κεντρική και Νότια Αφρική, αλλά και τη Μέση Ανατολή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για την
0: τα νησιά, λέει, του Σολομόντος, στο Νότιο Ειρηνικό, σήμερα γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό συνέβη σαν σήμερα το 1978 και είναι περίπου 1000 στον αριθμό, με 550.000 κατοίκους. Ένας εδώ, ένας εκεί και ένας παραπέρα. Πολύ τώρα, 1000
1: νησιά. 1000 νησιά, 550.000. Ναι.
0: Ναι, 550 άνθρωποι. Πάρα πολύ, ναι. Αυτά νομίζω έτσι για τη σήμερα ημέρα. Τα υπόλοιπα τα δούμε κατά διάρκεια. Ποιος έχουμε μαζί μας, έφυγε κανένας συνάδελφος?
1: Κοίταξε, έχουμε μαζί μας τη Βασιλική, σταθερά τη Βασιλική Μαχαίρα. Τον Κώστα.
0: Κάνει
1: μπάνια
0: και στη Ροδόπη, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, αυτή δροσίζεται προς το παρόν μέχρι να πάρει την αδειά της. Τον Κώστα του Λουκούμη από Καβάλα.
0: Ωραία.
1: Για αυτή την εβδομάδα. Για σήμερα θα είναι κοντά μας η Δέσποινα. Από αύριο θα έχουμε τη Θάλια.
0: Ωραία.
1: Ωραία,
0: μια χαρά είμαστε.
1: Τουλάχιστον σήμερα. Τώρα ναι. Δεν ξέρω τις επόμενες ημέρες, δεν το συζητήσαμε.
0: Ωραία. Άντε
1: οπότε
0: να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι.
0: Να θυμηθούμε την όμορφη νύχτα της Γλυκερίας.
1: Πω πω, να είχα 100 καρδιές.
0: Ναι, να είχα. Δεν έχω.
1: Να σ' αγαπώ.

0: Αυτό πολύ από το μαμά. Δηλαδή εκεί που είσαι στο μασάλια. Τσακίρ και έφυγε και χορεύεις, τάγκ, ναι. Το τραγούδι, οπ. Κόκαλα.
1: Πιάσαμε τα μασάλια με τη βασιλική μας. Δεν γίνεται. Μασάλια δεν ξέρετε τι είναι.
0: Εσύ είχες και καιρό να την ακούσεις.
1: Δεν ξέρω, ναι. Ποιο. Δεν κατάλαβα τι είπε όμως.
0: Τσάξα είπε.
1: Τσάξα τι θα πει. Τσάκισα. Α, τσακώ. Α, τα έπιασες, τα πιάσαμε. Τσάξα τα μασάλια λοιπόν. Okay. Αυτό είναι λίγο σουφλιώτικο και λίγο βόρειο
0: ευρύτικο. Ευρύτικο. Ναι, ναι, είναι, αλλά περιοχή σου.
1: Στη Ροδόπη δεν το λένε. Βασιλική, καλημέρα.
0: Δεν το λέμε για τα...
2: Καλημέρα. Πώς ακριβώς το είπε.
1: Τσάξα τα μασάλια.
2: Δηλαδή τα τσάκισα ή τα άκουσα.
1: Και εγώ αυτό
0: τα
1: τσάκωσαν. Δηλαδή πιάσαμε τα μασάλια. Εμείς δεν το έχουμε αυτό. Το μασάλια το έχετε φαντάζομαι.
2: Πιάσαμε τα μασάλια και
1: ναι, μωρέ.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, του μπουρουμπούρου. Πώς θα το πούμε λέω τώρα, γιατί μας ακούν και φίλοι από αλλού να ξέρουν τι, σου λέει, τι είναι αυτά τα μασάλια. Φαΐ είναι, τι είναι.
2: Μασάλι.
0: Ναι. Δεν τρώγεται, όχι.
1: Δεν τρώγεται, όχι. Αλλά... Τρώ τη γλώσσα σου όμως με το μασάλι το πολύ.
2: Τι
1: λοιπόν, τι κάνεις.
2: Μεσάλα, έλεγαν ένα... Ένα ύφασμα, μεσάλι, μεσάλα, τώρα κάτι μου ήρθε.
1: Τώρα μου ήρθε και εμένα μεσαλίνα, ας πούμε, καμία σχέση.
0: Να την πάτε μακριά τη βαλίτσα τώρα το πρωί.
2: Αχ, αχ, Γιάννη. Γιάννη αλλά... και Χέλεν, λοιπόν,
0: ναι,
2: έλα.
0: Τη μισάλα, καλά λέει, γιατί η γιαγιά μου το έλεγε μισάλα. Ήταν ένα κομμάτι ύφασμα που το έστρωναν, ναι.
1: Αλήθεια.
2: Που σκέπαζαν το ψωμί,
0: ναι,
2: τώρα.
0: Ναι.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Άκου τώρα, τι θυμήθηκαν
0: κοίτα
1: τα
0: που
1: κορίτσια.
0: Πήγαμε, ναι.
2: Κοίτα τώρα που το πήγαμε. Λοιπόν, για να μην το πάμε παραπέρα.
0: Ναι, ναι. Για πες.
2: Λοιπόν, έχουμε την ομόφωνη απόφαση της Συνόδου Πριτάνεων Πανεπιστημίου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ναι. Το οποίο ορίστηκε εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ιντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη θεσμική διάκριση που αντανακλά το υψηλό κύρος του Ιδρύματος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Τις σοβαρές ελλείψεις που καταγράφονται στο ΕΚΑΒ Ροδόπης και τους κινδύνους που αυτές επιφέρουν για την υγειονομική ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, φέρνει στη Βουλή με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας ο ανεξάρτητος βουλευτής Ροδόπης, ο Σγκιούρ Φερχάτ, με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό που έγινε, όπου ένας 16χρονος λουόμενος αναστήθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, επανήλθε βέβαια ευτυχώς στην άμεση επέμβαση της ναυαγοσώστριας και ενός πολίτη που εφάρμοσαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, το οποίο έκανε 25 λεπτά και το πιάσε και βλάβη.
1: Ναι.
2: Καθώς στην επιστροφή του, σκασμένο ελαστικό, είναι, τι να πω, ευτυχώς όμως το παιδί πήγε καλά. Έχουμε εκλογή νέου Προεδρίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αλλά τα ίδια πρόσωπα. Μιλάμε ότι ο κύριος Μιχάλης Σπιτιακούδης, που πρότεινε ο κύριος Τοψίδης, αναδείχθηκε ο νέος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου η κυρία Σόφια Ψωμά από τη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση και ο Χαρίλα Οσεϊτανίδης από την Παράταξη Μαζί για την Αλλαγή. Έχουμε από το Επιμελητήριο Ξάνθης, το Επιμελητήριο της Ροδόπης, το Επαγγελματικό Βιοτεχνικό και το Επιμελητήριο του Εύρου, που συνδιοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα τελωνιακές απλουστέσεις και διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, αύριο στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου. Έχουμε τελετή αποφύτησης για το παράρτημα της ΑΣΠΕΤΕ στις ΑΠΕ σήμερα 7 το απόγευμα στην αίθουσα δεξιώσεων. Και να πούμε ότι φέτος το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει και το τμήμα συμβουλευτικής, το οποίο 10 χρόνια ήταν ανενεργό. Το επισκέψιμο μελισσοκομικό αγρόκτημα με λιγεύσεις με έδρα τα ορεινά στα χώρια της Ξάνθης και συγκεκριμένα τα Κομινά έδωσε το παρόν στην επίσημη επικοινωνιακή εκδήλωση της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα από την ιδρύτριά του, τη γεύση του Λουμίδου. Τι άλλο να σας πω. Ιδρύεται επίσημα το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο ή ΆΣΜΟ, το οποίο θα λειτουργήσει από το σχολικό έτος 20.

0: 26-27, με τις εξής ειδικότητες: γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος, πληροφορικής, διοίκησης και οικονομίας. Αυτά παιδες, να πω μια πολύ ωραία εκδήλωση, ναι. Δύο από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη, ταξιδεύουν αυτό το καλοκαίρι προς την περιοχή μας.
1: Και στη δική μας.
2: Και στη δική μας.
0: Τραγούδησαν ή θα τραγουδήσαν.
2: Θα.
1: Μένα στα από μια φωνή χοροδία που πάμε.
0: Μάλιστα. Και σε εμάς λοιπόν, στην Ξάνθη, εκεί στον Δαφνώνα, πολύ ωραίες φωνές και οι δύο πραγματικά.
1: Πότε είναι σε εσάς?
0: Αχ, τώρα δεν
1: θυμάσαι. Δεν πειράζει.
2: Εδώ
1: μας είναι 18.
2: Όλα τα ξέρω από εδώ.
0: Θα σας το πω, μισό λεπτάκι, αν μου δώσετε ένα
2: μισό
1: λεπτάκι, ό,τι θέλεις.
0: Αν μπορώ να το βρω τώρα, εδώ
1: ναι.
0: Πέρα που γίνεται ο χαμός. Θα σας το γράψω, παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Θα σας το γράψω, γιατί δεν μπορώ να το δω τώρα.
2: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς δεν μπορώ να το
2: δω. Δεν πειράζει, ναι.
0: Μέρος σας εκτός αν... Όχι, για να μην σας τρώω τον... μισό λεπτάκι. Λοιπόν, βρήκα την αφίσα τουλάχιστον, αλλά άμα θέλει να ανοίξει, δεν ανοίγει τώρα. Τι να το πεις.
1: Στην Ξάνθη είπες θα είναι.
0: Στην Ξάνθη είναι, στην πλατεία του Δαφνώνα, αλλά δεν μπορώ να βρω τώρα το...
2: Εντάξει, μωρέ, ναι, δεν πειράζει.
0: Δεν μου ανοίγει
2: θα τα βρούμε,
0: τώρα.
2: Θα τα βρούμε και θα τα πούμε κατά τη διάρκεια. Ωραία.
1: 10 του μηνός είναι, Βασιλική.
0: 10. Παρασκευή, μπράβο, ναι, Παρασκευή.
2: Να το
0: ναι,
2: βρήκε από εδώ, κύριε.
0: Σωστά.
2: Ναι.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια.
2: Ωραία, λοιπόν. Αυτά, Βασιλική, από εκεί.
0: Αυτά, παιδες.
2: Ναι.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε
0: καλή
1: πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Και μια αναφέρει και στη Βιολέτα Ίκαρη. Εγώ σήμερα ποιον θα φιλοξενήσω στο απόγευμα.
1: Ποιον?
2: Γιάννη Σαββιδάκη, Γιώργο Κουβαρά. Θα πάμε παρέα.
1: Ωραία.

0: Είναι από εκείνο που τα τραγούδια που πιάνεσαι και πας πέρα, δόθε, κρατάς και τον αναπτήρα.
1: Και τον αναπτήρα.
0: Γιώργος Κουβαράς και Γιάννης Αβιδάκης.
1: Αν δεν δείξει ποτέ, τον αναπτήρα.
0: Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα στην Καβάλα, εκεί βρεθήκαμε τώρα. Τι βρεθήκαμε, είμαστε ήδη.
1: Είμαστε ήδη στην Καβάλα.
0: Ο Κώστας ο Λουκούμης μαζί μας. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα από την ηλιόλουση και ζεστή όπως προβλέπετε για
0: την Καβάλα. Τι ωραία. Και μόνο που βλέπετε θάλασσα, Κώστα, είναι ωραία ρεση.
1: Αυτό.
0: Τέτοια εποχή τώρα και πάντα.
1: Κοίταξε, αυτό το ζηλεύουμε, να ξέρεις.
2: Το βραδάκι είναι ωραία που επιδρομείται και η παραλιακή, οπότε μια βόλτα εκεί στο παραλιακό μέτωπο της πόλης αρχής.
0: Όνειρο. Ναι,
2: είχαμε και το Κοσμόπολης μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο το τριήμερο. Για όσους βρέθηκαν εκεί στην Παναγία, ένα διαφορετικό Κοσμόπολης βέβαια. Αλλά είχε την ευκαιρία ο κόσμος να ξεσκάσει, να δει κάτι διαφορετικό, γέμισε από κόσμο. Και είναι
0: να
2: βγει
0: και ένα ποτάκι εκεί, να βγει και ένα
2: και τα μαγαζιά γεμίζουν και είναι ωραίο που να ξεφεύγει λίγο αυτές τις καλοκαιρινές βραδιές.
0: Όσο μπορείς τουλάχιστον, ναι.
2: Ό,τι αφορά τα τουριστικά τώρα, παιδιά, λίγο χαμηλότερα, αλλά σε φυσιολογικά επίπεδα, σύμφωνα και με τα επίσημα στατιστικά δεδομένα για τον Ιούνιο, ήταν τον προηγούμενο μήνα η κίνηση προς τη Θάσο και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, σε σύγκριση πάντα με το εκρηκτικό και γεμάτο ρεκόρ 2025, επιστρέφοντας έτσι ουσιαστικά σε πιο ισορροπημένα επίπεδα, παρόμοια με εκείνα του 2024. Από το λιμάνι της Καβάλας προς τη Θάσο, οι επιβάτες σημείωσαν μία μείωση της τάξης του 5% σχεδόν. Οπότε είναι σχεδόν ανεπαίσθητη. Οι εκτιμήσεις λένε ότι ο Ιούνιος λειτουργεί ως ένας δείκτης για τη δυναμική του καλοκαιριού. Βέβαια η κάμψη αυτή δεν ερμηνεύεται ως κατάρρευση, αλλά ως μία σταθεροποίηση της αγοράς έπειτα από την υπερβολική έξαρση που είχε παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως πέρυσι. Βέβαια υπάρχει κόσμος στο νησί της Θάσου και είναι κάτι που φαίνεται αν κάνει κανείς μία βόλτα στους δρόμους του νησιού.
0: Ναι.
2: Τώρα, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας γνωστοποιεί την έναρξη του καλοκαιρινού ωραρίου από αυτή την εβδομάδα και στο τέλος του καλοκαιριού. Βασική αλλαγή έχει σχέση κυρίως με το απόγευμα. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή η αγορά θα λειτουργεί 6.30 με 9.30. Το ωράριο είναι από τις 8 έως τις 2 το μεσημέρι. Βέβαια τώρα ποιος θα ανοίγει 8 η ώρα το πρωί καλοκαιριάτικα μένει να φανεί. Λογικά θα παραμείνει το 9 στην πλειοψηφία των καταστημάτων. Τώρα, μια σημαντική και καινοτόμα πρωτοβουλία έτσι με κοινωνικό πρόσημο πρόκειται να παρουσιάσει το μεσημέρι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας. Πρόκειται για το νέο διαδραστικό ψηφιακό χάρτη δημόσιων θέσεων στάθμευσης για άτομα με αναπηρία. Είναι μια σύγχρονη εφαρμογή που υπόσχεται να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης. Η παρουσίαση αυτή αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δείχνει πώς η τεχνολογία μπορεί να τεθεί στην υπηρεσία της προσβάσιμης κοινωνικής συνοχής. Πρόκειται στην ουσία για μια εφαρμογή η οποία καταγράφει τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης για άτομα με αναπηρία μέσω πλατφόρμας στο κινητό τηλέφωνο, δίνει το στίγμα στον οδηγό και μπορεί να πάει να παρκάρει στο σημείο. Τώρα, η αγορά της Καβάλας, η αγορά κινήτων μάλλον της Καβάλας, συνεχίζει να κινείται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Επιβεβαιώνει έτσι ότι η περιοχή αποτελεί έναν δυναμικό προορισμό της ελληνικής κτηματαγοράς. Σύμφωνα με πανελλαδική μελέτη για τις τάσεις της αγοράς των ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Καβάλα είναι η περιφερειακή ενότητα που σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο στις ζητούμενες τιμές πώλησης την τελευταία πενταετία, συμπερνώντας ακόμα και δημοφιλείς περιοχές της χώρας.
0: Ναι.
2: Και η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης, σύμφωνα και με την έρευνα, διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 26 στα 2.100 ευρώ ανά τετραγωνικό. Καταγράφοντας έτσι μια αύξηση 68% σε σχέση με το 2022. Μιλάμε για μεγάλη διαφορά. Και κλείνοντας από τη δράμα, για σήμερα το τεχνικό επιμελητήριο θα πραγματοποιήσει μερίδα για τον εξορυκτικό κλάδο και συγκεκριμένα την υγεία και την ασφάλεια. Η μερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου της Δράμας. Ο πρόεδρος Σωτήρης Λαζαρίδης τόνισε ότι ο κλάδος αυτός είναι πολύ σημαντικός. Σημειώνονται όμως ατυχήματα. Η Καβάλη Δράμα και η Θάσος αποτελούν μια ηγετική δύναμη στον χώρο της εξορυκτικής βιομηχανίας Και σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕ, τον κύριο Λαζαρίδη, ο εξωρυκτικός κλάδος είναι πρωταγωνιστής στα εργατικά ατυχήματα παγκοσμίως.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Κώστα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε. Αύριο και πάλι. Λοιπόν, αυτά και από την Καβάλα.
1: Καβάλα. Τραγούδι. Μέρα καλή.
0: Η πρωινή σας παρέα.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
0: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: από τα πολύ ωραία τραγούδια του Άκη Πάνου. Πήγαμε πίσω στο 1968 με τη Βίκη Μοσχολιού και τώρα είμαστε στην Ορεστιάδα για να μάθουμε τα νέα του Εύρω με τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα, Χρυσούλα μας.
1: Καλημέρα,
2: Χρυσούλα. Καλημέρα και καλώς ήρθαν αυτοί.
0: Καλώς ήβρασαι. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά.
0: Μπράβο, καλά. Χαίρομαι.
2: Θα πάω Καστανιές πρώτα.
0: Πάμε.
2: Ναι, εκεί που είναι το Τελωνείο, γιατί εκεί πήγε και ο συντονιστής αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου, ο Γιώργος Σικέλης.
0: Ναι. Για να δει που θα γίνει το καινούριο.
2: Ναι. Mm. Για να δει από κοντά γενικά την κατάσταση, γιατί έχουμε συζητήσει πολλές φορές για τα Τελωνεία εδώ στο νομό μας, ότι είναι παραφορτωμένα, ότι πρέπει να γίνουν σοβαρά πράγματα για να μοιάζουν με ευρωπαϊκά Τελωνεία. Τέλος πάντων, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά και πήγε και για να δει λίγο την κατάσταση, πώς είναι με την είσοδο, την έξοδο από και προς Τουρκία.
0: Ναι.
2: Και ιδιαίτερη έμφαση προφανώς δόθηκε στο έργο με την κατάσταση του συνοριακού σταθμού των Καστανεών. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ. Και προχωράει.
0: Σαν αστείο φαίνεται αυτό, έτσι. Μακάρι δηλαδή να τελειώσει πολύ σύντομα και να το δούμε να γίνει πραγματικότητα πια.
2: Πιστεύω ότι θα το δούμε. Θα σου πω γιατί έχει υπογραφεί αυτή η σύμβαση στρατηγικής σημασίας.
0: Ναι.
2: Και λένε, ρε παιδί μου, ότι όταν έχεις μια τέτοια σύμβαση mm-hmm. που χαρακτηρίζεται ένα έργο στρατηγικής σημασίας, τότε τα πράγματα έχουν λίγο πιο εξασφαλισμένες ταχύτητες, λίγο πιο εξασφαλισμένα τα χρήματα που θα δοθούν για να γίνει αυτό το έργο. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε αυτή τη σύμβαση στρατηγικής σημασίας για το Τελωνείο των Καστανεών, που είναι μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας της Αποκεντρωμένης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ξαναθυμίζουμε, είναι να φτιαχτεί, να κατασκευαστεί ένας νέος σύγχρονος συνοριακός σταθμός, ο οποίος θα βρίσκεται πιο κοντά στο Τελωνείο, που είναι από την απέναντι πλευρά.
0: Ναι, το τουρκικό, ναι.
2: Ναι. Και το επόμενο στάδιο αφορά τώρα τις μελέτες και την ολοκλήρωση βέβαια και των διοικητικών διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση του έργου. Δεν θα γίνει αύριο, έτσι, μην τρελαθούμε.
0: Ας γίνει μεθαύριο, να γίνει.
2: Ότι θα γίνει, μάλλον θα γίνει. Ξαναλέω, εφόσον έχει χαρακτηριστεί, ειδικά τώρα που είναι χαρακτηρισμένο στρατηγική σημασία.
0: Μα ναι, γιατί τόσα χρόνια το λέμε, μάλλον τα τελευταία 2-3 χρόνια που φτιάχτηκε το καινούργιο από απέναντι μεριά, έτσι λέμε, δεν γίνεται εμείς ευρωπαϊκή χώρα πούμε, να έχουμε αυτό το Τελωνείο εδώ στην περιοχή μας.
2: Ναι, ένιωθες λίγο να ντρέπεσαι.
0: Ναι, φυσικά. Δεν γίνεται.
2: Και το ίδιο ισχύει και για τους κήπους, έτσι δηλαδή. Και από την άλλη μεριά έχουν ένα πολύ σύγχρονο Τελωνείο με 8 γραμμές και ξαφνικά μπαίνει στην Ελλάδα.
0: Τσαντιράκι.
2: Και βρίσκεσαι, ναι, και βρίσκεσαι εκεί με τις 2 γραμμές. Τα λοιπόν, γίνονται και εκεί οι παρεμβάσεις τώρα. Ευχόμαστε και στη μία και στην άλλη περίπτωση και στις Καστανιές και για τους κήπους δηλαδή να ολοκληρωθούν στους χρόνους που πρέπει και να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Τώρα, μόνο στο Δημοτικό τελικά, στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου είχαμε αλλαγή προσώπου στο Προεδρείο. Στην θέση του Χρήστου Δερμεντζόγλου θα κάθεται πλέον ο Λάμπρος Τσιατσιάνας. Εξελέγει χθες, γιατί χθες έγινε εκεί το βράδυ η ειδική συνεδρίαση. Κατά τα άλλα παραμένουν και συνεχίζουν στα καθηκοντά τους και η κυρία Μανάβη στην Ορεστιάδα, και ο κύριος Θεόδωρος Μπουρδόλης στην Αλεξανδρούπολη, και ο Απόστολος Δαβής στο Σουφλί, και ο Παναγιώτης Παπάς στη Σαμοθράκη, που επίσης εχθές το μεσημέρι έγινε εκεί η αντίστοιχη συνεδρίαση και εξελέγει πάλι ο κύριος Παπάς. Οπότε ναι, μόνο στο Δημότιο έχουμε μια αλλαγή. Τώρα να σας πω ότι αύριο στις 10 το πρωί στο πρώτο κημητήριο του Δήμου Αθηναίων θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία για τον Γιάννη Μητράκα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 90 ετών, ο ζωγράφος και άρχονα γεωγράφος. Είχε πάρει mm-hmm. αυτόν τον τίτλο,
0: τον
2: τίτλο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο για τη συμβολή του στη Βυζαντινή Εκκλησιαστική Τέχνη, καταγωγή από τον Εύρο, και θυμίζω επίσης ότι πριν από ένα χρόνο είχε δωρήσει και 155 έργα του στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αλεξανδρούπολης.
0: Σωστά.
2: Και η οικογένειά του, σε μια ανάρτηση τέλος πάντων που έγινε, έκανε γνωστή την επιθυμία της αντί για στεφάνια τα χρήματα να δοθούν σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα ή στο Σύλλογο Φίλων Πινακοθήκης με τα νεοβυζαντινών οικαστικών τεχνών Ιωάννης Μητράκας.
0: Mm-hmm.
2: Προχωράω, πάω στα δεύτερα Ινοδρόμενα. Αυτά θα γίνουν 17 και 18 Ιουλίου στα μπελάκια του Δήμου Ορεστιάδας, στον αύριο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Την πρώτη μέρα, την Παρασκευή δηλαδή, Θα έχουμε στις 8.30 το βράδυ θα λειτουργήσει η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο Γαϊτάνη. Μετά θα έχουμε DJ Party με ελεύθερη είσοδο και το Σάββατο 18 του μηνός στον ίδιο χώρο θα είναι η Βιολέτα Ίκαρη. Σας άκουγα και προηγουμένως λέγατε με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη σε μια συναυλία που έχει τίτλο Ρίζες και Ρεύματα. Τώρα στο δίμερο των εκδηλώσεων οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν κρασιά από 45 εινοποιεία.
0: Αυτά είναι τώρα.
1: Λίγα.
2: Αυτά είναι.
0: Και άμα δοκιμάσει από λίγο να πιει, άντε μισό ποτηράκι να πιει από το καθένα
2: 45.
0: Για να. Ναι, να μην δοκιμάσει. Ποιο θα σε αρέσει παραπάνω.
1: Θα πρέπει να έχει.
2: Όχι, δεν θα δοκιμάσει. Γιατί πρέπει να έχει οδηγό.
1: Ναι. Πρέπει να έχει και κάποιον που θα οδηγεί και δεν θα πίνει.
2: Θα πρέπει κάποιο να κάνει τη θυσία και να πει: παιδιά, εντάξει, πάμε παρέες. Ναι. Θα πιείτε από τα 45 εινοποιεία, θα δοκιμάσετε. Εγώ δεν μπορώ να πιω σταγόνα, γιατί πρέπει να σας γυρίσω πίσω. Mm. Λοιπόν, τα δεύτερα εινοδρόμενα διοργανώνονται από το Σύλλογο Αμπελακτίδες. Έχουν την υποστήριξη του Δήμου Ερυθρέας και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τώρα θα πάω λίγο στους Αεκτσίδες, γιατί σήμερα θα έρθει το Τρόπαιο στην πλατεία.
0: Είναι η περιοδία που.
2: Βέβαια, όποιοι είναι εξήδες, θα φωτογραφιστούν.
0: Ναι.
2: Η περιοδία του Τροπαίου, λοιπόν, του φετινού πρωταθλήματος που κατέκτησε η ΑΕΚ συνεχίζεται και σήμερα. Έχουμε στις 11 η ώρα, θα είναι εκεί στην πλατεία Δασίου. Θα πάει και Κομωτινή, στις 8 το βράδυ θα είναι στην Κομωτινή. Και αύριο, Τετάρτη, θα είναι στην πλατεία του Φάρου, στην Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή, μπαίνει Θράκη, κάνει τρεις τάσεις τώρα αυτό. Και έβλεπα χθες και κάτι φωτογραφίες, γιατί πέρασε από τη Δράμα. Τώρα χθες ή προχθές πρέπει να ήταν στη Δράμα. Έγινε εκεί ένας χαμούλης, πήγαν οι εκτσίδες και πραγματικά το ευχαριστήθηκαν. Αλλά υποθέτω ότι οι οπαδοί της ομάδας, όπου και αν πάει, το ίδιο πράγμα θα κάνουν. Και οποιαδήποτε και ήταν η ομάδα, οι οπαδοί οποιασδήποτε ομάδα, το ίδιο πράγμα θα κάνουν.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό μας είχε πει και χθες ο Κώστας Ουλκούμης που ήταν στην Καβάλα πιο μπροστά.
2: Α, πήγε και Καβάλα.
1: Πήγε και Καβάλα, ναι.
2: Ναι, ναι. Ωραία. Εντάξει, δεν ευχαριστήθηκα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και θα σας κλείσω με τον Γρηγόρη Γκατσιούδη, ο οποίος
0: το γιο
2: είναι γιος του Κωνσταντίνου. Ναι. Είναι αθλητής του Συλλόγου Μυρμηδόνες του Δημοτήχου. Το παιδιά πήρε πρώτη θέση το παιδί στον
0: αγωνισμό
2: ανδρών, K20, είναι για τους αθλητές που είναι κάτω των 20 ετών δηλαδή. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, χρυσό μετάλλιο, έγινε πρωταθλητής Ελλάδας στην κατηγορία του, στην ηλικιακή κατηγορία του. Έκανε μία βολή στα 63 μέτρα και 12 εκατοστά και ανέβηκε στο ψηλότερο στο σκαλί του βάθρου και μάλιστα αγωνίστηκε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και με ενόχληση στο χέρι, αλλά μια χαρά τα κατάφερε και συνεχίζει την προετοιμασία του και για άλλες διοργανώσεις τώρα σημαντικές. Γιατί φαίνεται ότι εδώ έχουμε ένα πολύ ελπιδοφόρο ταλέντο στον ακοντισμό και ευχόμαστε όλοι να γίνει ένα από αυτά τα ονόματα που και σε άλλα αθλήματα
0: έτσι.
2: Τους παρακολουθούμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και να λέμε να το μήλο κάτω από τη μιλιά όντως ισχύει σε κάποιες των περιπτώσεων.
2: Ναι. Τώρα εδώ τι να πεις, μπορείς να πεις κάτι διαφορετικό. Έχει τον πατέρα που ήταν ακοντιστής και διακρίθηκε και με τόσα μετάλλια και σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει τώρα το γιο. Ο Δήμος Δημοτήχου έκανε και εκείνος μια ανάρτηση και εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προφανώς και στους προπονητές και στην οικογένεια που στηρίζουν την πορεία. Καλό θα είναι όλοι οι Δήμοι πάντως, όχι μόνο όταν έχουν τέτοιες περιπτώσεις, να το πω αλλιώς, και για να έχουν τέτοιες περιπτώσεις αθλητών, να φροντίζουν. Πάση θυσία να έχουν και χώρους για να προπονούνται αυτά τα παιδιά
0: ακριβώς.
2: Και να μπορούν μετά να έχουν και αυτές τις επιδόσεις για να χαιρόμαστε όλοι μαζί. Λοιπόν, αυτά είναι παιδιά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χρυσούλα.
0: Να είσαι καλά Χρυσούλα. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.

0: πολύ. Αυτά που είναι από ζωντανές ηχογραφίες τελειώνουν ξαφνικά. Αλλά είναι πολύ ωραία τραγούδια.
1: Ναι, αυτό το ξαφνικά είναι.
0: Ναι. Είμαστε σε ΡΕΣ.
1: Είμαστε σε ΡΕΣ. Δέσποινα, και είναι μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Με το καλό που επανήλθες.
0: Σε ευχαριστώ. Με το καλό να πας εκεί που θα πας και με το καλό να γυρίσεις. Θα τα ξαναπούμε, βέβαια.
2: Καλημέρα από την Ελένη. Καλημέρα από τις ΣΕΡΕΣ.
1: Καλημέρα.
2: Και για όλους την ημέρα σημερινή. Πολύ καλές θερμοκρασίες για την περίοδο που διανύουμε. Μια καλοκαιρινή ημέρα. Καθαρά καλοκαιρινή ημέρα. Δεν μας δίνει βροχές και μπόρες.
0: Δόξα σε.
2: Και ελπίζουμε να πορευτούμε έτσι μέχρι το τέλος, μέχρι τη δύση του ήλιου. Πάμε στην ειδησιογραφία τώρα. Υπεγράφει από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, την Παρασκευή που μας πέρασε, η χρηματοδότηση για την ανόρυξη γεωτρήσεων στο Χορτερό και στο Καμαρωτό του Δήμου Σιτικής, που πρόκειται να λύσει μόνιμα το πρόβλημα υδροδότησης και στο Βαμβακόφτιο. Η χρηματοδότηση είναι ύψους 340.000 ευρώ. Γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων, το οποίο είναι ενταγμένο στον άξονα παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων του προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 και μια μεγάλη ανακούφιση σε όλους τους κατοίκους της περιοχής και της ευρύτερης. Σήμερα Τρίτη αναμένεται στον κλίμπο του Αχλαδοχωρίου να επισκεφθεί για αυτοψία κλιμάκια του ΕΛΓΑ με αφορμή το καταστροφικό πέρασμα της σφοδρής χαλαζόπτωσης πριν από λίγες ημέρες που επέφερε, σύμφωνα με τους παραγωγούς, τεράστιες καταστροφές στις καλλιέργειες που αγγίζουν μάλιστα και το 100% όπως ισχυρίζεται. Με την κορυφαία σατυρική κωμωδία Νεφέλε συνεχίζει και φέτος το Διπεθέσσερον τον πετυχημένο θεσμό καλοκαίρι της κωμωδίας, αφιερώνοντας κάθε χρόνο μία από τις καλοκαιρινές θεατρικές τους παραγωγές σε σπουδαίους συγγραφείς κωμωδίας. Μετά λοιπόν την επιτυχημένη παρουσίαση της Λύσης Στράτης στο Αριστοφάνη, η οποία βραβεύθηκε από την Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών στην κατηγορία των Διπεθέ ως η καλύτερη παράσταση για το καλοκαίρι του 2024, συνεχίζει με ένα ακόμη αριστούργημα του Αριστοφάνη. Η σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει καταξιωμένη ηθοποιός και σκηνοθέτης Εύη Σαρμή. Η μετάφραση του κειμένου και η μουσική επιμέλη της παράστασης υπογράφει ο γνωστός μουσικός και τραγουδοποιός Στάθης Παχίδης. Στην παράστασης συμμετέχουν ο αξιόλογος μουσικός και κειμενογράφος ο Διογέννης Δασκάλου, ο οποίος έρθει την καταγωγή του και από την περιοχή, καθώς και εξαιρετική ηθοποιή με σημαντική παρουσία στα θεατρικά δρόμενα.
0: Τι ωραία. Ο Διογέννης είναι από εκεί, δεν το ήξερα.
2: Ορίστε.
0: Ο Διογέννης ο Δασκάλου είναι από εκεί, δεν το ήξερα. Νόμιζα θα σε.
2: Από την περιοχή,
0: μάλιστα.
2: Να συναντά τους φίλους του.
0: Μια χαρά.
2: Να σας πω ότι η πρεμιέρα του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουλίου. Και στο ανοιχτό θέατρο του ΔΠΑΕ Σερών και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η περιοδία σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών αλλά και σε φεστιβάλ ανά την Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία.
2: Θα πάμε τώρα σε μια ενημερωτική εκδήλωση για ένα θέμα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το θέμα είναι η πρόληψη των πνιγμών. Είναι θέμα δημόσιας υγείας. Διοργανώνει την εκδήλωση ο Δήμος Σερών και εντάσσεται στην πανελλαδική καμπάνια του Υπουργείου Υγείας, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και τον οργανισμό Save Water Sports. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη αύριο στις 10 η ώρα της Κεδής, πρώην Κεδής, και απευθύνεται στο ευρύ κοινό, με ιδιαίτερη έμφαση όμως στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Γιατί σκοπός πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η θάλασσα, που πολλές φορές υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας, καθώς και η ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης των πνιγμών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ερημής περίοδου.
0: Ναι.
2: Για να σας πάω, να αφήσουμε τη θάλασσα και να πάμε λίγο στις εργασίες καθαρισμού του ερίσματος κατά μήκος της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Σερών, που πραγματοποιεί από χθες Δευτέρα υποδιεύθυνση τεχνικών έργων της Ενότησης Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θα διαρκέσουν περίπου 10 ημέρες. Ξεκίνησαν χθες, ξεκινούν από τις 8 το πρωί, θα εξελίσσονται ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Σερών, στο τμήμα από τον οικισμό της Δορκάδος έως τον οικισμό της Ευαγγελίστριας στα όρια του νομού Σερών.
0: Μάλιστα.
2: Η Δορκάδα, να σας θυμίσω για εσάς, δεν ξέρω αν σας λέει κάτι.
0: Ξαναπες τη λέξη.
2: Δορκάδα.
0: Δορκάδα.
2: Η Δορκάδα.
0: Εγώ άκουσα Σβερκάδα.
1: Καθένας, ναι.
2: Ναι. Για τον καθένα μπορεί να λέει διάφορα. Όμως κάτι συγκεκριμένο λέει. Θυμάμαι μικρό παιδί που ήμουν, πηγαίναμε τους γονείς μας στη Θεσσαλονίκη. Ήταν σταθερά μια στάση στη Δορκάδα για το εξαιρετικής ποιότητας γιαούρτι της.
0: Μάλιστα, δεν το ξέρω. Βρε τι μαθαίνεις καθημερινά.
1: Γι' αυτό πρέπει να έχεις επαφές με πολλούς ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Βεβαίως και άλλα κλικίσματα εκεί της περιοχής. Και να σας αποχαιρετήσουμε μια χρηστική είδηση. Έχουμε διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα. Ήδη από τις 7.30 μέχρι τις 10 η ώρα σε τμήμα της κοινότητας Λιγαριάς του Δήμου Βυσσαλτίας. Από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Σιγής στην πόλη των Σερών. Και από τη 1 το μεσημέρι ως τις 3 στην πόλη των Σερών και συγκεκριμένα στα τμήματα των οδών Μεσολογίου και Ναυάρχου Σαχτούρη.
0: Μάλιστα.
2: Και εύχομαι να περάσετε όμορφα. Και
0: εσύ το ίδιο.
1: Και εσύ, Δέσποινα.
0: Από αύριο θα έχουμε την Θάλια, έτσι, στην παρέα μας.
2: Yeah.
0: Ωραία. Και μαζί ξανά από την εβδομάδα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά
0: να περάσεις όπου και αν πας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα, βλέπω ότι εντάχθηκε, μας το είπε η Χρυσούλα αυτό, εντάχθηκε το έργο αποκατάσταση ιερού των μεγάλων θεών της Αμοθράκης στο πρόγραμμα της Περιφέρειας, το ΕΣΠΑ 2127, με 2,5 εκατομμύρια ευρώ και μακάρι να γίνει σύντομα και ωραία πράγματα εκεί πέρα. Και έχουμε και τα Βύσσια που έρχονται.
1: Και αυτά είναι 17,
0: έχουμε 17 μέρες ακόμη,
1: 26
0: σε 10 μέρες, ναι.
1: Ιουλίου. Είναι, ναι. Ναι. Μια εβδομάδα.
0: Είναι μια εβδομάδα φέτος, οπότε και εκεί υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις.
1: Θεατρικές παραστάσεις, θερινό σινεμά,
0: ναι.
1: Ποδηλατοδρομίες, τι έχει.
0: Παραδοσιακές βραδιές κτλ.
1: Και μουσικές βραδιές, όχι μόνο παραδοσιακές. Έχει πολλές εκδηλώσεις.
0: Θα τα δούμε ως τότε που πλησιάζει ο καιρός. Τι άλλο έχουμε.
1: Από εκδηλώσεις εννοείς, είναι πολλές.
0: Εκδηλώσεις είναι πάρα πολλές.
1: Ας από ξεκίνησαν και τα πανηγύρια, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Μπορούμε
0: αυτό πάλι κάθε βράδυ. Σχεδόν ναι. Υπάρχει και ένα πανηγύρι κάπου.
1: Από
0: ή τουλάχιστον
1: Παρασκευό
0: Σαββατοκύριακο, πάλι πάντα υπάρχει κάτι. Ναι.
1: Τώρα, να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στα γεγονότα, στα σημαντικότερα γεγονότα.
0: Ναι, και δεν ρίχνουμε.
1: Το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών.
0: Πέστονται, γιατί και εγώ λέω όταν τρώω σοκολάτα κάτι αισθάνομαι.
1: Αισθάνεσαι σφαίρ.
0: Μάλιστα, τι λες. Από εκεί ξεκίνησε το πράγμα δηλαδή. Σαρόφημα.
1: Σαρόφημα, ναι. Σαρόφημα.
0: Ωραίο,
1: και σαρόφημα. Ξέρεις τι,
0: το θέμα είναι να βρεις ένα μαγαζί που να ξέρει να φτιάχνει σοκολάτα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Υπάρχουν δηλαδή κάποια καταστήματα τροποποιείς, να το πω έτσι, σοκολάτα και τρέχοντα άλλα. Μου το λέει, επειδή πρόσφατα υπήρχε και κρύα. Και ήταν και με μπισκότο, παρακαλώ, μέσα. Και ήταν ένα πράγμα. Θεέ μου, τι είναι αυτό που απολαμβάνω αυτή τη στιγμή.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Τώρα...
0: Όχι γάλα με λίγο κακάο.
1: Όχι, αυτό δεν είναι.
0: Καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 1770. Ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στον λιμένα Τσεσμέ της Μύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Με τη σοκολάτα στο μυαλό μου ακόμη και ξέρεις άρχισε και κελεντίζω. Σε αντίπεινα οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες στη Σμύρνη.
1: Ήταν το 1928 όταν το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι.
0: Ναι, καλά.
1: 1928.
0: Εμείς πότε μάθαμε για το ψωμί του τόστ? Πολλά χρόνια μετά, γιατί μέχρι τότε κόψε μια φέτα ψωμί, βάλε πατσάλιψτην που λέμε και στο χωριό μου.
1: Καταρχήν,
0: με λίγο βουτυράκι.
1: Ψωμί του τόστ. Είχε τη μασίνα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Οπότε... ή το ψωμί που παίρνες,
0: ή το φούρνο. Ή το φούρνο. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που έβγαζε από το φούρνο ξυλόφουρνο κανονικά.
1: Το ψωμί που έφτιαχνε.
0: Το ψωμί που έφτιαχνε.
1: Ναι, με που ζήμωνε.
0: Πάνω στην. Πώς την έλεγαν εκείνη.
1: Πινακωτή.
0: Μπράβο. Μοσχομύριζε όλη η γειτονιά όταν έψιναν τα ψωμιά. Μια φορά τη βδομάδα ψήναν τότε. Ψωμί, έτσι.
1: Ναι.
0: Και δεν χαλούσε, όπως τώρα σε δύο μέρες.
1: Μετέπειτα σου λέω.
0: Μετέπειτα στη μασίνα.
1: Αγοράζαμε κιόλας το ψωμί, ναι. Αλλά το φρυγάνιζες πάνω στη μασίνα.
0: Ναι, μια χαρά. Ωραιότατα ήταν.
1: Τέλεια. Ναι.
0: Το ψωμί του τόστ ήρθε σε εμάς όταν γίναμε.
1: Δεν θυμάμαι πια.
0: Γονείς.
1: Χρονολογία. Καλά το λες.
0: Τι, καλά το λέω.
1: Δεκαετία του 90.
0: 1974 η Δυτική Γερμανία νίκησε 2-1 την Ολλανδία σαν σήμερα και κατάκτησε το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
1: 1989 και 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση.
0: 2005 και σημειώθηκε τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και σε μία. Και μία σε λεωφορείο. 54 νεκροί, 700 τραυματίες απολογισμός.
1: Το 2019 οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Τη σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικό πυλώνα της κεντροαριστεράς και της εν γέννη αριστεράς και την μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Τα αποτελέσματα.
0: Τώρα τι να τα λες, μια ώρα θα τα λέμε.
1: Είναι στατιστικά.
0: 1893 γεννιέται ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, ο ποιητής από τη Ρωσία.
1: Το 1936 γεννήθηκε ο Έλληνας τραγουδιστής και λυράρης ο Νίκος Ξυλούρης.
0: Ο Ρίγκο Σταρ, Ρίτσαρντ Στάρκι το κανονικό το όνομα, ο μουσικός ντράμερ των Beatles, αν σήμερα είχε γεννηθεί το 1940.
1: Και ήταν μια μέρα σαν και αυτή το 1890, όταν έφυγε από τη ζωή ο Ανρί Νεσλέ, Ελβετός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής.
0: Ο Δημήτριος Βικέλας, ο ποιητής, πεζογράφος, πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, σαν σήμερα είχε φύγει από τη ζωή το 1908.
1: Ενώ το 1930 φεύγει από τη ζωή ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας μυθιστρωμάτων μυστηρίου με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, τον οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα κλιματολογιών, εργαστηριακών αναλύσεων για την διευκάλυνση των υποθέσεων.
0: Ναι.
1: Ό,τι έλεγε. Ναι.
0: Αυτά. Λοιπόν, κλείνουμε κάπου εδώ.
1: Όχι,
0: και
1: διελεύκανση.
0: Διελεύκανση, ναι.
1: Αι.
0: Δεν πειράζει. Ναι. Θα τα πούμε αύριο το πρωί.
1: Αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 7, μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το RT News ακριβώς στις 8.
0: Γεια σου, Δώρα. Ευχαριστούμε.

0: κουτσέρδες καθαρίζουν φασολάκια.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Τα βλέμματα στραμμένα στην Άγκυρα, όπου σήμερα ξεκινά μία από τις κρισιμότερες συνόδους του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, ενώ αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παραπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγί Περντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 drones εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, 2 πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι δεξαμενόπλιο με υγροποιημένο φυσικό αέριο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Ομάν αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Στην Ελλάδα έφτασε το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η Ελλάδα και αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Στόχος μας είναι ένας σιδηρόδρομος στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ανοίγει σήμερα η κρίσιμη διαδικασία για χιλιάδες υποψήφιους των Πανελλαδικών, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού, με την προθεσμία να λύγει οριστικά στις 16 Ιουλίου. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. 12 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης ολοκλήρωσαν σταδιακά την αποστολή τους, την ώρα που χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους κάτω από τα ερείπια. Ο καιρός. Γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη, στις 8 το πρωί, ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.

αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, 7 του μηνός, Τρίτη, η αγαπημένη Τρίτη, το γνωστό ραντεβού με τις παραγωγικές δυνάμεις του πρωτογενούς τομέα. Όσο, συγγνώμη, αυτές παλεύουν, και εμείς θα είμαστε κοντά τους. Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Και σήμερα δεν έχουμε ευτυχώς κάτι από πλευράς πυροσβεστικής. Έχουμε ησυχία στο πεδίο. Από την ελληνική αστυνομία μας έχουν ενημερώσει για μία σύλληψη αλλοδαπής για απάτη στην Καβάλα. Και καλημέρα, μια γλυκιά καλημέρα να στείλουμε στον αδελφό σταθμό της ΕΡΤ Καβάλας, που θα είμαστε συνδεδεμένοι μαζί αυτή την εβδομάδα, αυτή την ώρα, 8 με 9. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι, το οποίο είναι αφιερωμένο στην κυρία Στέλλα Παρίσι εδώ από το Κόσμιο, την καλή μας ακροάτρια. Είναι το αγαπημένο της τραγούδι και το αγαπημένο μου τραγούδι. Γιατί αυτή το τραγούδισε χωρίς μουσική στον Ηλία τον Ιωαννάκη, την καλή μου Ράντο, και ο Ηλίας ο Ιωαννάκης, ο διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής, το έκανε τη μουσική επένδυση με έναν εξαιρετικό τρόπο. Πάμε να το απολαύσουμε άλλη μια φορά.

0: Λοιπόν, το τραγούδι που ακούσαμε, δέστε τώρα πώς μας δένει όλους μαζί. Σας είπα για την κυρία Στέλλα Παρίσι, που το τραγούδισε ακαπέλα, έτσι δεν το λένε, στον Ηλία τον Ιωαννάκη, τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου. Το τραγούδισε υπέροχα ο Δημήτρης Κυριακάκης με την Ρούλα, την αδερφή του. Αλλά ποιος ήταν ο ηχολήπτης, ποιος το ηχογράφησε αυτό το τραγούδι στο στούντιο Σικά? Ήταν ο Γιώργος Εφρεμίδης το 1997. Κοίτα να δεις τελικά πώς συναντιόμαστε. 1997, δεν είχα γεννηθεί εγώ τότε, δεν ξέρω. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κύριο Σοφοκλή Παπουή, το γεωπόνο μας, για τις καλλιεργητικές φροντίδες της εποχής. Καλή σας μέρα, κύριε Σοφοκλή. Τι
1: καλημέρα,
0: κάνετε?
1: Καλημέρα σε όλους σας.
0: Καλημέρα. Τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε.
0: Ωραία.
1: Ξεκινάει μια περίοδος τώρα πάλι.
0: Αχα.
1: Θα αρχίσουμε από τις ελιές. Ακόμα δάκο δεν έχουμε. Ναι. Η περιοχή της Θράκης δεν έχει ακόμα δάκο. Οι ελιές όμως χρειάζονται πότισμα, αυτές που μπορούν να ποτιστούν. Έχουμε πρόβλημα με τη Μαργαρόνια. Πυρηνοτρίτης έχει τελειώσει, ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε. Όσοι δεν το κάναμε θα το πληρώσουμε το Σεπτέμβριο. Χρειάζεται, είπαμε, πότισμα, μία μικρή λίπανση για το μεγάλωμα του καρπού και συνεχεία εκεί 15 Αυγούστου πρέπει να κάνουμε και μία καλλιούχο λίπανση ή ψεκασμό για να έχουμε καλύτερη ελαιοπερεκτικότητα στον καρπό, δηλαδή να έχουμε περισσότερο λάδι, γιατί έχει αποδειχθεί με πειράματα ότι η καλλιούχος λίπαση εκείνη την περίοδο μπορεί να ανεβάσει την περιεκτικότητα του λαδιού στους καρπούς από 3 έως 5%.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Άρα λοιπόν να το έχουν υπόψη τους η παραγωγή μας.
0: Mm-hmm.
1: Στα μήλα χλάδια πέρασε μία γενιά καρπόκαψας, η δεύτερη γενιά που λέμε. Όσοι ψέκασαν θα είδαν τα αποτελέσματα, όσοι δεν ψέκασαν πάλι θα δουν τώρα τρυπημένα μήλα και αχλάδια. Πρέπει να φροντίσουμε για την τρίτη γενιά, η οποία ακόμα δεν έχει έρθει, αλλά πιστεύω ότι μετά τις 10-15 θα είναι...
0: Θα δώσει το παρόν.
1: Ναι, θα είναι παρόν. Θα δούμε τι θα πούν οι παγίδες και συνεχεία θα δώσουμε οδηγία για ψεκασμό ή όχι. Στα χλάδια έχουμε όμως τη ψήλα, η οποία πρέπει να ψεκάζεται τώρα, γιατί θα αρχίσουν τα μελιτώματα τώρα. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια, αλλά θα εντωθούν όλο το καλοκαίρι. Και εδώ θέλουμε πάλι, θέλουν πότισμα τα φυτά και τα δέντρα και μια μικρή λίπανση για το μεγάλωμα του καρπού και το κυριότερο θέλουν και διαφυλικούς ψεκασμούς ασβεστίου, ήδη έπρεπε να είχαν αρχίσει αλλά πρέπει να συνεχιστούν για να έχουμε στα μήλα να είναι τραγανά και να μπορούν να συντηρηθούν στο ψυγείο περισσότερο χρόνο. Για δε τα αχλάδια να είναι τραγανά και ζουμερά. Όσον αφορά τώρα τα καρύδια υπάρχει ακόμα το πρόβλημα της ανθράκωσης και της βακτηρίωσης, αλλά αυτά τα με χαλκό τα ψεκάζουμε, τα αντιμετωπίζουμε. Αλλά υπάρχουν και άλλες δραστικές ουσίες οι οποίες μπορούμε να κάνουμε, πιο εξειδικευμένες και τα λοιπά. Όσον αφορά τα καρύδια, χρειάζονται πότισμα και λίπανση αυτή την περίοδο με νητρικό κάλι για να γεμίσει ψύχα. Να μην γίνει το καρύδι, το τσόφλι και από μέσα να μην έχει ψύχα ή να έχει ελλειπή ψύχα.
0: Να είναι γεμάτη, έτσι.
1: Να είναι γεμάτη και τραγανή και νόστιμη. Άρα λοιπόν αυτή την περίοδο αρχίζουμε, ήδη έπρεπε να αρχίσουμε νητρικό κάλιο και πότισμα. Εδώ η καρπόκαψα δεν μπορεί να τρυπήσει, το σκουλί και ακόμα δεν μπορεί να τρυπήσει, επειδή έχει το ενδοκάρπιο έχει σκληρύνει το καρύδι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μπει μέσα να φάει την ψύχα, αλλά κάνει τα περιτώματα στο περικάρπιο με αποτέλεσμα να μην είναι, να μαυρίζει.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί μετά γίνονται και οι ανθράκωση και παίρνει ένα μαύρο χρώμα, το οποίο δεν είναι το περικάρπιο. Η ψύχα μπορεί να είναι, να μην έχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν πρέπει και για καρπόγαψα να φροντίσουμε. Τώρα, ροδάκινα νεκταρίνια. Εδώ έχουμε για τις πρώιμες ποικιλίες, τις οποίες τρώμε τα ροδάκινα και μετά τα εγκαταλείπουμε τα δέντα. Είναι το μεγαλύτερο λάθος αυτό, γιατί τώρα είναι και όλος ο Αύγουστος που ετοιμάζονται τα δέντρα για την επόμενη χρονιά. Και αν δεν τα ποτίσουμε, δεν τα σκαλίσουμε, δεν τα κόψουμε τα χόρτα, δεν κάνουμε λιπάσεις για την επόμενη χρονιά, θα έχουμε μειωμένη παραγωγή. Mm. Και δεν θα είναι και σωστά το φυτό. Για τις όψιμες ποικιλίες πρέπει να συνεχίσουμε λίγο το πότισμα για να μεγαλώσει ο καρπός και να γίνει σωστός. Και συνεχεία να κάνουμε ό,τι κάνουμε για να προετοιμάσουμε τα δέντρα για την επόμενη χρονιά. Αυτό που λέω ισχύει για όλα τα δέντρα, αλλά ορισμένα δέντρα όπως είναι τα μήλα, αυτά που είναι όψιμα, μπαίνει ο χειμώνας τότε και δεν χρειάζονται πότισμα. Αλλά τα ροδάκινα, τα κεράσια κυρίως που είναι πρώιμα, τα έχουμε μαζέψει τα κεράσια. Πρέπει τα δέντρα να τα φροντίσουμε με
0: τα κεράσια, βέβαια, βέβαια.
1: Ναι. Με πότισμα, mm-hmm. να κάνουμε τους διαφυλικούς ψεκασμούς που πρέπει να κάνουμε για κορίνιο και να τα ετοιμάσουμε αυτά για την επόμενη χρονιά. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος διαφοροποιούν τους οφθαλμούς, ετοιμάσουμε αυτά για την επόμενη χρονιά. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος διαφοροποιούν

0: για να έχουμε ομοιόμορφη ανθοφορία. Αυτά τα δύο στοιχεία σε όλα τα δέντρα τα κάνουμε κατά το φθινόπωρο πριν να πέσουν τα φύλλα. Τώρα, όσον αφορά, επειδή τώρα αρχίζουμε, μάλλον αρχίσαμε πράσα, λάχανα και κουνουπίδια, θα αρχίσουμε πράσα και τα λοιπά, πρόκολα, λάχανα, κουνουπίδια και πράσα φυτεύονται τώρα. Πρέπει να κάνουμε μια σωστή προετοιμασία του εδάφους με ψιλοκομμάτισμα, να κάνουμε τη σωστή λίπανση, θα βάλουμε κοπριά. Επίσης πρέπει να προσέξουμε όχι τόσο πολύ στα πράσα αλλά στα πρόκολα, λάχανα, κουνουπίδια το πότισμα τον πρώτο καιρό, ούτως ώστε να ξεπεράσουν το μεταφυτευτικό σοκ που έχουμε την περίοδο που κάνουμε μεταφύτευση αυτών των φυτών, και συνεχεία να κάνουμε κάποιους ψεκασμούς. Για μένα τα πράσα έχουμε το πρόβλημα της ηλέμιας και καμιά φορά και θρύπα έχουν τα πράσα, και να τα προστατεύσουμε. Η λέμια είναι ένα σκουλίκι το οποίο μπαίνει στο στέλεχος, δηλαδή το εδόδημο μέρος του φυτού, και δεν το αφήνει να μεγαλώσει και το κάνει
1: καχεκτικό. Μικρό.
0: Καχεκτικό, ναι, καχεκτικό. Στα δε πρόκολα, λάχανα, κουνουπίδια έχουμε 2-3 πράγματα το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Ένα είναι τα σκουλίκια. Έχουμε πάρα πολλά, όλο το καλοκαίρι έχουμε σκουλίκια. Είναι αυτή η άσπρη πεταλούδα που πετάει. Πάει γεννάει κάτω από τα φύλλα και τρώνε τα... Και πώς το λένε, λερώνουν και το λάχανο και τα πρόκολα και τα κουνουπίδια. Και τα καθιστούμε εμπορεύσιμα. Αφίδες, την πρώτη περίοδο που φυτεύουμε, μπορούν να πιάσουν αφίδες, το δε λάχανο να τις κλείσει μέσα στα φύλλα, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τα φάμε. Άρα λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε για τις αφίδες, τα σκουλίκια όλη την περίοδο, και τα λάχανα, πρόκονα, κουνουπίδια χρειάζονται άζωτο και βόρειο. Μπορεί να μην κάνουμε καθόλου λάχανα σωστά εάν δεν κάνουμε βόρειο. Το βόρειο είναι αυτό, έχουμε την καρδιά, δηλαδή το στέλεχος μαυρίζει και ορισμένα φύλλα ξηραίνονται ενώ τα έχουν καλύψει άλλα. Αυτό είναι έλλειψη βορείου. Άρα λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε για βόρειο, αφίδες, σκουλίκια, για πρόκολα, λάχανα, κουνουπίδια. Για τα πράσα είναι η λέμια. Θέλει προσοχή. Τώρα, για τα άλλα λαχανικά, ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, το πρόβλημα μας είναι ο περονόσπορος, η αλτερνάρια, το ίδιο βοτρίτης, και από τα έντομα είναι οι αφίδες, ο θρύπας συνεχίζει, στραβώνει τα αγκούρια. Δηλαδή ενώ το αγγούρι είναι μια χαρά, όταν είναι πολύ μικρό πάει τρώει στη μέση του μικρού του αγγουριού και το αγγούρι γίνεται
1: μισοφάγιο,
0: στραβό.
1: Ναι.
0: Τετράνυχους, οπωσδήποτε πρέπει να προσέξουμε τους τετράνυχους. Θέλει ένα ψεκασμό τώρα και ένα ψεκασμό μέσα στον Αύγουστο. Την τούτα είναι το σκουλίκι που πάει και τρώει την ντομάτα ή και τα πιπέρια, την ντομάτα περισσότερο. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση κάνουμε θιασβέστιο χαλκού ή χαλκό και θιάφι, αλλά κάνουμε πιπρόσθετα ασβέστιο, γιατί εάν διαταραχθεί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών η σχέση καλείου ασβεστίου, τότε έχουμε πρόβλημα στις ντομάτες που κάνει την τάπα. Το κάτω, το φελώδης ιστός που είναι κάτω από την... Όπως και στις πιπεριές, το μισή πιπεριά, μια πλευρά της πιπεριάς, μαυρίζει. Αυτό οφείλεται, θέλει ασβέστιο και κανονικά ποτίσματα. Θα πω λίγο για τα κανονικά ποτίσματα. Για τη θρύπα, τις αφίδες και τα λοιπά, τα ξέρουμε τα φάρμακα. Τετράνυχο οπωσδήποτε. Πρέπει να κάνουμε δύο, είπαμε, ένα Ιούλιο, ένα Αύγουστο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ποτίσματα, πρέπει να βοηθήσουμε λίγο τα φυτά αυτά με κάποιο λίπασμα. Έχουμε βάλει με κοπριά, αλλά έχει σταματήσει η ενέργεια της...

0: σαν λίπασμα και πρέπει να τα βοηθήσουμε με ένα 20-20-20 ή κάποιο ανάλογο για να γίνουν και πιο νόστιμα. Δεν λέω να κάνουμε υπερβολικές λιπάσεις, ελάχιστες, αλλά ζωτικές που λέμε.
1: Ναι.
0: Τα ποτίσματα πρέπει να είναι κανονικά τα ποτίσματα όσον αφορά το χρόνο και το διάστημα. Δηλαδή δεν ποτίζουμε, βέβαια αυτό εξαρτάται από το τι καιρό θα υπάρξει, τι έδαφος έχουμε και τι προσδοκούμε από τα φυτά αυτά. Ένα κανονικό πότισμα την περίοδο από εδώ και πέρα είναι για τα λαχανικά μας, να πω και ένα το εξής, οι ντομάτες, οι πιπεριές θέλουν λιγότερο πότισμα από ό,τι θέλουν οι μελιτζάνες, τα αγκούρια και τα κολοκύθια.
1: Mm.
0: Αυτά τα τρία αγκούρια, κολοκύθια, μελιτζάνες έχουν πολύ μεγάλη, θέλουν μεγάλη ποσότητα για να κάνουν και νόστιμα και κάνουν και πολλά. Οι ντομάτες και οι πιπεριές θέλουν κανονικό πότισμα, δηλαδή ένα πότισμα το οποίο ο καθένας ξέρει το λαχανόκηπο του, ξέρει πότε να ποτίσει, αλλά να το κάνει σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Αν έχουμε αποφασίσει ότι θα είναι κάθε 7 μέρες, κάθε 5 μέρες, κάθε 15 μέρες, πρέπει να συνεχίσουμε αυτό εδώ το πράγμα, γιατί το φυτό προσαρμόζεται.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Εάν δεν το κάνουμε, θα αρχίσουμε να βλέπουμε ντομάτες σκισμένες εκεί που είναι το κοτσάνι. Mm. Σκίζονται. Mm. Ειδικά αυτές οι οποίες έχουν πάρει το σχήμα, αν τα ποτίσουν παραπάνω από ό,τι πρέπει, θα δείτε ότι σκίζεται. Από εκεί περνάει, ας που κάνει φυλλώδη ιστό και δεν μπορούμε να τη φάμε, τη μισή ντομάτα τρώμε.
1: Ναι, αυτό, γι' αυτό έχουμε ντομάτες με φυλλώδη ιστό μέσα, αυτό το σκληρό δηλαδή κομμάτι. Είχαμε μια διακοπή εδώ πέρα, τώρα ευτυχώς δεν σας χάσαμε, ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Αυτό το πράγμα οφείλεται στα κανόνια, στα ποτίσματα και θέλει και σωστή λίπαση. Επίσης, το ασβέστιο είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Θέλει διαφυλικούς ψεκασμούς ασβεστίου, εάν δεν ρίξαμε ασβέστιο την περίοδο που φυτέψαμε.
1: Μάλιστα.
0: Και ο χρόνος. Μην λέμε, α, τώρα εγώ θα φύγω 20-25 μέρες, πότιστα πολύ και σηκώνομαι και φεύγω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, βέβαια. Να.
0: Τώρα, επίσης πρέπει να προστατεύσουμε ειδικά τις ντομάτες, τις πιπεριές, όχι τόσο τις μελιτζάνες και τα αγκούρια, από τα ηλιοκαύματα.
1: Mm.
0: Γιατί από τη μεριά, όταν μια ποικιλία δεν έχει πολλά φύλλα να προστατεύει τους καρπούς, τότε πρέπει να βάλουμε ένα δίχτυ το οποίο να έχει 65% προστασία. Ή να κάνουμε διαφυλικά ζεόλιθου και καολινίτη.
1: Ναι.
0: Τα οποία προστατεύουν κατά κάποιον τρόπο, αλλά το καλύτερο για μένα είναι το δίχτυ. Ή και τα δύο μαζί. Οπότε αυτά περίπου είχα να πω.
1: Μάλιστα. Και θέλετε άδεια εσείς τώρα? Ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα, στην Κυριακή και στον Κυριάκο. Α, η κυρία Στέλλα. Έχετε.
0: Έχω αδερφή Κυριακή.
1: Να τη χαίρεστε. Η
0: ευχαριστώ.
1: Κυρία Στέλλα που λέγαμε προηγουμένως, η κορούλα της είναι Κυριακή, να τη χαίρετε. Πρωθυπουργός. Κυριάκος.
0: Ναι. Χαιρόμαστε.
1: Ξεχνιέται αυτό.
0: Δεν ξεχνιέται.
1: Δεν ξεχνιέται. Λοιπόν, χρόνια τους πολλά, να είναι γεροί πάνω απ' όλα και καλή φώτιση βέβαια ειδικά στον Πρωθυπουργό. Όσο μπορούμε να στέλνουμε θετική ενέργεια, γιατί εντάξει, ξέρω τι λέγεται από πίσω, αλλά πρέπει να βοηθάμε κιόλας να καθαρίζει λίγο το τοπίο. Θέλετε
0: ακούστε λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Η άρνηση, όταν αναλαμβάνει κάποιος μια ευθύνη,
1: ναι,
0: είτε είναι σε εταιρεία, εγώ το θυμάμαι από την εταιρεία, και οι υπάλληλοι αρχίζουν τη μιζέρια, μουρμουρ μου το ένα, μουρμουρ μου το άλλο, μουρμουρ μου το άλλο.
1: Αυτό βαραίνει, ναι, ναι.
0: Δεν βαραίνει το μυαλό του αυτού που είναι να διευθύνει όλη την κατάσταση, θολώνει.
1: Πάει εκεί, ναι, πάει εκεί, βαραίνει εκεί.
0: Δηλαδή φτάνουμε σε ένα σημείο να είμαστε μίζεροι σαν χώρα. Δεν κοιτάμε τις αρετές μας, δεν κοιτάμε πώς να το πω, το τι έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα ή το τι θα φτιάξουμε το μέλλον είναι το κυριότερο για μένα. Εάν δεν από τώρα δεν έχουμε ένα σχέδιο, τι θα κάνουμε μετά από 10 χρόνια, 15, 20 χρόνια. Ακόμα και οι οικογενειάρχοι να σε πρέπει να το έχεις υπόψη σου αυτό. Ότι πρέπει να κάνεις σχέδια για 2 χρόνια, για 1 χρόνο,
1: ξέρετε για 5
0: χρόνια.
1: Λένε όμως για τα σχέδια. Λέει, κάνει ο Θεός, κάνει ο άνθρωπος σχέδια και ο Θεός γελάει. Αλλά γιατί γελάει ο Θεός? Δεν φταίει ο Θεός. Όλα είναι οι επιλογές των ανθρώπων. Όλα είναι επιλογές των ανθρώπων. Έρχεται ένα εκεί, ένα, πώς λένε, ένα ωραίο κουμπάκι και κουμπώνει. Όλα από τις επιλογές των ανθρώπων. Ο Θεός δεν φταίει καθόλου. Λοιπόν,
0: δεν θέλουμε μιζέρια στην Ελλάδα.
1: Δυστυχώς έχουμε όμως μπόλικη.
0: Δεν θέλουμε... τώρα αυτό, τέλος πάντων, δεν μπορώ να κατευθώ άλλο.
1: Να σας ρωτήσω, εσείς τώρα θέλετε άδεια, δηλαδή από τη... δεν θα σας έχουμε την μεθεπόμενη Τρίτη?
0: Μάλλον. Δεν, πάρτε ένα τηλέφωνο, θα δούμε πού θα είμαι, τι θα κάνω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Και στο μπάνιο να είμαι, θα τα πω εγώ πάλι.
1: Α, στη θάλασσα, ωραία. Αχ, με αφήνετε μόνιμο. Για να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε και αυτό το καλοκαίρι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν κατάλαβα.
1: Όλα. Καλέ, σας
0: πειράζω. Πάρε ένα τηλέφωνο και θα δούμε εκείνη την περίοδο.
1: Σας πειράζω, σας πειράζω. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, έγινε.
0: Εγώ είμαι παντός καιρού, να το ξέρω.
1: Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, κύριε Σοφοκλή μου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Με το καλό, καλά να περάσετε, καλή ξεκούραση, να το απολαύσετε με την οικογένειά σας και τα εγγόνια σας.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Να είστε
0: ευχαριστώ.
1: Καλά. Γεια, γεια, γεια.

0: Στα 35 λεπτά μετά από τις 8, εδώ συνεχίζουμε στα μονοπάτια του πρωτογενούς τομέα, στην εκπομπή «Και όμως η κοινωνία κινείται». Και συνεχίζουμε με τον Αντώνη Κουτσούμπα. Ελπίζω να τον έχουμε κοντά μας ή έφυγε για τσάμικο. τόσο ωραίο τσάμικο, γρήγορο, χαρούμενο, ερμηνευμένο μοναδικά από την αξεπέραστη φωνή του Βασίλη Σερμπέζη. Ο κύριος Κουτσούμπας από την Κινσέπ Επάρκεια και βέβαια πάρα πολλές φορές έχουμε κάνει κουβέντες για την Κινσέπ, πώς ιδρύεται η Κινσέπ, ποιος είναι ο ρόλος της Κινσέπ, φυσικά με το δίκτυο των Κινσέπ και τώρα την Ένωση Κινσέπ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπου αύριο λοιπόν θα βρεθούν στο επιμελητήριο της Ξάνθη. Σας ακούμε. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Όντως, αύριο είναι η ημέρα Τετάρτη, 8 του μηνός. Και από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το απόγευμα.
0: Δώστε της να φάει, καλέ, της γατούλας.
1: Ναι. Δεν βρίσκει έξω τώρα εδώ που μιλάω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, θα γίνουν η εκλογική διαδικασία για να αναδειχθεί η διοίκηση της Ενώσεως Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Συνεργό, τον Κινσέπ, η οποία έχει ιδρυθεί, έχει τελειώσει η διαδικασία δηλαδή με τα πρωτοδικεία, την απόκτηση αυτονόμησης της εφορίας κτλ. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να καλέσουμε, έχουν φύγει βέβαια και email, έχουν τηλεφωνήσει και όσους μπορούσαμε να τηλεφωνήσουμε και επίσης τώρα τελευταία στιγμή μπορούμε να βγούμε έτσι μέσω εσάς και να καλέσουμε όσους πιθανόν δεν έχουν μάθει ή να το μάθουν και τώρα. Όποια Κινσέπ βρίσκεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μπορεί αύριο στις 5 η ώρα να βρεθεί στην Ξάνθη, στο επιμελητήριο Ξάνθης, για να μπορέσουμε να κάνουμε την εκλογική διαδικασία. Επομένως, εμείς είχαμε ξεκινήσει μια διαδικασία χρόνια πριν. Ήμασταν από τους πρώτους που ξεκινήσαμε τη διαδικασία της δικτύωσης των Κινσέπ, όταν ακόμη ήταν ο πρώτος νόμος, όχι 44-30, ο οποίος ορίζει πλέον από το 16 και μετά τους Κινσέπ. Είχαμε ιδρύσει μαζί με την Αθήνα, ήμασταν οι πρώτοι που ιδρύσαμε τα πρώτα δίκτυα. Βέβαια, η απέτηση του νόμου κατόπιν ήταν το ότι θα έπρεπε να μεταλλαχθούν και να γίνουν ενώσεις. Έχει τελειώσει αυτή πλέον η διαδικασία. Έχουμε προχωρήσει φυσικά και στην ίδρυση του τριτοβάθμιου οργάνου. Παρότι δεν είχαν τελειώσει όλες οι ενώσεις, ήταν η τακτική μας τέτοια να δημιουργηθεί και το τριτοβάθμιο όργανο, δηλαδή η Συνομοσπονδία των Ενώσεων στην Ελλάδα. Και τώρα, αύριο, ολοκληρώνεται πλέον η διαδικασία, η τυπική διαδικασία, για να γίνει και η Ένωση η δική μας, αφού έχει περάσει όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες, να αποκτήσει πλέον την διοίκησή της με κάθε επισημότητα.
0: Και τι θα φέρει μετά από αυτό, τι θα έχουμε μετά από αυτό.
1: Αυτό που θα φέρει μετά από αυτό είναι να μπορέσουμε να δικτυώσουμε ακόμη περισσότερο τους Κινσέπ, να έχουμε τη δυνατότητα να μιλούμε με τις αρχές και με τους φορείς με έναν πολύ πιο δυναμικό τρόπο, να ενταχθούμε και εμείς στην Συνομοσπονδία, στην Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Φορέων Κοινωνικής και Ελέγγυας Οικονομίας, θα μπορέσουμε να δικτυωθούμε και σε ευρωπαϊκά φόρα. Επομένως, είναι μια διαδικασία η οποία μας ανοίγει πολύ περισσότερες δυνατότητες να διεκδικούμε πράγματα, να ακούγεται η φωνή μας πιο δυνατά και με κάθε επισημότητα να προχωρούμε προς τα έξω και να βγάζουμε τα αιτήματά μας, τα αιτήματα των μελών μας προς τα έξω.
0: Θα γίνει προγραμματισμός και κάποιας δράσης σχετικά κοντινής.
1: Αύριο θα είναι η εκλογική διαδικασία, όπου θα οι αρχαιρεσίες δηλαδή. Επομένως, από εκεί και πέρα θα γίνει και η πρώτη συνάντηση. Κατόπιν τούτο θα κοιτάξουμε να γίνει και μια συνάντηση ευρύτερη, ώστε να συναντηθούμε ακόμη και αυτοί που δεν θα έρθουν αύριο, ώστε να εγγραφούν και αυτοί στην Ένωση. Και κατόπιν να γίνουν και δράσεις περαιτέρω, οι οποίες βέβαια θα αποφασιστούν από κοινού. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αποφασίσουμε εγώ ή κάποιος άλλος, αλλά είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί από κοινού. Σίγουρα θέλουμε να κινηθούμε και αυτό θα κάνουμε. Ούτως ή άλλως το κάνουμε όλο αυτό το διάστημα. Και θα κοιτάξουμε απλά να γίνει πιο έντονο και με περισσότερη επισημότητα.
0: Βλέπετε και τον κόσμο να έχει άλλη ορμή, κύριε Κουτσούμπα?
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος γενικώς έχει, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, έχει μία κόπωση. Αυτό είναι σίγουρο. Βέβαια, εγώ προσωπικά, βλέποντας και συναντώντας νέους ανθρώπους, βοηθώντας τους να στήσουν δικές τους κινησίες και τα λοιπά, βλέπετε ότι υπάρχουν κύτταρα, υπάρχουν μικροί πυρήνες δεξιά-αριστερά, οι οποίοι κινούνται πέραν αυτού το οποίο συμβαίνει. Βέβαια, η εποχή είναι τέτοια, η οποία θέλει ένα λόγο παραπάνω να κινούμαστε, ένα λόγο παραπάνω να συναθριζόμαστε, Γιατί από την άλλη πλευρά βλέπουμε αυτό το οποίο συμβαίνει, είναι το ότι διαλύονται, προσπαθούν να διαλύσουν κάθε συλλογικότητα, προσπαθεί να γίνει μια κατάσταση όπου ο άνθρωπος να μην έχει πλέον τη δυνατότητα να κινηθεί μέσα σε συλλογικά όργανα, γι' αυτό εμείς προσπαθούμε με τον δικό μας τρόπο να το σπάσουμε.
0: Μάλιστα. Πόσες είναι οι ΚΙΝΣΕΠ που αποτελούν τη συνεργό Αμουθού?
1: Όταν έγινε για να μπορέσει να στηθεί δηλαδή και να περάσει το πρωτοδικείο, ήμασταν περίπου 10-12 ΚΙΝΣΕΠ, για τόσους όσους απαιτώντουσαν ώστε να μπορέσει να συσταθεί σε πρώτη φάση το δίκαιο, η Ένωση. Αυτή τη στιγμή θα δούμε πόσοι θα εμφανιστούν, γιατί θα έχουν και άλλοι ΚΙΝΣΕΠ που δεν έχουν έρθει. Και το επόμενό μας βήμα είναι να μπορέσουμε να ανοιχτούμε ακόμη περισσότερο και όσες ΚΙΝΣΕΠ είναι ενεργές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, να είναι και μέλη της συνεργό.
0: Ή και να ιδρυθούν,
1: Εννοείται. Με ούτως ή άλλως δουλεύουμε σε αυτό εδώ πέρα. Και έτσι προχωρούμε.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να, γιατί ξέρω ότι συμμετέχετε εσείς σε οικογιορτές και τέτοια, έχετε το, και τον τρόπο για να το στήσετε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Πάτε, συμμετέχετε ως ΚΙΝΣΕΠ επάρκεια. Είναι, λέτε, πολύ δύσκολο να γίνει κάτι εδώ?
1: Όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολο να γίνει εκεί κάτι εδώ. Και το έχουμε και εμείς υπόψη και θέλουμε να το κάνουμε. Απλά πρέπει να τελειώσουμε και αυτές τις διαδικασίες που έχουμε εδώ πέρα και να έχουμε και περισσότερους ανθρώπους γύρω μας, ώστε να μοιραζόμαστε.
0: Μπορείστε να το τρέξετε. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Απλά ήταν και αυτό μια υπόθεση, υπόθεση δηλαδή της ενώσεως, η οποία έπρεπε να περάσει από όλα αυτά τα στάδια τα οποία περνάει μια τέτοια ένωση. Ιδίως, ξέρετε, όταν δεν υπάρχουν, επειδή οι ενώσεις των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων είναι καινούργια νομικά μορφώματα και δεν υπήρχαν πλέον παλαιότερα. Οπότε, ξέρετε, κάθε φορά που ιδρύεται μια τέτοια ένωση, δεν είναι και τόσο απλό και για τα πρωτοδικεία, γιατί δεν έχουν ούτε τα βιβλία, είχαν μέχρι τώρα να τα εγγράψουν και τα λοιπά. Ήταν ένα πρόβλημα που, ενώ υπάρχει η κοινωνική οικονομία εδώ και χρόνια, επισήμως από το 16, ανεπισήμως από το 11, είναι πολλά τα χρόνια, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ακόμη και σήμερα το ότι ακόμη και σε υπηρεσίες λίγα πράγματα γνωρίζουν και δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς γίνονται οι όλες διαδικασίες.
0: Ειδικά και εδώ στην περιοχή μας ή γενικότερα στην Ελλάδα?
1: Γενικά. Εδώ στην περιοχή μας, να ξέρετε, είμαστε αρκετά καλά. Ναι, έχουμε προχωρήσει δηλαδή και οι υπηρεσίες γνωρίζουν. Και αρκετά δηλαδή σε σχέση με παλαιότερα πάντοτε. Όταν πρώτα είχαμε ξεκινήσει και είχαμε ιδρυθεί εμείς, ήταν ένα άγνωστο τοπίο. Δεν ξέρανε καν τι είναι αυτό το οποίο πηγαίναμε σε εφορία, σε ΤΕΔΕ ή οτιδήποτε αλλού. Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Πέντε η ώρα λοιπόν αύριο.
1: Πέντε η ώρα αύριο.
0: Στο επιμελητήριο της Ξάνθης. 5 με 8. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Γεια σας.

0: Έχουμε τραγουδιά σήμερα, έτσι δεν θέλω παράπονα και πάμε γρήγορα να επισκεφθούμε την αγαπημένη, την έχουμε υιοθετήσει εμείς τη γεύση του Λουμπίδου, την ακούτε όπως αυτή έτσι τρέχει ένα πρόγραμμα υιοθέτησης της Κυψέλης. Εμείς έχουμε υιοθετήσει ολόκληρη την οικοτεχνία μελιό εκεί στα κομμουνινά της Ξάνθης, γιατί κάνει πάρα πολύ ωραίες δράσεις. Και καλημέρα, γεύση του Λουμπίδου.
1: Καλημέρα, γλυκιά μου, Βασιλική, αγαπημένη, καλημέρα στο ακροατήριό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας.
0: Α, πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε και εμείς. Θέλουμε να μας μεταφέρεις κλίμα από το γεγονός ότι συμμετείχες στην επίσημη επετειακή εκδήλωση της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα με το αγρόκτημά σου, το Μελιγεύσεις.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή η σχέση χτίζεται από το 2021. Δεν είναι κάτι δηλαδή που έγινε σε μία μέρα ή σε ένα μήνα. Mm-hmm. Με έκπληξη δέχτηκα την πρόσκληση. Συνήθως μας καλούν τις εκδηλώσεις που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, το Προκτενείο των Ηνωμένων Πολιτών, ο Γενικός Πρόξενος. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν μεγάλη τιμή για μία επιχείρηση όπως η δική μας να συμμετέχει και να αποδεικνύει ότι μπορεί να καθίσει και σε μεγάλα τραπέζια και ας μην είναι εξαγωγική επιχείρηση. Αυτό που έχω αποκομίσει από αυτή τη σχέση με την πρεσβεία είναι πάρα πολύ μεγάλη γνώση, δικτύωση. Όμως στη δική μου περίπτωση, επειδή τα διδυμάκια μου είναι ακόμη μικρά, δεν μπορώ να κουνηθώ πολύ εύκολα. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι με ρωτήσαν εκεί στην έκθεση εδώ, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Φεστιβάλ Μελιού, γιατί δεν έρχεσαι κυρία του Λουμίδου, και πού να αφήσω τα δίδυμα.
0: Πάρ' τα μαζί σου.
1: Δεν θα κάνω μεγαλώσει λίγο ακόμη. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Την πρέσβη τη χάρηκα, η αλήθεια είναι. Είδα μια γυναίκα η οποία είναι δυναμική.
0: Γκυλφόιλ.
1: Ναι, Γκυλφόιλ. Μιλούσε 20 λεπτά χωρίς να έχει ούτε ότο κιού, χωρίς να έχει μία monitor, χωρίς να έχει ένα χαρτί μπροστά
0: της. Εξαδέρφη με τη γεύση του Λουμίδου θα είναι. Ναι.
1: Τους ανθρώπους αυτούς τους θαυμάζω, τους αγαπώ. Όταν μιλάς
0: από
1: για
0: καρδιά.
1: Κάτι που είναι ναι, από καρδιάς και δεν χρειάζεσαι να βλέπεις τι θες να πεις, πάει να πει ότι αυτό που κάνεις το αγαπάς πραγματικά. Οπότε το πρωί της
0: Πες μας λίγο.
1: Επισκέπτηκα την πρεσβεία.
0: Στο Σταύρος Νιάρχος, κάτω, κέντρο πολιτισμού.
1: Στο Σταύρος Νιάρχος έγινε κεντρική εκδήλωση, η επετειακή. Το πρωί πήγα στην πρεσβεία να παραδώσω το δώρο μου, γιατί δεν γινόταν να δοθεί στην εκδήλωση λόγω μέτρων ασφαλείας. Οπότε πήγα να χειροποιήσω καλά με δικά μου προϊόντα, δικά μας τοπικά, αλλά όχι μόνο. Δηλαδή πήρα και προϊόντα άλλων παραγωγών και πήρα και ένα καδράκι το οποίο ζήτησα να φτιαχτεί. Ήταν custom made, που λέμε στο Μαχαλά.
0: Ναι, ναι.
1: Από την Ανθή την Κουρτίδου. Θα στο στείλω σε μια φωτογραφία να το δει. Και πήρα πάρα πολύ αγάπη. Μια φοβερή υποδοχή. Και λέω, γεύση κορίτσι μου, τώρα εσύ τι κάνεις ακριβώς εδώ, πες μου. Δηλαδή ήταν πολύ για μένα. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή.
0: Τι σημαίνει τώρα αυτό, έτσι μίλησες με ανθρώπους, βρέθηκες κοντά τους, σε ρώτησαν. Είσαι γνωστή από τις δράσεις, από τα πολύ ωραία σου βιντεάκια, από τα πολύ ωραία σου προϊόντα, τις πρωτοβουλίες με τα παιδιά, δηλαδή τι σου είπαν, τι πήρες.
1: Αυτό που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και δεν είναι συνηθισμένο, συνήθως έχουμε προϊόντα να πουλάμε και οι επιχειρήσεις γίνονται γνωστές για τα προϊόντα τους. Εδώ όμως μιλάμε για την εμπειρία και έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι συνδυάζουμε και τη μελισσοκομεία και τη βιωματική εκπαίδευση και τον τουρισμό και την παράδοση. Οπότε έχουμε λίγη δουλίτσα να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 2-3 ακόμα 2-3 ακόμα επαφές με τους ανθρώπους αυτούς για να δούμε πώς μπορεί το Μελιγεύσεις να εξελιχθεί και να αποτελέσει ορόσημο αλλά και πρότυπο για επισκέψιμα αγροκτήματα.
0: Τι σκέφτεσαι, τι πρέπει να γίνει τώρα?
1: Υπάρχουν 2-3 βηματάκια ακόμη που πρέπει να γίνουν. Ξέρουμε ποια είναι, έχουν δρομολογηθεί. Χρειάζεται ένα budget, θα το βρούμε σιγά σιγά και του χρόνου νομίζω ότι θα είμαστε... Ονειρευόμαστε.
0: Αχ, πάρα πολύ ωραία. Τι όμορφα το είπες. Και βέβαια, πας εκεί Βέβαια, εννοείται ότι πάσαν με λιγεύσεις, αλλά μέσα στο μπραντ σου έχεις και τα νεστοχώρια. Αυτή η ονομασία έτσι που πρέπει να καθιερωθεί για την πανέμορφη εκεί περιοχή των ορεινών της Ξάνθης. Τα νεστοχώρια.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Και θα σου πω και κάτι που δεν το έχω πει σε κανέναν.
0: Ναι.
1: Την ίδια μέρα νωρίτερα το μεσημέρι έκανα μια επαφή με τον κύριο Δημήτρη Κυριαζή. Είναι ο ειδικός γραμματέας Ματίας Ορεινών Περιοχών.
0: Αν μπορείς να το επαναλάβεις, γιατί σε χάσαμε, δεν ακούστηκε. Γραμματέας.
1: Είναι ειδικός γραμματέας της Γραμματείας Ορεινών Περιοχών.
0: Γραμματεία Ορεινών Περιοχών, ναι.
1: Είναι μια κίνηση στην οποία προέβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη σύσταση αυτής της γραμματείας.
0: Ωραία.
1: Για τις ορεινές περιοχές.
0: Ναι.
1: Και προς τιμήν του, εδώ και 1,5 μήνα που έχει συσταθεί πολύ νέα η γραμματεία αυτή,
0: ναι,
1: επισκέπτε τις ορεινές περιοχές, τους ορεινούς δήμους.
0: Mm-hmm.
1: Άρα στα πλαίσια και στα ενδιαφέροντα της γραμματείας αυτής εμπίπτουν οι δήμοι που έχουν πάνω από 600 μέτρα. Το γεγονός όμως ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ανοιχτός να μ' ακούσει, γιατί εγώ πήγα σαν άνθρωπος που μένει σε μια ορεινή περιοχή, δεν γνώριζα ότι αυτό αφορά ορεινούς δήμους αρχικά. Θα κάνω μια προσπάθεια, ελπίζω να έχει αποτέλεσμα, γιατί για μένα δεν είναι το στοίχημα μόνο να είναι βιώσιμη με ληστοκομεία ή η επιχείρησή μου.
0: Όλος
1: έτσι ξεκίνησα από την αρχή.
0: Ναι.
1: Ενδιαφέρει ο τόπος μας να είναι βιώσιμος και η αλήθεια είναι, γλυκιά μου Βασιλική, ότι τα χωριά μας ερημώνουν, ερημοποιούνται.
0: Στοιχώς. Είμαι σίγουρη ότι το απίθυνες κάποια πρόσκληση να, να έρθει.
1: Και το απίθυνα κάποια πρόσκληση και μου υποσχέθηκε ο κύριος Κυριαζής ότι όταν θα τελειώσει με τους ορεινούς δήμους και παρά το γεγονός ότι η ορεινή Σταυρούπολη δεν είναι δήμος, είναι δημοτική ενότητα, θα περάσει από εκεί και θα είμαι μέρος της προσπάθειας που θα γίνει. Ξέρετε, οι άνθρωποι συνήθως Βασιλικοί έχουν κάποια θέση, δεν είμαι αυτό, είμαι εκείνο, είμαι το άλλο και okay, είμαι αυτό. Υπάρχουν όμως άνθρωποι όπως εγώ που χωρίς να είναι κάτι κάνουν πράγματα για τον τόπο τους.
0: Mm.
1: Οπότε αυτούς τους ανθρώπους τους θέλουν, θέλουν να κάνουν έργο κοντά τους. Οψόμεθα. Από Σεπτέμβριο θα έχουμε νέα.
0: Έχεις κάτι άλλο μέσα στο καλοκαίρι?
1: Μέσα στο καλοκαίρι δεν έχω κάτι άλλο. Έχω βέβαια τη χαρά. Οι σύλλογοι, ιδίως οι ποντιακοί, πολιτιστικοί σύλλογοι, έχοντας καταλάβει ότι το Μέλι Γεύση δεν είναι απλά μια μελισσοκομική επιχείρηση, να μας καλούν στις διάφορες εκδηλώσεις που κάνουν στους καλοκαιρινούς χορούς τους, για να είμαστε εκεί με το περίπτερο τα προϊόντα μας και ένα κομμάτι μικρό δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό.
0: Οπότε θα πας στο καλοκαίρι μέσα σε διάφορα τέτοιου είδους ανταμώματα.
1: Ναι, ναι, σε όσα περισσότερα μπορέσω, γιατί αγαπάω και την ποντιακή μουσική και την παράδοση, γιατί το συζητάμε, αυτό είναι γνωστό.
0: Mm.
1: Θα προσπαθήσουμε να είμαστε, έτσι κι αλλιώς είμαστε στο πλευρό των συλλόγων, όσο μπορούμε.
0: Δηλαδή στους Αρακατσάνους που είναι στις 20 του Απρίλη, εκεί πάνω στην Ξάνθη, δεν θα έρθεις?
1: Στις 20 του Απρίλη.
0: Α, τι είπα, Ιούλη. Καλά, είσα σήμερα
1: και
0: είμαι.
1: Θα ναι. Ερχόμουν, αγαπώ τους ανθρώπους που ρωτάνε τις ρίζες τους.
0: Mm. Ναι.
1: Οπότε αν με καλέσουν, ναι, γιατί όχι.
0: Βέβαια. Γιατί θα γίνεται ένα αντάμωμα του προφήτη
1: Ηλία
0: πάνω
1: μεγάλο,
0: στην Ξάνθη.
1: Μεγάλο κιόλας.
0: Μεγάλο. Και θα ήθελα κι εγώ να πάω, γιατί έχω πολλά χρόνια να πάω, είναι η αλήθεια, προς τα εκεί πέρα πάνω. Για να δούμε, άμα ξέρω ο Θεός να πάω φέτος.
1: Μακάρι, θα χαρώ πολύ να είσαι εδώ.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή
1: εγώ
0: συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να έχετε υγεία και δύναμη. Να περνάτε όμορφα και να τρώτε μέλι. Να στηρίζετε τους τοπικούς παραγωγούς. Οι μελισσοκόμοι δεν βγάζουν το μέλι. Οι μελισσούλες το βγάζουν.
0: Οι μελισσούλες. Έτσι ακριβώς. Οι μελισσούλες το βγάζουν.
1: Οι μελισσοκόμοι προσέχουν.
0: Οι φροντιστές. Ναι, οι φροντιστές των μελισσών. Όπως γενικότερα οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι είναι, θεωρώ, και θεωρούνται ως οι φροντιστές του περιβάλλοντος και μόνο γι' αυτό θα έπρεπε να έχουν ένα άλλο είδους εισόδημα, τέλος πάντων,
1: έτσι,
0: τώρα τι λέμε.
1: Έτσι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ.
0: Καλή
1: και
0: συνέχεια,
1: εγώ.
0: Καλή επιτυχία.
1: Επίσης καλή μου, επίσης ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, φεύγουμε έτσι γλυκά. Σας αποχαιρετούμε με κλίμα και ατμόσφαιρα και από την εκδήλωση που έγινε στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Γίνεται όπως γίνεται κάθε χρόνο εκεί μια πολύ μεγάλη γιορτή και έδωσε το παρόν του, το παρόν της και η οικοτεχνία με λιγεύσεις. Δεν είναι τόσο εύκολο να πας σε τέτοιου είδους, να σε έχουν καλεσμένο μάλλον σε τέτοιου είδους γεγονότα και να μπαίνεις σε μια τέτοια πύλη. Για φανταστείτε τι σημαίνει αυτό για έναν τοπικό παραγωγό που και εκεί προσπαθεί και βεβαίως προβάλλει τον τόπο του και θέλει την ανάπτυξη του τόπου του. Γιατί δεν είναι μόνο να πετύχει η δικιά μας επιχείρηση, το θέμα είναι να πετύχει το σύνολο. Να είναι ζωντανή ολόκληρη η περιοχή. Πάμε για το κερδίζω, κερδίζεις. Όχι να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα να παραμείνει η δική μου. Αυτό είναι το θέμα το οποίο θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Να αγαπάμε τον τόπο μας και να θέλουμε το καλό συνολικά του τόπου μας. Λοιπόν, Γιώργο Εφρεμίδη, ωραία, τέλος η πολυλογία σήμερα. Λοιπόν, σας αφήνω, θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτάκια μετά από τις 8.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σήμερα ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Για πρώτη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με τους Ευρωπαίους συμμάχους, η οποία διαταράχθηκε στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγί Περντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, τα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί. Το Αγαθονίσι απέκτησε το μουσείο του και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Μιλώντας στο Earth News Radio, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Υποχρέωση της πολιτείας, τόνισε η Υπουργός, να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο το αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, σημείωσε η κυρία Μενδώνη. Ανοίγει σήμερα η κρίσιμη διαδικασία για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο...

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ με την στηρίσμηση του ήχου Γιώργος Εφρεμίδης. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα, εκφωνεί η Αμαλία Γαριφαλίδου. Με ομόφωνη απόφαση της Συνόδου Πριτάνειων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης ορίστηκε εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ίντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη θεσμική διάκριση που αντανακλά το υψηλό κύρος του Ιδρύματος, τη γεωγραφική του θέση ως αναπτυξιακό πνεύμονα στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, καθώς και την πλούσια εμπειρία του στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και διεθνών συνεργασιών. Τις σοβαρές ελλείψεις που καταγράφονται στο ΕΚΑΒ Ροδόπης και τους κινδύνους που αυτές επιφέρουν για την υγειονομική ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, φέρνει στη Βουλή με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας ο ανεξάρτητος βουλευτής Ροδόπης, ο Ζγιούρ Φερχάτ. Αφορμή για την κοινοβουλευτική παρέμβαση αποτέλεσε το σοβαρό περιστατικό της 28ης Ιουνίου 2021 στην παραλία Ρογής, όπου ένας 17χρονος λουόμενος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και επανήλθε χάρη στην άμεση επέμβαση της νευαγοσώστριας και πολίτη που εφάρμοσαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση κάρπα μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου. Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις του υπεύθυνου τομέα ΕΚΑΒ Κομωτινής, το ασθενοφόρο χρειάστηκε περίπου 25 λεπτά για να φτάσει από την Κομωτινή στην παραλία Ρογής, ενώ κατά την επιστροφή του υπέστη βλάβη σκιασμένο ελαστικό, γεγονός που προκάλεσε νέα καθυστέρηση στη διακομιδή του ασθενούς. Η εκλογή του νέου Προεδρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου Μακεδονίας και Θράκης καθώς και των νέων μελών της Περιφερειακής Επιτροπής για το υπόλοιπο της θητείας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της χθεσινής 11ης ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κομωτινή. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Εύρου Μιχάλης Πιτιακούδης, τον οποίο πρότεινε ο κ. Τοψίδης, αναδείχθηκε εκ νέου Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου εξελόγη η Σοφία Ψωμά από την παράταξη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση και γραμματέας αναδείχθηκε εκ νέου ο Χαρίλαος Ιτανίδης από την παράταξη Μαζί για την Αλλαγή. Στην ίδια συνεδρίαση εξελέγησαν μετά από ψηφοφορία και τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, τακτικά μέλη Κωνσταντίνος Βενετίδης, Γιουρούκ Σαλή, Χριστόδουλος Μεντίζης, Αχμέτος Μαν Πεχλιβάν, Αλέξανδρος Παναγιωτίδης, Καταρίνα Μπορδούρογλου, Βασίλειος Δερισταμάτ, Νικόλαος Τσαλικίδης, αναπληρωματικά μέλη Αμούτσικα Ιμπραχήμ, Παναγιώτης Αρχοντής, Γιώργος Δελακού, Ισμαήλ Κοφατίχ, Στυλιανός Κατσογρυδάκης, Αλεξάνδρα Γιουλάμα, Ιστέριος Ηλιόπουλος, Χρήστος Γάκης. Το Επιμελητήριο Ξάνθης, το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, το Επιμελητήριο και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης και το Επιμελητήριο Εύρος συνδιοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα τελωνιακές απλουστεύσεις και διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, η οποία θα γίνει αύριο Τετάρτη στις 12 στην αίθουσα των εκδηλώσεων του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Τελετή αποφύτησης για το παράρτημα της ΑΣΠΕΔΕ στις ΑΦΕ σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα δεξιόζων έπαυλης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αντιπρόεδρος της ΑΣΠΕΔΕ Σπύρος Πανέτσος κάλεσε τους υποψηφίους να υποβάλουν αιτήσεις και για το πρόγραμμα παιδαγωγικής επάρκειας αλλά και για το ΠΕΣΥΠ που αφορά την επαναλειτουργία του προγράμματος συμβουλευτικής καθώς δεν λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια. Όπως τόνισε ο κ. Πανέτσος, θα μπορούν οι υποψήφοι, αν το επιθυμούν, να παρακολουθούν και τα δύο τμήματα και θα διευκολυνθούν γι' αυτό σε σχέση με τις διδακτικές ώρες. Όσοι παρακολουθήσουν το πρόγραμμα συμβουλευτικής θα μπορούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό συμβούλου και επαγγελματικού προσανατολισμού στο θέμα που ήδη υπηρετούν και εργάζονται. Το επισκέψιμο μελισσοκομικό αγρόκτημα μέλι γεύσης με έδρα τα ορεινά νεστοχώρια της Ξάνθης έδωσε το παρόν στην επίσημη επετειακή εκδήλωση της Βεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα με την ιδρύτριά του γεύση του Λουμίδου από τα κομμουνινά Ξάνθης. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με αφορμή της συμπλήρωσης 250 χρόνων από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος υπό την ευθύνη και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και αντικείμενο την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών για την παρακολούθηση οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών διοργανώνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μέγαρος Τσανακλή πρώτος όροφος στην Κομωτινή εκδήλωση παρουσίασης του έργου Έξυπνες Γέφυρες. Πρόκειται για ένα έργο που εισάγει νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση των τεχνικών υποδομών αξιοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες τεχνολογίες για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων που αφορούν οδικές και σιδηροδρομικές γέφυρες. Ιδρύεται και επίσημα το σημερινό επαγγελματικό λύκειο Ιάσμου, το οποίο θα λειτουργήσει από το σχολικό του 2026-2027. Το νέο σημερινό υπάλληλο θα προσφέρει στις δημότητες και στους δημότες της περιοχής νέες δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με τους τομείς γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος, πληροφορικής, διοίκησης και οικονομίας. Η ίδρυση της νέας σχολικής μονάδας αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στις γνώσεις, στη διαβίου μάθηση και στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για νέους και ενήλικες που επιθυμούν να αποκτήσουν σύγχρονες δεξιότητες και επαγγελματικές προοπτικές. Ανακοίνωση για το θάνατο του ζωγράφου Ιωάννη Μητράκα, εξέδωσε το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Ξάνθης, το οποίο υπήρξε ιδρυτικό μέλος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ύμνος Μητράκας ευρύδει στην καταγωγή, γεννήθηκε το 1936 στον Προβατό Ναεύρο, από οικογένεια προσφύγων με καταγωγή από την Ανατολική Ρωμιλία, Μπογιαλή και Καβακλή. Ήταν αυτοδίδακτο ζωγράφος, ωστόσο το έργο του φανερώνει ευρύδια, στοχασμό και τεχνική ωριμότητα. Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στη συναυλία της Φίτσης Παπαδοπούλου και των αδελφών Τσαχουρίδη στο πλαίσιο του 13ου Φεστιβάλ Βία Γνατία 2026 στις Ζάπες. Οι καλλιτέχνες παρουσίαζαν ένα μοναδικό μουσικό πρόγραμμα, προσφέροντας στο πολυπληθές κοινό ένα μουσικό ταξίδι μέσα από αγαπημένα τραγούδια που δημιουργούν και δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα που θα μείνει εξέχαστη σε όλους τους παρευρισκόμενους. Με μεγάλη συμμετοχή του κοινού και σε μια ατμόσφαιρα γιορτής πολιτισμού και δημιουργικής συνάντησης, πραγματοποιήθηκε το 2ο Φεστιβάλ Αρμενικού Πολιτισμού με τη συμμετοχή 100 χορευτών και χοροδών από Αρμενία, Αθήνα και Κομωτινή, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί πλέον ένα σημαντικό δεσμό ανάδειξη της αρμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς και ενίσχυση του πολιτιστικού διαλόγου. Δύο από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη, ταξιδεύουν αυτό το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα με ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα με τίτλο «Ρίζες και ρεύματα», σε μια στάση στην πλατεία του Δαφνών Αξάρτη, την προσεχή Παρασκευή στις 10 Ιουλίου. Οι δύο καλλιτέχνες, με κοινό σημείο αναφορά στην αυθεντικότητα, υπόσχονται ένα πρόγραμμα όπου ρίζες της παράδοσης συναντούν το σύγχρονο ήχο με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει αλλά και νέες δημιουργίες που γεννιούνται επί σκηνής. Για τη μετάβαση του κοινού στο Δαφνών, Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, θα διαθέσει δύο λεωφορεία. Αναχώρηση από τη Δημοτική Αγορά Ξάνθης σε 7.30. Δηλώσει συμμετοχή και τη μετακίνηση με τα λεωφορεία της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης στο τηλέφωνο 2541-350143. Ο Δήμος Ξάνθης παρουσιάζει την επίσημη αφίσα των γιορτών Παλιάς Πόλης 2026 που θα γίνουν από τις 30 Αυγούστου στις 5 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μια χρονιά ορόσημο. Ο δεσμός που γεννήθηκε το 1991 συμπληρώνει φέτος 35 χρόνια ζωής και η αφίσα του αποτυπώνει αυτό ακριβώς που τον κάνει ξεχωριστό, τους ανθρώπους του. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτες ξεκινούν. Είσαι ΕΡΤ Kids. Έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του ΕΡΤ Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. ΕΡΤ Kids. Το δικό μας κανάλι στο Netflix. Τινγκ.
3: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
4: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Καλημέρα και σήμερα κυρίες και κύριοι, καλημέρα και σήμερα φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιοφόνο της ΕΡΤ Κομωτινής. Είστε δηλαδή συντονισμένοι στους 98,1 ή στους 91,2 μεγάκυκλους των FM. Και φυσικά μπορείτε να μας ακούσετε και μπορείτε και να το κάνετε μέσω του διαδικτύου, μέσω του ιστοτόπου erteco.gr. Σε αυτόν τον ιστότοπο βρίσκεται όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, μια πολύ πλούσια γκάμα μουσικών επιλογών για κάθε ώρα του 24ωρου, για κάθε διάθεση του 24ωρου και για κάθε γούστο γενικότερα. Συγχρόνως στο erteco.gr ενημερώνεστε επί 24ωρου βάσεως, φυσικά έγκυρα και έγκαιρα, για ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, για ό,τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά με την

Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε και που συμμετέχετε στην εκπομπή μας, την συνδιαμορφώνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την αμφίδρομη έτσι, επικοινωνία και συνεργασία. Σας ευχαριστούμε θερμά για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστούμε θερμότερα για τις διορθώσεις σας. Τρίτη σήμερα το λοιπόν, 7 Ιουλίου, της Αγίας Κυριακής της Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα. Άρα λοιπόν, εορτάζουν και στέλνουμε τα χρόνια μας πολλά η Κυριακή, η Κυριακίτσα, η Κική, όλα τα παράγωγα, η Κορίνα και ο Οδυσσέας. Χρόνια πολλά στη γειτονισσά μου, την Κυριακούλα. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες που εορτάζουν σήμερα.

Τα φαρμακεία μας σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου. Προσοχή για όσους θυμάστε το χειμερινό ωράριο. Σήμερα το απόγευμα δεν είναι όλα τα φαρμακεία ανοιχτά. Το καλοκαίρι όλα τα φαρμακεία ανοιχτά όσον αφορά τα απογεύματα είναι μόνο την Πέμπτη. Μόνο τα απογεύματα στις Πέμπτες, έτσι. Τις Τρίτες δεν είναι όλα τα φαρμακεία ανοιχτά. Να σας πω, αμφιθείς αμέσως. Από το πρωί ως τις 3.30 όλα ανοιχτά. 2 θα συνεχίσουν να είναι και τις απογευματινές ώρες και μέχρι τις 8 ανοιχτά. Είναι το φαρμακείο Μαρία Τζιβάρα, Λεωφόρο Ιρών 67, τηλέφωνο 253 10 717 99, και Αϊσέν Μουσταφά, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 6, τηλέφωνο 253 10 37 222. Από τις 8 το βράδυ και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυτερεύσει το φαρμακείο Ελισάβετ Παναγιωτίδου στη Σοφία Σβέμπο 15 και Ηροδότου Γωνία, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 37 600.

Το σημερινό δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και πάει από Μαρόνια μεριά, πάει από παραλιακή ζώνη Ξυλαγανής, Μαρόνιας, Άγιου Χαράλαμπου προς κινητές προς Φιτιλία. Στην Ξάνθη δεν έχει σήμερα, σήμερα έχει ρεπό.

Ο καιρός στο ίδιο με το χθεσινό μοτίβο, ήπιες θερμοκρασίες, καλό αυτό, δεν έχουμε κύματα καύσωνα, ασθενείς έως μέτρη οι άνεμοι, μεταβλητών κατευθύνσεων, βόρειο-βορειοανατολική συνήθως, κυρίως, αραιές νεφώσεις μόνο σποραδικά έτσι το μεσημέρι και έπειτα χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Το καλό είναι ότι δεν έχουμε υπερβολική ζέστη και όπως είπαμε οι καλοκαιράκηδες απολαμβάνουν το καλοκαιράκι τους. Αυτοί που δεν μπορούν την πολύ ζέστη βολεύονται και αυτοί. Μια χαρά. Και το θετικό επίσης ότι σήμερα η περιοχή μας, όπως και όλη η Βόρεια Ελλάδα και όλη η Κεντρική Ελλάδα, είναι στην μπλε ζώνη επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, δηλαδή στη μέση επικινδυνότητα. Στα κίτρινα, στην κατηγορία 3, είναι ο νομός Χανίων στην Κρήτη, είναι η Ρόδος, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες και επίσης είναι η Λέσβος, έτσι, Αττική, Εύβοια και από την Πελοπόννησο, Κορινθία και Ηλία και Αχαΐα. Στα Πορτοκαλί, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλή, είναι Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι στην Κρήτη, έτσι, και πού αλλού, και Χίο και Κος. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε τι σας λέω για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, δεν πειράζει, ας έχουμε μια εικόνα, αλλά και για εμάς εδώ που είμαστε στη μέση επικινδυνότητα, όπως το λέει και ο τίτλος, είναι μέσης επικινδυνότητας, δεν είναι μηδενικής επικινδυνότητας, μέσης επικινδυνότητας. Επομένως, υφίσταται επικινδυνότητα. Συνεπακόλουθα, θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε όλοι σε εγρήγορση και σε μία ετοιμότητα και κυρίως να τηρούμε τα βασικά, έτσι. Προσοχή με τις φωτιές, προσοχή με τις ενέργειες και με τις εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, φλογίτσες και αυτές με τη σειρά τους να οδηγήσουν σε μια ανεπανόρθωτη ζημιά. Θεός φυλάξει, ας είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί φίλοι. Φίλοι και φίλες, μια στιγμή, ένα δευτερόλεπτο έτσι αδιαφορίας ή αδράνειας μπορεί να προξενήσει τον όλεθρο και δεν το θέλουμε, έτσι.

Ξεκινά σήμερα, απόψε, για την ακρίβεια, φίλες και φίλοι, με το επίσημο δείπνο η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και θα συνεχιστεί αύριο, είναι το κυρίως πιάτο, ναι, με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Η Σύνοδος βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων. Το παρόν δίνει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Η χρονική συγκυρία, η ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία που διανύουμε είναι αυτή που προσδίδει υπεραξία σε αυτήν την σύνοδο. Αναμένονται πολλές ειδήσεις, όπως συμφωνούν όλοι οι έμπειροι αναλυτές και οι ανταποκριτές των ειδησιογραφικών δικτύων και πρακτορείων και μέσων. Στο τραπέζι θα πέσει η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ στο ύψος του 5% του ΑΕΠ κάθε χώρας και η στήριξη της Ουκρανίας. Επίσης φυσικά θα ειδωθεί το θέμα και θα τύχει προφανώς έτσι συζήτησης των σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με τους Ευρωπαίους εταίρους του στους κόλπους του ΝΑΤΟ, αφού διαταράχθηκαν με τον πόλεμο του Ιράν, που είναι στραβωμένος ο Τραμπ, επειδή οι Ευρωπαίοι δεν προσέτρεξαν να στηρίξουν αυτήν την απόφαση πολέμου του Αμερικανού Πρόεδρου. Προφανώς και θα ασκήσει πιέσεις ο Ντόναλντ Τραμπ στους Ευρωπαίους συμμάχους του για μεγαλύτερη συνεισφορά. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί αυτή η σύνοδος. Χιλιάδες αστυνομικοί, στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας, 3.000 δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο. Αναμένεται να γίνει συνάντηση φυσικά Τραμπ-Ερντογάν, αναμένεται να γίνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον οικοδεσπότη. Στην Άγκυρα γίνεται, δεν το είπαμε αυτό, στην Άγκυρα γίνεται η Σύνοδος. Αναμένεται να συναντηθεί με τον οικοδεσπότη λοιπόν της Συνόδου στις 3 περίπου, ώρα Ελλάδος, 3 ή μετά τις 3. Είναι μια διμερή συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών. Στις 2 και 4 ώρα Ελλάδος αναμένεται η άφιξη του Αμερικανού Προέδρου. Στις 3 περίπου είναι η επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι. Κάτι πήρε το αυτή μου έτσι για υποδοχή μεγαλοπρεπή με άλογα και τα λοιπά. Γιώργο, είσαι έτοιμος? Το άλογο σου έτοιμο? Δεν έχουμε άλογα εμείς. Έχουμε χαμηλότερες έτσι. Δεν πειράζει, και τα γαϊδουράκια καλά είναι. Ο Χριστός σε γαϊδούρι ανέβηκε, φίλε μου Γιώργο. Λοιπόν, το βράδυ είναι το δείπνο. Το απογευματάκι θα αφηχθεί στην γειτόνα χώρα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Και εν όψη αυτής της συνόδου, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι μια λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από όσο νομίζει ο κόσμος. Μάλιστα. Και ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό στις συνομιλίες που θα έχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Προφανώς. Συνομιλούμε, λέει, θα δούμε αν μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο. Τώρα, αυτό δεν κολλάει με το προηγούμενο που είπε, αλλά εντάξει. Ο πρόεδρος Τραμπ τα κολλάει όλα. Εδώ πήρε τηλέφωνο τον Ιφαντίνο να του πει να πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα. Και τελικά τι έκανε? Έβαλαν τα χεράκια τους και βγάλαν τα ματάκια τους. Πείσμασαν οι Βέλγοι και τους τσαλάκωσαν. Τζάμπα όλος αυτός ο θόρυβος. Νόμιζαν ότι αν έπαιζε ο συγκεκριμένος παίκτης θα μπορούσε η ομάδα των ΗΠΑ να νικήσει. Σε πάση περιπτώσει δεν είναι έτσι τα πράγματα. Παρένθεση αυτό. Η Τεχεράνη θα ήταν προτιμότερο να κάνει μια συμφωνία, είπε ο Τραμπ. Τώρα,
Ο Ρούτε, ο οποίος εθεάθη να κινείται μαζί με τον Ερντογάν, πιασμένοι χέρι-χέρι. Τρομερό. Χέρι-χέρι, τρομερό. Εντάξει, δεν συνηθίζεται. Η σημειολογία και οι συμβολισμοί που εκπέμπει μια τέτοια κίνηση δεν συνάδουν με το θεσμικό προφίλ των εν λόγω. Μπορεί να είναι φίλοι, μπορεί να είναι κολλητοί, μπορεί να, να παίζουν και πατσούλες, αλλά η ρόλη τους είναι άλλη, η θεσμική. Εν πάση περιπτώσει, ο Ρούτε πιέζει και αυτός όλα τα κράτη να έχουν συνεισφορά στο ταμείο το αμυντικό του ΝΑΤΟ ύψους 5% του εθνικού τους ΑΕΠ. Όπως είπε, οι ευρωπαϊκές χώρες, μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς επενδύουν το 4%, ώρα να πάμε στο 5%, ο στόχος είναι το 5%. Τώρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, σημειώνει ότι δεν τίθεται θέμα άρσης της απαγόρευσης προμήθειας από την Τουρκία, από την Αμερική, μαχητικών F-35, γιατί γίνεται έντονη συζήτηση στο παρασκήνιο και στο προσκήνιο. Πιέζει ο Ερντογάν να βρεθεί τρόπος να ξεπεραστεί το εμπόδιο της διανόμου στην Αμερική απαγόρευσης πώλησης χορήγησης F-35 στην Τουρκία. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνει πως δεν υφίσταται τέτοιο θέμα, υπάρχει νόμος που το απαγορεύει. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ τώρα, μπορεί φυσικά ο Έλληνας Υπουργός να δηλώνει αυτό, αλλά όπως όλοι μας προφανώς και ο ίδιος γνωρίζει τις πιέσεις που ασκεί η Τουρκία και το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι απεργάζονται έτσι νομικά σχέδια παράκαμψης αυτού του κολλήματος, αυτού του εμποδίου. Και στην Αμερική, αυτό εννοώ, νομικοί κύκλοι στην Αμερική. Την ίδια ώρα και ο Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρόεδρος, λέει ότι δεν πρέπει να δοθούν F-35 στην Τουρκία, διότι θα διαταραχθεί, αν συμβεί αυτό, η ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Αυτά είναι τα βασικά που σκιαγραφούν αυτήν την πολυσήμαντη, κατά κάποιους την σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, σύνοδο κορυφής, 36η, στην Άγκυρα, στην πρωτεύουσα της γειτονικής Τουρκίας. Εντάξει, από σήμερα το μεσημέρι λοιπόν που θα αφιχθεί ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί ουσιαστικά είναι βαρόμετρο η παρουσία του Τραμπ και κάθε του λέξη, κίνηση, ενέργεια προσκηνιακή ή παρασκηνιακή δημιουργεί συνθήκες, δημιουργεί εξελίξεις. Επομένως αναμένονται ειδήσεις από σήμερα το μεσημέρι και το βράδυ και αύριο φυσικά. Εν αναμονή λοιπόν των αποτελεσμάτων αυτής της πολυσήμαντης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Και φυσικά εννοείται ότι μπαίνοντας στο earthnews.gr μπορείτε να ενημερώνεστε αυτοστιγμή για ό,τι συμβαίνει, τόσο αναφορικά με την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, όσο και για τα υπόλοιπα διεθνή αλλά και εγχώρια θέματα της επικαιρότητας. Παραδείγματος χάρη, όπως μεταδίδει το earthnews.gr, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο δημοσιογραφικό μέσο Axios. Ο ίδιος ανέφερε ότι 2 εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημίες, χωρίς όμως ευτυχώς να υπάρξουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζωών. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι δεξαμενό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, ενώ έπλεε προς νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ευτυχώς τραυματισμοί ούτε και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ιράν, επικαλούμενος ανώνυμες πηγές, μετέδωσε ότι το καταριανό πετρελαιοφόρο Al Rayyan επιχείρησε να διέλθει από τη διαδρομή του Ομάν στα στενά του Ορμούζ με την υποστήριξη του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το πλοίο αποτέλεσε στόχο επίθεσης, αφού φέρεται να αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις. Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ιράν αναφέρει επίσης ότι κανένας Ιρανός αξιωματούχος δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει την πληροφορία. Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν έχει προειδοποιήσει τα πλοία να μην χρησιμοποιούν την νότια διαδρομή των στενών του Ορμούζ, η οποία διέρχεται από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, υποστηρίζοντας ότι κάθε διέλευση από αυτήν τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συντονισμό, σε συνεννόηση με τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια αυτών των πλοίων.

Εν τω μεταξύ, 12 μέρες μετά τους φωνικούς δίδυμους σεισμούς της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης ολοκληρώνουν τις αποστολές τους και αρχίζουν να αναχωρούν από τη χώρα. Και μένουν πίσω οι χιλιάδες οικογένειες των πληγέντων που αναζητούν τους συγγενείς τους κάτω από τα ερείπια. Προφανώς πλέον δεν υπάρχει χρόνος για εντοπισμό ζωντανού. Ο απολογισμός, ο μακάβριος απολογισμός μέχρι ώρας κάνει λόγο για περισσότερους από 3.500 νεκρούς. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να εκτοξευθεί, διότι πάνω από 50.000-60.000 λένε τα ρεπορτάζ ότι είναι οι αγνοούμενοι. Άρα είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα ερείπια. Το δράμα συνεχίζεται δηλαδή και θα συνεχίσει για πάρα πολύ καιρό ακόμη. Τι να πεις με τη φύση, δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση. Δυστυχώς ο Εγκέλαδος χτύπησε αλίπητα το Καράκα στη Βενεζουέλα. Κρανίου τόπος, χειρότερα και από βομβαρδισμό. Δυστυχώς. Στην Κίνα τώρα, πάμε στην άλλη άκρη. Τουλάχιστον 10 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκάλεσαν ανεμοστρόβιλη, φωνική ανεμοστρόβιλη στην πόλη Εζόου. Εκτεταμένες ζημίες σε υποδομές και κατοικίες, άνεμοι που έφταναν και 149-150 χιλιόμετρα την ώρα, ανέτρεψαν αυτοκίνητα, ξύλωσαν στέγες, άφησαν πίσω τους συντρίμμια. 4 πόλεις επλήγησαν συνολικά. 13 μποφόρ είναι αυτές οι εντάσεις, αυτές οι ταχύτητες των ανέμων. Άλλο πράγμα εκεί, άλλα φυσικά φαινόμενα. Έχει θυμώσει η φύση, παιδιά, έχει θυμώσει ο πλανήτης, νομίζω. Στο ουκρανικό τώρα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν περισσότερα από 400 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας κατά τη διάρκεια της νύχτας που μας πέρασε, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργέη Σαμπιάνιν, ανήμερα δηλαδή της έναρξης της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ με προσκεκλημένο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις της AND αεροπορικής άμυνας της Ρωσίας, όπως αναφέρεται από τη ρωσική πλευρά. Τα 36 καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν την πόλη της Μόσχας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Και εκεί υπάρχει έξαρση των εχθροπραξιών. Διάφορα λέγονται και γράφονται. Και αυτά που στέλνουν ως μηνύματα σχετίζονται και αντανακλούν προφανώς τις απόψεις των κέντρων από τα οποία προέρχονται. Δεν υπάρχει δηλαδή πεντακάθαρη εικόνα. Βέβαια ο κάθε αναγνώστης και ο κάθε ακροατής μέσα από την πληθώρα πηγών ενημέρωσης που υπάρχουν πια μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα σε κάθε περίπτωση. Είναι κάτι ανάλογο με ό,τι συνέβαινε και πριν από λίγες μέρες στον πόλεμο με το Ιράν, έτσι. Σε κάθε περίπτωση είναι μια αιστεία και αυτή δυστυχώς που έχει προκαλέσει και συνεχίζει να προκαλεί το θάνατο σε δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες ανθρώπους, στρατιώτες και αμάχους, και
εδώ φαίνεται ότι δεν είναι σε πρώτο πλάνο αυτός ο πόλεμος ούτε από το ΝΑΤΟ, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το ΝΑΤΟ δεν θα μπορούσε να είναι φυσικά επιχειρησιακά, εννοείται. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες ενεπλάκησαν, βγήκαν από το παιχνίδι, ξαναμπήκαν στο παιχνίδι. Βέβαια υπάρχουν καταγγελίες των Ρώσων ότι στο παρασκήνιο το ΝΑΤΟ, οι χώρες του ΝΑΤΟ, θεσμικά το ΝΑΤΟ, στηρίζουν την Ουκρανία. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας πόλεμος με πολλές πτυχές, με πολλά θολά σημεία, όπως γίνεται σε όλους τους πολέμους, θα μου πείτε. Να τερματιστεί όμως κάπου, ρε παιδιά, να τερματιστεί. Σκοτώνεται κόσμος, διαταράσσονται οι ισορροπίες, οι οικονομίες. Υπάρχει ζήτημα και εδώ. Για να δούμε αν βγει κάτι και από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, υπό την έννοια να ληφθούν αποφάσεις από τους Ευρωπαίους, να γίνει μια προσπάθεια να έρθουν πιο κοντά, γιατί ο Ζελένσκι συμμετέχει στις εργασίες του ΝΑΤΟ, να συναντηθούν, να ξανακάτσουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων Ουκρανία και Ρωσία. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν πρέπει κάτι να γίνει. Δηλαδή, μια ζωή θα υφίσταται ο πόλεμος, πρέπει κάποια στιγμή να τραυματιστεί. Αυτά σε διεθνές επίπεδο. Με άλλα λόγια, σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη υπάρχει και μία αιστεία ανάφλεξης, μία αιστεία σύγκρουσης, μία αιστεία πολέμου. Δυστυχώς.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.
3: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείο αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Ακούστε τώρα και αυτό, φίλες και φίλοι. Είναι πολύ, πολύ, πολύ, πάρα πολύ πιθανό, θα λέγε κανείς σχεδόν βέβαιο, εφόσον το προβλέπουν οι χρηματιστές, οι οικονομικοί αναλυτές, οι εμπειρογνώμονες της Morgan Stanley, ότι το αλάτι θα βρεθεί προσεχώς σύντομα στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας επανάστασης οικονομικής, τεχνολογικής, οικολογικής. Όταν λέμε σύντομα, ας πούμε, κάνουν λόγο για καμιά δεκαετία από σήμερα, προβλέποντας ότι σε περίπου 10 χρόνια το χλωριούχο νάτριο, δηλαδή το αλάτι, θα αναδειχθεί σε προϊόν χρυσάφι. Εξέλιξη που στην επακόλουθα θα ισοδυναμεί με άλμα στην ιστορική διαδρομή του όσον αφορά τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Το χρονικά τελευταίο ορόσημο αυτής της διαδρομής θέτουν οι μπαταρίες για τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες της Morgan Stanley, στις οποίες μπαταρίες οφείλεται εμπολής και η επανανακάλυψη του αλατιού ως σύγχρονου βιομηχανικού θησαυρού και ταυτόχρονα ως όπλου στον ακυρίχτο οικονομικό και τεχνολογικό πόλεμο ανάμεσα στη Δύση και στην Κίνα. Το σημείο αφετηρίας για την περιπέτεια του αλατιού λένε ότι βρίσκεται κρυμμένο κάπου στις χιλιετίες του απότατου παρελθόντος. Κατά τους αρχαίους Έλληνες, το αλάτι γεννήθηκε κατευθείαν μέσα από τη θάλασσα, κάτι που μαρτυρά πρώτη η ετυμολογία του, «αλς». Ιστορική αναδρομή στο αλάτι. Ένα από τα πρώτα αλατορυχεία στον πλανήτη, εντωμεταξύ, λειτουργήσε στην Κίνα περίπου το 6000 π.Χ. Επίσης το Salzburg της Αυστρίας πήρε το όνομά του από το αλάτι, είναι το κάστρο του αλατιού, και άλλες πόλεις και άλλες περιοχές της Ευρώπης και του κόσμου. Και τώρα το αλάτι επανέρχεται στο προσκήνιο. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, θα το ξαναδούμε. Μπορεί και σήμερα, μπορεί τις επόμενες ημέρες.

0: Πάμε να συνδεθούμε φίλες και φίλοι και να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, τον κύριο Μανώλη Ταπατζά, τον οποίο για ακόμη μια φορά, να τον ευχαριστήσουμε καταρχήν, για ακόμη μια φορά τον βρίσκουμε στις επάλξεις καθοδών πάλι. Καλημέρα κύριε Αντιπεριφερειάρχα, πού σας πετυχαίνουμε?
1: Καλή σας ημέρα, προς το Λιντήριο πηγαίνω. Συγχωρέστε με αν δεν είναι καλό το σήμα ή αν κάποια στιγμή διακοπεί.
0: Ναι, θα το δούμε, εντάξει.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους συνεργάτες σας, όλο τον κόσμο που αυτή τη στιγμή μας κάνουν να κουράσει, παρακαλώ.
0: Κατά το καλλιτήριο, τι έχουμε και πηγαίνετε, είναι κάτι που...
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε κάποια προβλήματα με το οδικό δίκτυο από το πέρασμα και από το σκάψιμο που γίνεται στο ασφάλτινο κομμάτι για την τοποθέτηση καλωδίων ανεμογεννήτριες. Πάω να δω σε τι κατάσταση είναι η αποκατάσταση. Πρέπει να είναι συνεχής η παρουσία η δική μας εκεί για να μπορούμε να παρέμβουμε και έτσι να παροτρύνουμε, αν επιτρέπετε να το πω, να τους φίξουμε με λίγα λόγια για να μας κάνουν την αποκατάσταση ώστε να τον σύντομα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Περνάνε καλώδια, είπατε, για τις ανεμογεννήτριες,
1: Ναι, λογικό δεν είναι? Για πείτε μου.
0: Όχι, εντάξει, ωραία. Πάτε επομένως να επιτηρήσετε λίγο την κατάσταση εκεί, να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει, ώστε να πιέσετε έτσι την εταιρεία να γίνει επαρκής και σωστή αποκατάσταση του οδοστρώματος. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Γιατί ο κόσμος χρησιμοποιεί το δρόμο αυτό
0: πάρα πολύ. Βέβαια. Πολύ συχνά στο
1: και να συντομεύουμε, γιατί εντάξει, το καλοκαίρι, όσο και να είναι μακριά ακόμα το φθινόπωρο, αλλά δεν είναι και πολύ μακριά.
0: Όχι, ξανά βρίσκεται.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Πετρακόπουλε, ότι το χανδάκι, ο χάνδακας που ανοίγει η τοποθέτηση, ρίχνουν αδρανή υλικά, τα οποία όμως πρέπει να γίνει συμπεριπετρακόπουλε ότι το χανδάκι, ο χάνδακας που ανοίγει η τοποθέτηση, ρίχνουν αδρανή υλικά, τα οποία όμως

0: η συμπύκνωση του υποστρώματος.
1: Ναι, κατανοητό. Ναι, ναι.
0: Να είστε καλά, παρακαλώ πολύ.
1: Μάλιστα. Τώρα, μια και μιλάμε για οδικό δίκτυο, είχαμε και κάποιες έτσι πολύ εύστοχες που παρεμβάσεις που απέσπασαν και τα θετικά σχόλια της πλειονότητας των χρηστών των social media στις εισόδους της πόλης της Κομωτινής, έτσι. Κοιτάξτε, τι ακριβώς έγινε εκεί?
0: Η οδική ασφάλεια πρέπει να είναι προτεραιότητά μας για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον το οποίο θα έχει να κάνει με την ασφάλεια, όπως προείπα, των οχημάτων και των επιβενών φυσικά στα οχήματα. Ή όπως αν έχουν, μπορεί κάποιοι συμπολίτες μας να έχουν πάει, όσοι έχουν πάει θα έχουν δει ότι στο ανατολικό κομμάτι από την Κομωτινή προς τον Κόμβο προς Βουλγαρία έγινε μια ολική, θα έλεγα, παρέμβαση σε ό,τι έχει να κάνει με κοπές χόρτων, με διαγραμμίσεις οι οποίες πρώτη φορά γίνονται αυτού του είδους διαγραμμίσεις. Έγινε από τις υπηρεσίες, από τα παιδιά, από το εργατικό δυναμικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, έγινε μια πάρα πολύ σοβαρή και κυρίως σωστή δουλειά. Mm-hmm. Η δουλειά αυτή, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επί ένα διήμερο εργαζόταν η τεχνική υπηρεσία, υπάλληλοι, το εργατικό δυναμικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων με τα μεσονύχτια, μετά τις 12.
1: Αυτό μπορεί να έγινε και για πρώτη φορά, ίσως, κύριε Αντιπεριφερειάρχη.
0: Ναι, γιατί συνήθως.
1: Δεν το έχουμε συναντήσει. Από τις ευρωπαϊκές χώρες έχουμε τέτοια παραδείγματα συνήθως.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Το παλιωτικό προσωπικό είναι πάρα πολύ καλό. Επιτρέψτε μου να πω ότι μου δείχνουν εμπιστοσύνη οι άνθρωποι.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Γιατί η σχέση δεν είναι, ξέρετε, προϊσταμένο, υφισταμένο, όχι.
1: Ναι.
0: Ακόμη και ο κατώτερος σε βαθμό εργάτης, υπάλληλος, τον θεωρώ εγώ προσωπικά συνεργάτη μου.
1: Και άξιο σεβασμού, εννοείται.
0: Ακριβώς. Εάν δεν συνεργαστούμε και αν δεν του δείξω εμπιστοσύνη,
1: φυσικά.
0: Νομίζω δεν θα έχουμε τύχει, δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα.
1: Σωστά το προσεγγίζετε και φαίνεται από το αποτέλεσμα, μάλλον.
0: Από τη στιγμή λοιπόν που είμαστε συνεργάτες, νομίζω ότι υπάρχει αυτή η σχέση της αξιοπρέπειας. Άρα λοιπόν θα έχουμε και το καλό αποτέλεσμα, κάτι που φαίνεται
1: έτσι,
0: πάρα πολύ και επαναλαμβάνουμε έργο το οποίο έχει το χαρακτήρα της οδικής ασφάλειας, αλλά ακόμη και το να βλέποντάς το και περνώντας ο κανένας να προσελκύσει και ξένους επισκέπτες, γιατί και σε αυτό το κομμάτι έχουμε μεγάλη ανάγκη να φέρουμε κόσμο στην πόλη μας. Στη Ροδόπη, γενικότερα, όταν κάποιος μπαίνοντας σε μια πόλη,
1: βλέπει
0: μια εικόνα η οποία δείχνει πολύ μεγάλο σεβασμό σε αυτόν που οδεύει, σε αυτόν που περνάει το δρόμο αυτό, νομίζω ότι δημιουργεί προδιάθεση.
1: Προσθέτει πόντους.
0: Προσθετικό, γιατί μια εικόνα χίλιες λέξεις, λέει ο λαός.
1: Έτσι.
0: Άρα λοιπόν είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτά τα οποία δημιουργούμε να είναι σε σωστή βάση. Και το αποτέλεσμα βέβαια θα είναι λίγο, θα έλεγα, στο μέλλον, αλλά δεν πάβει να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα.
1: Εκ παραδρομής είπα για τις εισόδους-εξόδους της πόλης. Ο λόγος γίνεται για την ανατολική είσοδο-έξοδο. Για την δυτική θα γίνει κάτι ανάλογο? Τι καθεστώς ισχύει εκεί?
0: Οι παρεμβάσεις γίνανε στο κόψιμο. Εκεί, επειδή είναι η άσφαλτος καινούρια,
1: ναι,
0: είναι σε καλή κατάσταση.
1: Καλύτερα.
0: Η διαγράμμιση.
1: Ναι.
0: Εχθές, παράδειγμα που πήγα, το είδα ότι η διαπίστωση είναι σε καλή κατάσταση.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί όμως που χρειάζεται και όπου χρειάζεται, φυσικά θα γίνει παρέμβαση δική μας.
1: Μάλιστα. Ναι, είναι πολύ σημαντική η πρώτη εικόνα που συναντά κάποιος μπαίνοντας στην πόλη να είναι.
0: Πολλά, το δικό δίκτυο, κύριε Πετρακόπουλε.
1: Τώρα, μια και μιλάμε για το δικό δίκτυο, ολοκληρώσατε τις σκέψεις σας και θα ρωτήσω μετά.
0: Υπολείπεται πάρα πολύ, με την έννοια ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν στο μέλλον, και δεν μιλώ για το μακρινό μέλλον, μιλώ για το πολύ άμεσο, νομίζω ότι το άμεσο τέλος πάντων, πολύ λίγο θα δείξει. Νομίζω ότι πρέπει να διευκολύνουμε με τις ενέργειές μας όσο το δυνατόν περισσότερο τον επιβάτη του οχήματος. Θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις πολύ σημαντικές, δεν ήρθε η ώρα να τα πούμε.
1: Ναι.
0: Ας μην προτρέχουμε, έχω μάθει στη ζωή μου να μην προτρέχουμε.
1: Αυτό θα ρωτούσα τώρα, αν έχουμε κάποια εξέλιξη, κάποια ολοκλήρωση μελέτης, κάποια επικείμενη έναρξη εργασιών να μπουν.
0: Ξεκινάμε κάτι να κάνουμε, το οποίο νομίζω θα είναι κομβική.

0: σημασίας, ας μην το αναφέρω. Εντάξει. Καλό είναι να είμαστε λίγο συγκρατημένοι.
1: Ναι, να οριστικοποιηθεί.
0: Να ξέρει ποτέ.
1: Ναι, ναι. Ωραία, καλώς. Να αλλάξουμε λίγο θεματολογία, να πάμε λίγο στα πολιτιστικά. Ξεκίνησαν οι συναυλίες. Νομίζω ότι πήρε 10 μετόνο η συναυλία των Τσαχουριδαίων με την τεράστια Πίτσα Παπαδοπούλου, που συνδιοργανώσατε με το Δήμο Μαρονία Σαπών.
0: Κύριε Πετρακόπουλε, ξέρετε, ο πολιτισμός είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Είναι αυτός ο οποίος ενώνει τον κόσμο, αυτός που δημιουργεί μια πολύ ευχάριστη κατάσταση μεταξύ των ανθρώπων, γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Πετρακόπουλε, η τοξικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο κόσμος έχει ανάγκη να διασκεδάσει, έχει ανάγκη να βγει έξω, να διασκεδάσει, να νιώσει όμορφα. Το έχουμε ανάγκη, το ζούμε κι εμείς. Και εμείς όμως, που θα μου επιτρέψετε να πω, ηγούμαστε σε ένα πόστο, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε αρρωγοί στο να μπορέσει ο κόσμος να διασκεδάσει. Το έχει ανάγκη, με λίγα λόγια. Ο πολιτισμός, ξέρετε, δημιουργεί μόνο θετικές ενέργειες μέσα από την δράση που γίνεται. Ιδιαίτερα το βλέπουμε στα χωριά του νομού μας, εκεί όπου είναι μικρά χωριά, τα οποία το περιμένει ο κόσμος πώς το περιμένει για να διασκεδάσει, βρει τους φίλους του, τέλος πάντων,
1: για να κάνει ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα, έτσι ευχάριστο, ας πούμε.
0: Να νιώσει ο κάτοικος της περιοχής εκείνης ότι ναι ρε παιδιά, υπάρχουμε κι εμείς. Σωστά. Άσχετα που έχει το χωριό μου 50-100 κατοίκους, είμαστε εδώ, μας σκέφτονται και εμάς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει μόνο θετικά αποτελέσματα. Η περιφέρεια, κύριε Πατροκόπουλο, η περιφερειακή ενότητα, να ξέρετε, χρηματοδοτούμε στο σύνολο, θα έλεγα, των συλλόγων οι οποίοι είναι γραμμένοι στο Μητρό, που υπάρχει στην περιφέρεια, και δεν χρηματοδοτούμε ένα 3-4% των συλλόγων οι οποίοι οι ίδιοι δεν έχουν έρθει. Όποιοι έχουν έρθει,
1: για κάποιους δικούς τους λόγους δεν έχουν ενταχθεί.
0: Και θα μου πείτε, είναι πολλά τα 2.000 ή τα 1.500. Δεν είναι πολλά, αλλά φτάνει για να καλύψουμε μια ορχήστρα, ένα φωτισμό, για να μπορέσει ο κόσμος.
1: Ναι, είναι μια υποστήριξη της βασικής δομής ενός πανηγυριού. Τι επίκειται τώρα?
0: Η διοργάνωση αυτή, λοιπόν, κύριε Πετρακόπουλο, που έγινε στις Άμπες, γίνεται πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση. Γενικότερα, θα έλεγα, έχουμε δώσει, κύριε Πετρακόπουλο, μια βαρύτητα στο παραλιακό μέτωπο και στο Δήμο Μαρονία Σαπών, γιατί το φανάρι από μόνο του είναι μια κατηγορία. Βλέπετε, γίνονται πολύ μεγάλες διοργανώσεις, κάτι το οποίο δεν γινόταν μέχρι τουλάχιστον αναλάβω, δεν γινόταν στο βαθμό που γίνονται και στο μέγεθος που γίνονται στο Δήμο Μαρονία Σαπών. Άρα, λοιπόν, ο πρακτικός μας στόχος ήταν το παραλιακό μέτωπο, γιατί και εκεί χρήζει ανάπτυξης. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαρούμενος και πόσο χαρούμενοι εγώ και οι συνεργάτες μου νιώθουμε όταν βλέπουμε ότι επιτέλους κάτι κινείται και εκεί. Επιτέλους άρχισε να παίρνει μπρος και το κομμάτι του πολιτισμού. Δεν νοείται μία περιοχή η οποία έχει κοντά της μία Μαρόνια, ένα αρχαίο κομμάτι της Μαρόνιας, έχει έναν πολιτισμό, είχε και έχει έναν πολιτισμό, να ήταν σε μια κατάσταση στασιμότητος. Ήταν από την πρώτη στιγμή μια απέτηση, θα έλεγα, των κατοίκων. Ήταν στις σκέψεις του κυρίου Τοψίδη πριν ακόμη αναλάβουμε. Είχαμε σχέδιο, ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλιώς δεν θα ήμασταν σωστοί αν δεν γνωρίζαμε τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι, λοιπόν, η επιθυμία του Περιφερειάρχη και των συνεργατών του όλων εμάς ήταν να βοηθήσουμε τον τόπο αυτό. Έτσι, λοιπόν, η διοργάνωση αυτή που έγινε στις Άπες γίνεται στα πλαίσια του 12ου Φεστιβάλ Βία Εγνατία Ροδόπης.
1: Νομίζω δεν ξαναεμφανίστηκαν στο παρελθόν τόσο τεράστια ονόματα στις Άπες.
0: Δηλαδή, ποτέ, είναι πρώτη φορά. Ναι.
1: Και η Πίτσα η Παπαδοπούλου και τα αδέρφια Τσαχουρίδη, διεθνούς φήμης, διεθνούς εμβέλειας καλλιτέχνες.
0: Φανταστική, κύριε Πετρακόπουλε. Ναι, πραγματικά είναι τρομερό επίπεδο η ποιότητα των καλλιτεχνών.
1: Η ανάδειξη της ποντιακής λύρας και οι μελέτες που έχουν κάνει και στο εξωτερικό και οι συναυλίες.
0: Είναι καθηγητές πανεπιστημίου και τα παιδιά είναι κάτι το πολύ αξιόλογο και οι δύο. Αυτό το φεστιβάλ λοιπόν, το 10ο φεστιβάλ Βία Ιγνατία, η δράση που έγινε στις ΣΑΠΕΣ έγινε με την υποστήριξη του Δήμου Μαρονίας Σαπών. Ήταν μια διοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της Περιφέρειας δηλαδή. Έγινε με την υποστήριξη του Δήμου Μαρονίας Σαπών. Και θα ήθελα να επισημάνω, να ευχαριστήσω, να συγχαρώ τους ανθρώπους όλους που εργάστηκαν για την επίτευξη αυτού του στόχου. Το Δήμο Μαρονίας Σαπών, όπως σας είπα, την αστυνομική διεύθυνση Ροδόπης και ιδιαίτερα το αστυνομικό τμήμα Σαπών με την άψογη συνεργασία που είχαμε, την πυροσβεστική υπηρεσία Ροδόπης και το περιβεστικό κλιμάκιο των Σαπών, την 21η και 29η ταξιαρχία και το σώμα εθελοντών Σαμαριτών, οι οποίοι θα έλεγα και διασωστών, οι οποίοι είναι ακούραστοι. Ακούραστη για μια ακόμη φορά, νιώθουμε υποχρέωση σε αυτούς τους ανθρώπους για την πολύ πολύ φιλότιμη και σημαντική προσπάθεια που κάνουν. Ήταν πολύ αναμενόμενη, θα έλεγα, η επιτυχία. Όπως είπαμε, πρώτη φορά έγινε αυτή η εκδήλωση. Πολύς κόσμος, γύρω στους 5.000 είχε. Το ευχαριστήθηκε ο κόσμος, διασκέδασε, χόρεψε. Ήταν 3 ώρες πρόγραμμα, πάρα πολύ μεγάλο, γιατί συνήθως έρχεται ο καλλιτέχνης μία ώρα κακήν κακώς να φύγουμε. Ήταν ένα πρόγραμμα τριών...
1: Πλούσιο και γεμάτο ώρα, πρόγραμμα.
0: Πλούσιο. Ήταν οι τρεις μουσικές προσωπικότητες που κάθε ένας από τη μεριά του έχει τολμήσει διαφορετικά πράγματα, κάνοντας με τον τρόπο αυτό τη μουσική πιο πλούσια και μοναδική, θα έλεγα.
1: Τώρα τι να περιμένουμε στη συνέχεια, κύριε Αντιπεριφερειάρχη?
0: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση αυτή που γίνεται στον συναυλιακό χώρο του Κρυονερίου το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, στις αρχές Αυγούστου. Και μόνο ο χώρος ο οποίος υπάρχει είναι ένας καταπληκτικά συναυλιακός χώρος και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε και οι καλλιτέχνες που έρχονται. Θα έχει ο κόσμος και αυτή γίνεται η εκδήλωση δωρεάν. Θα υπάρχουν λεωφορεία, θα υπάρχουν χώροι στάθμευσης. Η οργάνωση θα είναι όπως ήθιστε και πρέπει να είναι, θα είναι μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια θα είναι δουλεμένη. Άρα σε θέματα προστασίας αυτοκινήτων, ανθρώπων δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα υπάρχουν ταξιθέτες, security, όλοι εμείς θα είμαστε εκεί για να ικανοποιήσουμε το κομμάτι που έχει να κάνει με την τάξη και με την ασφάλεια. Κυρία Ζευγαρά λοιπόν θα έρθει, είναι μια μεγάλη καλλιτέχνης.
1: Λένα Ζευγαρά, η γνωστή.
0: Λένα Ζευγαρά, η γνωστή. Είναι προς το λαϊκό, άρα και ο κόσμος θα έρθει να διασκεδάσει. Ο χώρος προδιαθέτει να πάρει το καρεκλάκι, το τραπεζάκι του, τα ποτά του. Είναι ένας φανταστικός χώρος και νομίζω η καλλιτέχνης, το είδος μουσικής της καλλιτέχνητας αυτής θα δημιουργεί έτσι ένα θετικό, θα έλεγα, μια θετική προδιάθεση να έρθει κανείς και να περάσει για 2-3 ώρες πολύ όμορφα.
1: Σίγουρα. Και ημερομηνία δεν έχουμε ακριβή.
0: 8 Αυγούστου.
1: 8 Αυγούστου.
0: Το φθινόπωρο έχουμε μια άλλη μεγάλη εκδήλωση με τον Μαραβέγια έξω στον προάβλιο χώρο του Μουσικού Μεγάρου, του Μεγάρου της Κομωτινής, και την δεύτερη μέρα έχουμε πάλι, συνεχίζεται η εκδήλωση με τις μπάντες της Κομωτινής. Νομίζω ότι και αυτοί οι άνθρωποι δικαιούνται, οι μουσικοί καλλιτέχνες δικαιούνται να έχουν το χώρο τους και αυτοί.
1: Τοπικά συγκροτήματα χώρο, δηλαδή.
0: Τοπικά συγκροτήματα, τις μπάντες, θα είναι μια πολύ όμορφη και εκεί εκδήλωση.
1: Ημερομηνίες?
0: Είναι το φθινόπωρο, είναι, θα σας ενημερώσουμε πότε είναι.
1: Δεν έχει οριστικοποιηθεί δηλαδή.
0: Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη.
1: Σεπτέμβριο, κύριε Ταπατζά.
0: Τέλη Σεπτεμβρίου. Θα είναι μια μεγάλη. Να επιστρέψει ο κόσμος, θα ανοίξουν τα σχολεία, να επιστρέψει ο ντόπιος κόσμος για να μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Για τον κόσμο της Κομωτινής, ο οποίος το δικαιούται και αυτό νομίζω. Και μια σειρά από εκδηλώσεις, οι οποίες θα γίνουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Θα έχει πάντα με προτεραιότητα βάζουμε στο παιδί και στην υγεία των ανθρώπων. Θα είναι μια σειρά από εκδηλώσεις, οι οποίες τις κάνει η περιφέρεια, δράσεις οι οποίες νομίζω και αυτές θα είναι πολύ σημαντικές και θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτές για να μπορέσουμε να δώσουμε και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα παιδιά και μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι το έχει ανάγκη.
1: Σωστά, σωστά, μάλιστα, ωραία. Εντάξει, τώρα και αυτά που είπατε τελευταία είναι λίγο μακρινά, θα τα ξαναδούμε προσεχώς.
0: Να επισημάνω, κύριε Πετρακόπουλε, ότι είμαστε στο τελευταίο δεκαήμερο που θα γίνει η παράδοση, τελειώνει η γέφυρα Κομψάτου. Ήδη εχθές, από εχθές ξύναμε τον άσφαλτο για να βγάλουμε το παλαιό υλικό που είναι από τη μεριά της Πολιάνθου και από τη μεριά Ιάσμου. Και καλώς εχόν των πραγμάτων, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ρίχνουμε το ασφαλτικό. Οι πυλώνες τοποθετήθηκαν. Άρα λοιπόν και εκεί είμαστε, θα έλεγα, θα γίνει διαγράμμιση. Άρα λοιπόν θα είμαστε και εκεί έτοιμοι σε ένα δεκαήμερο περίπου από τώρα να το παραδώσουμε, άρρωστε μέχρι τις 18 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του έργου. Ένα έργο το οποίο επαναλαμβάνω, στόχος της διοίκησής μας ήταν μέσα σε 2 χρόνια να παραδοθεί ο δρόμος, να παραδοθεί η γέφυρα. Όταν το αναλάβαμε, κύριε Πετρακόπουλε, ήταν γύρω στο 5%, ασχέτως αν η γέφυρα έπεσε το 17%. Εκεί λοιπόν το στίχημα για μας ήταν να παραδοθεί σε 2 χρόνια. Η γέφυρα ήταν έτοιμη το Φεβρουάριο. Δυστυχώς όμως είχαμε αυτή την κατάπτωση στο Πρανές από τη μεριά του Πολιάνθου και εκεί πλέον έρχεται λειτουργεί.
1: Προέκυψε έξτρα καθυστέρηση. Εντάξει, αναπόφευκτα.
0: Η αξιοπρέπεια ενός αυτοδιοικητικού ή παίρνει τα μπάζα που πέσανε, ασφαλτοστρώνεις και λες έχει ο Θεός, ή προσπαθείς να βρεις την λύση γιατί είχαμε αυτή την πτώση. Γιατί συνέβη αυτή η πτώση και να κάνουμε ενέργειες για να μην ξανασυμβεί στο μέλλον. Νομίζω ότι έτσι έπρεπε να λειτουργήσει ο Περιφερειάρχης, ο κ. Στοψίδης, και ορθά λειτουργήσε έτσι. Ορθά λειτουργήσαμε εμείς και η τεχνική υπηρεσία. Πρέπει να γίνει η σωστή αποκατάσταση για να μην έχουμε τίποτε παρατράγουδα στο μέλλον και να παραδοθεί ένα έργο το οποίο θα έχει διάρκεια από 50% έτη. Γιατί εκτός είναι πλέον ο στόχος στα καινούργια έργα που υπάρχει.
1: Ναι. Αυτοί είναι οι ορίζοντες ανθεκτικότητας των έργων πλέον.
0: Έτσι δεν πρέπει, κύριε
1: Πετρακόπουλο. Έτσι πρέπει.
0: Έχουμε έργα πάρα πολλά, κύριε Πετρακόπουλο. Θα τα πούμε άλλη ώρα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Ξεκινάει ο δρόμος από Ίασμα μέχρι Κοπτερό. Γίνεται μελέτη Κοπτερό μέχρι τα σύνορα της Ξάνθης. Εγκαθίσταται εργολάβος στο ποντικό ρέμα, εντάξει, συνεχίζεται για την Ιρλανδική του ποντικού ρέματος. Εγκαθίσταται σε λίγο καιρό εργολάβος στην σύγχρονη Ιρλανδική, την υπερυψωμένη, στο Βοσβόλι, στο ύψος πίσω από τον ύφεστο. Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν και εκεί θα έχουμε εξέλιξη σε ένα πολύ σημαντικό έργο. Ξεκινάει το έργο με το αντλιοστάσιο ανάμεσα Σάλπη και Καλίστη για να μην έχουμε.
1: Σημαντικό έργο.
0: Το μοναδικό πρόβλημα που είχαμε μετά από τις πολύ μεγάλες, θα έλεγα, πτώσεις βροχής που είχαμε, να θυμίσω 170 τόνοι νερού πέσανε στο στρέμμα. Ναι. Είχαμε κάποια προβλήματα εκεί γιατί δεν δούλευαν τα αντλιοστάσια, το οποίο όταν κλάπηκαν δεν φροντίσαμε να.
1: Η γνωστή ιστορία.
0: Τώρα λοιπόν μπήκε και αυτό σε μια σειρά. Γίνονται παράλληλα καθαρισμοί παντού σε όλο τον ομό και τώρα. Είναι η δεύτερη και τρίτη σειρά ρεμάτων. Η πρώτη σειρά καθαρίστηκε από την πρώτη στιγμή. Ήταν ο στόχος μας αυτός και πέτυχε, νομίζω, δεδομένου ότι ναι, με τόσο πολύ νερό δεν είχαμε προβλήματα. Καθαρίζουμε τώρα τα δεύτερα και τρίτα σε επικινδυνότητα ρέματα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ξεκινούν οι ασφαλτικές εργασίες σε όλο τον ομό. Είναι ένα έργο της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ξεκινούμε από τον κόμβο της Φαρματέν, φτάνουμε στη Μέστη, από Μέστη μέχρι διασταύρωση Πετρωτών, καινούργια άσφαλτος μιλάω, γιατί είναι πολύ χάλια. Προχωράμε εντός οικισμού της Μαρόνιας, από το ύψος της Ροξάνης μέχρι τα νεκροταφεία, άρα διασχίζουμε όλο τον εσωτερικό δρόμο, τον κύριο δρόμο, τον επαρχιακό της Μαρόνιας. Στη συνέχεια γίνονται παρεμβάσεις στο παραλιακό δίκτυο όπου χρειάζεται. Φτάνουμε στον Ήμερο, κάνουμε καινούριο δρόμο Ήμερο μέχρι παραλία Ημέρου και Ήμερο μέχρι Αγία Μαρίνα. Και ένα άλλο εξίσου σημαντικό έργο είναι από τα καλύβια των Σαρακατσάνων στην περιοχή της, του Φαναρίου μέχρι το Φανάρι, από το Φανάρι μέχρι το τέλος της αρρωγής και από την αρρωγή καμιά 300-400 μέτρα προς τη μέση, εκεί όπου ο δρόμος έχει κάθετα κοψίματα και πρέπει να γίνει και εκεί παρέμβαση. Γενικότερα, όπως σας είπα...
1: Και ο δρόμος από αρχαίο θέατρο μέχρι Ήμερο, ε?
0: Ο δρόμος από Δίκελα μέχρι Μαρούνια, κύριε Πετρακόπουλε...
1: Όχι, όχι, άλλο λέω. Από την ταβέρνα του Γεράσιμου που λέμε, ας πούμε.
0: Είναι να παραδοθεί ο δρόμος αυτός, ο Δίκελα Μαρούνια, μέχρι του χρόνου το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Θα παραδοθεί.
1: Ναι.
0: Θα παραδοθεί. Από εκεί και πέρα, η μελέτη είναι στα τελειώματα από το αρχαίο θέατρο μέχρι τον προφήτη Λία.
1: Έτσι. Ναι.
0: Και γιατί μέχρι τον προφήτη Λία, γιατί μετά έχουμε συνθήκη Ραμσάρ και Νατούρα, τα έχουμε και αυτά δυστυχώς.
1: Ναι, ναι.
0: Τα έχουμε και αυτά δυστυχώς.
1: Και αυτό είναι μεγάλο έργο και εντυπωσιακό.
0: Μεγάλο έργο και φυσικό μεγαλύτερο έργο, γιατί δεν κάνουμε τίποτα. Είναι η σύγχρονη Ιρλανδική
1: πίστο
0: από την Αγία Μαρίνα, η οποία αυτή είναι σε εξέλιξη μελέτη.
1: Ναι.
0: Προχωράμε.
1: Ωραία. Είναι σε εξέλιξη η μελέτη. Ωραία, ωραία. Εντάξει, αφού γίνονται βήματα, υπάρχει, αυτό είναι κύριε Αντιπεριφερειάρχη, υπάρχει καταγραφή των πραγμάτων. Υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχει στοχοθεσία και γίνονται βήματα. Άλλοτε γίνονται γρήγορα, άλλοτε για κάποιους λόγους επιβραδύνονται για διάφορους αστάθμητους παράγοντες, όπως τα αρχαία που βρέθηκαν στα Δίκελα Μαρόνια, όπως η κατάπτωση στη γέφυρα Κουμψάτου.
0: Είναι αυτά τα οποία
1: ναι,
0: δεν τα γνωρίζουμε.
1: Δεν μπορείς να τα προβλέψεις. Okay.
0: Δεν προβλέπονται.
1: Σημασία έχει να γίνονται βήματα, να προχωράνε τα πράγματα. Και από ό,τι φαίνεται συμβαίνει αυτό.
0: Αναγκαστικές απαλωτριώσεις θα έχει,
1: ναι,
0: που σημαίνει
1: ναι,
0: τουλάχιστον δύο χρόνια.
1: Εντάξει,
0: ναι. Ζητούμε σε 2,5 χρόνια να το δημοπρατήσουμε αυτά τα έργα,
1: ναι,
0: από το αρχαίο θέατρο μέχρι την προφήτη Λία και την Ιρλανδική, να δημοπρατηθούν για να μπουν και αυτά σε μια σειρά.
1: Αφού έγινε η αρχή, τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, θα κάνουμε υπομονή. Είναι έργα, όπως λέτε, που θα έπρεπε να είχαν γίνει, ας πούμε.
0: Ό,τι έργο ξεκινάει, κύριε Πετρακόπουλε, τελειώνει. Είναι έργα τα οποία έπρεπε να γίνουν πριν από χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω
1: τι. Καλό αργά παρά ποτέ, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Δεν μπορώ να μπω στη φιλοσοφία των παλαιών διοικήσεων.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι ώρα για αυτά. Το θέμα είναι τώρα ότι ελήφθησαν αποφάσεις.
0: Η μικροπολιτική, το θέμα είναι πάντα πρέπει να κοιτάμε το σήμερα και να προχωράμε στην πορεία.
1: Εφόσον υπάρχει η βούληση και η δράση, προχωράμε.
0: Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και ο στρατιωτικός τουρισμός, κύριε Πετρακόπουλε.
1: Ναι.
0: Αυτό το κομμάτι έχει δρομολογηθεί για του χρόνου το καλοκαίρι, για να κάνω επιτέλους ένα δρόμο καινούριο από το ύψος του προδρόμου Ιωάννη του Αγίου πάνω από την Ιμφαία μέχρι και το χειρό της Ιμφαίας, γιατί πραγματικά μας ενδιαφέρει να φέρουμε κόσμο. Σχολεία,
1: από το τουριστικό περίπτωρο, ας το πούμε καλύτερα για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ε?
0: Μέχρι
1: το χειρό.
0: Θα γίνει καινούριο δρόμος.
1: Ωραία,
0: στα όρια δυστυχώς αυτού του δρόμου, γιατί δεν μας επιτρέπεται να για λόγους σε δασική έκταση. Αλλιώς και θα είναι όμως καινούριο δρόμος για να μπορέσουμε και εκεί. Έχουμε και άλλα κομμάτια με τον θρησκευτικό τουρισμό στον Παπί και θα τα πούμε άλλα.
1: Ωραία, σούπερ. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ευτυχώς δεν μας διέκοψε κάποια δυσχερή συνθήκη με απώλεια σήματος τελικά.
0: Σταμάτησε στην άκρη, κύριε Πετρακόπουλε.
1: Πώς?
0: Σταμάτησε στην άκρη.
1: Α, για αυτό, για αυτό. Ευχαριστούμε λοιπόν και για αυτό. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια.
0: Και την αγάπη μου σε όλους τους συμπολίτες.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Λοιπόν, μια πληθώρα έτσι ζητημάτων, θεμάτων, έργων, εκδηλώσεων. Μας έχει ξαναπεί βέβαια ο κύριος Ταπατζάς, το θέμα είναι αυτό, ότι πάντα από την τελευταία φορά μέχρι την επόμενη που μιλάμε υπάρχει εξέλιξη, προχωρούν οι μελέτες, προχωρούν οι διαδικασίες, ακολουθείται εν πάση περιπτώσει ο οδικός χάρτης που έχει καθοριστεί από την διοίκηση για αυτά τα μεγάλα έργα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πολύ προσεχή και αναφορικά με τα της ψυχαγωγίας και του πολιτισμού, κρατάμε το ότι στις 8 Αυγούστου η Λένα Ζευγαρά θα μας περιμένει εκεί στην ακτή του Κρυονερίου, εκεί στο Λοφίσκο, στο ύψωμα, στο που κάνει η παραλία. Θέα, δεν λέγεται το μαγαζί εκεί που είχε από πίσω. Έχει ένα μαγαζί νομίζω. Εντάξει, δεν κάνουμε διαφήμιση, απλώς δίνουμε το στίγμα της τοποθεσίας, αλλά και γιατί να μην κάνουμε διαφήμιση. Τα ντόπια μας, όλοι είμαστε συνεργάτες, όλοι είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτόν τον τόπο. Λένα Ζευγαρά, σε έναν υπέροχο τόπο, πραγματικά, υπέροχο μέρος. Υπάρχει επάρκεια για τους θεατές, υπάρχει επάρκεια για στάθμες των αυτοκινήτων. Λένα Ζευγαρά, λοιπόν, 8 Αυγούστου. Και μετά από Σεπτέμβριο έχουμε λέει και Μαραβέγια, θα το δούμε και αυτό. Τσαχουριδέοι και Πίτσα Παπαδοπούλου δώσανε τα ρέστα τους, συνεπήραν καμιά 5.000 κόσμος πήγε εκεί και τους απόλαυσε. Πραγματικά τεράστια ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, του λαϊκού, η Πίτσα Παπαδοπούλου, του παραδοσιακού, τα αδέρφια Τσαχουρίδη. Εξαιρετικοί καλλιτέχνες με τρομερή διαδρομή, ασύλληπτες επιτυχίες και οι τρεις τους. Μπράβο, ωραία. Χρειάζονται τέτοια, όπως είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κόσμος έχει ανάγκη έτσι από τέτοιες πολιτιστικές οάσεις μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στα προβλήματα της καθημερινότητας, της ρουτίνας. Και αφού περάσει και ο Ιούλιος, που ο Ιούλιος είναι πάντα έτσι ο μήνας των παύσεων, των διακοπών, φεύγει ο κόσμος σε διακοπές, φεύγει στο χωριό του, φεύγει εδώ, φεύγει εκεί. Υπάρχουν εργασίες καλοκαιρινές για κάποιους. Επιστρέφουμε σιγά σιγά τον Αύγουστο και έτσι λοιπόν 8 Αυγούστου θα δοθεί έτσι το σύνθημα από την Λένα Ζευγαρά στην παραλία Κρυονερίου και ταυτόχρονα τρέχουν και τα υπόλοιπα έτσι έργα εκ μέρους της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, γέφυρες, ιρλανδικές διαβάσεις, δρόμοι, οδικά δίκτυα. Ας κρατήσουμε έτσι την αισιοδοξία μας, γιατί από τη στιγμή που σχεδιάστηκαν και τέθηκαν ως στόχοι και γίνονται ενέργειες, γίνονται μελέτες, γίνονται διαδικασίες, κάποια στιγμή θα υλοποιηθούν και αυτό είναι το ζητούμενο.

Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέων προεδρίων είχαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στον Δήμο Κομωτινής, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο σχετικός νόμος. Και στον Δήμο Κομωτινής επανεξελέγει ο προτινόμενος από την πλειοψηφία Χρήστος Χατζιπέμου ως πρόεδρος του συλλογικού οργάνου. Κατά πλειοψηφία αρνητικά τοποθετήθηκαν και ψήφισαν η κυρία Μαρία Κουρτούμα της Αλάσσονος Αντιπολίτευσης, ο κύριος Χασάν Μεσούτ της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και η Κλεοπάτρα Στογιαννίδου, η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος. Στη θέση του αντιπροέδρου εξελέγει ομοφόνος ο σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Ανέστης Βαφιάδης, γραμματέας, μετά την άρτηση της κυρίας Κουρτούμα, εφόσον ο νόμος ορίζει ότι θα πρέπει να προέρχεται από την δεύτερη σε δύναμη αντιπολιτευόμενη παράταξη. Η υποψηφιότητα έθεσε, προτάθηκε ο Μολά Μεμέτ Ισμαήλ από την συμπολίτευση και εξελέγει επίσης ομόφωνα. Ο εκπρόσωπος και επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Γιάννης Λεβέντης απήχε από τη διαδικασία. Επίσης, διενεργήθηκε εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέας Δημοτικής Επιτροπής, η οποία έχει ως πρόεδρο εξ οφίτσιο τον Δήμαρχο, τον Γιάννη Γκαράνη. Συνολικά εκλέχθηκαν 5 σύμβουλοι από τη συμπολίτευση και 3 από την αντιπολίτευση μαζί με τους αναπληρωματικούς τους. Τακτικά μέλη από την παράταξη της διοίκησης της πλειοψηφίας εκλέχθηκαν οι Ισμαήλ Λεβέντ, Γιώργος Λαζαρίδης, Νατάσα Λιβεριάδου, Δημήτρης Πολιτιάδης και Στράτος Τσακυρίδης. Αναπληρωματικοί τους οι Γιάννης Κυριαζής, Κίμωνας Λεχούδης, Γιάννης Μουρτίδης, Θέμης Τζανετίδης και Τσολάκ Χουσέιν Τσεχέρ. Τακτικά μέλη από την αντιπολίτευση οι Γιάννης Βασιλιάδης, Βούλα Λευθεριάδου και Ευάγγελος Λαυτής, με αναπληρωματικούς τους Γιώργο Θεοχαρίδη, Μαρίνο Κωνσταντινίδη και Κώστα Μανανά. Αντιστοίχως, στο Περιφερειακό Συμβούλιο επανεξελέγει πρόεδρος ο Μιχάλης Πιτιακούδης από την παράταξη της συμπολίτευσης κατόπιν πρότασης του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη. Αντιπρόεδρος εξελέγει η Σοφία Ψωμά από την παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ενώ ο γραμματέας εκ νέου πάλι ο Χαρίλαος Σαϊτανίδης από την παράταξη Μαζί για την Αλλαγή. Επίσης, εξελέγησαν τα μέλη της νέας Περιφερειακής Επιτροπής τακτικά μέλη Κωνσταντίνος Βενετίδης, Γιουρού Ξαλή, Χριστόδουλος Μεντίζης, Αχμέτος Μαν Πεχλιβάν, Αλέξανδρος Παναγιωτίδης, Κατερίνα Μποδούρογλου, Βασίλης Δελισταμάτης και Νικόλαος Τσαλικίδης. Αναπληρωματική Αμούτσκα Ιμπραχήμ, Παναγιώτης Αρχοντής, Γιώργος Δαλακούρας, Ισμαήλ Κοφατίχ, Στυλιανός Κατσογρυδάκης, Αλεξάνδρα Γουλιάμα, Στέργιος Ηλιόπουλος, Χρήστος Γάκης. Εμείς από την πλευρά μας να ευχηθούμε σε όλους και όλες και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στο Δημοτικό Συμβούλιο καλή θητεία, γόνιμη και εποφελία του κοινού. Καλού. Και να ρίξουμε την αυλαία με μία ακόμη πολύ σημαντική διάκριση, επιτυχία, εξέλιξη για το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, το καμάρι μας, όπως λέμε, έτσι. Τον ηγετικό του ρόλο, λοιπόν, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών ανώτατων ιδρυμάτων, επιβεβαιώνει η ομόφωνη απόφαση της Συνόδου των Πριτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων να ορίσει επισήμως το ακριτικό μας πανεπιστήμιο ως εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ίντερεγκ Ελλάδα-Βουλγαρία. Το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο επομίζεται λοιπόν ενεργό ρόλο στους κύριους άξονες που αφορούν την ενίσχυση της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, στην πρόθεση της καινοτομίας, της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος στην διασυνοριακή ζώνη και στη διασφάλιση των συμφερόντων της ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας στη χάραξη κοινών στρατηγικών δράσεων. Για τιμή και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη για το ίδρυμά μας, το οποίο συνιστά διαχρονικά γέφυρα συνεργασίας στα Βαλκάνια, κάνει λόγο ο πρίτανής του, καθηγητής Φώτης Μάρης, διαβεβαιώνοντας ότι το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο συνεχίζει να πρωτοστατεί στην πράξη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένας σύγχρονος, εξωστρεφής και διεθνώς αναγνωρισμένος εκπαιδευτικός και ερευνητικός πυλώνας. Μπράβο και πάλι στο Πανεπιστήμιό μας. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, θα αποχαιρετιστούμε και για σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Γιώργο Εφρεμίδη. Καλώς ήρθατε και Έμι Αδαμίδου στην κονσόλα του ήχου. Ευχαριστώ και τον Φώτη Ζάντζα. Και έρχεται η Αμαλία Γαριφαλίδου για το Δελτίο Ειδήσεων. Μάλιστα, Έμι.
Έρχεται μετά ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, έρχεται πιο μετά ο Παναγιώτης. Α, όχι ο Γιώργας. Όχι ο Γιώργας. Α, μάλιστα. Όχι ο Γιώργας σήμερα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πρώτα ο Θεός, τα λέμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινή. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Εφρεμίδης. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Με ομόφωνη απόφαση της Συνόδου Πριτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης ορίστηκε εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφική Συνεργασία Ίντερα και Ελλάδα-Βουλγαρία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη θεσμική διάκριση που αντανακλά το υψηλό κύρος του Ιδρύματος, τη γεωγραφική του θέση ως αναπτυξιακό πνεύμονα στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, καθώς και την πλούσια εμπειρία του στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και διεθνών συνεργασιών. Τις σοβαρές ελλείψεις που καταγράφονται στο ΕΚΑΒ Ροδόπης και τους κινδύνους που αυτές επιφέρουν για την υγειονομική ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, φέρνει στη Βουλή με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας ο ανεξάρτητος βουλευτής Ροδόπης, ο Ζουγκιούρ Φερχάτ. Αφορμή για την κοινοβουλευτική παρέμβαση αποτέλεσε το σοβαρό περιστατικό της 28ης Ιουνίου 2021 στην παραλία Ρογής, όπου ένας 17χρονος λουόμενος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και επανήλθε χάρη στην άμεση επέμβαση στην Ευαγωσόστρια και πολίτη που εφάρμοσαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση κάρπα μέχρι την άφιξη του στενοφόρου. Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις του υπεύθυνου τομέα ΕΚΑΒ Κομωτινής, το στενοφόρο χρειάστηκε περίπου 25 λεπτά για να φτάσει από την Κομωτινή στην παραλία Ρογής, ενώ κατά την επιστροφή του υπέστη βλάβη σκιασμένο ελαστικό, γεγονός που προκάλεσε νέα καθυστέρηση στη διακομιδή του ασθενούς. Η εκλογή του νέου Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Μακεδονίας και Θράκης καθώς και των νέων μελών της Περιφερειακής Επιτροπής για το υπόλοιπο της θητείας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της χθεσινής 11ης ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κομωτινή. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Εύρου Μιχάλης Πιτιακούδης, τον οποίο πρότεινε ο κ. Τοψίδης, αναδείχθηκε εκ νέου Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου εξελόγηκε η Σοφία Ψωμά από την παράταξη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση και γραμματέας αναδείχθηκε εκ νέου ο Χαρίλαος Ιτανίδης από την παράταξη Μαζί για την Αλλαγή. Στην ίδια συνεδρίαση εξελέγησαν μετά από ψηφοφορία και τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, τακτικά μέλη Κωνσταντίνος Βενετίδης, Γιουρούκ Σαλή, Χριστόδουλος Μεντίζης, Αχμέτος Μάμπεχλιβάν, Αλέξανδρος Παναγιωτίδης, Καταρίνα Μπορδούρογλου, Βασίλειος Δελισταμάτ, Νικόλαος Τσαλικίδης, αναπληρωματικά μέλη Αμούτσικα Ιμπραχήμ, Παναγιώτης Αρχοντής, Γιώργος Δελακού, Ισμαήλ Κοφατίχ, Στυλιανός Κατσογρυδάκης, Αλεξάνδρα Γιουλάμα, Ιστέργιος Ηλιόπουλος, Χρήστος Γάκης. Το Επιμελητήριο Ξάνθης, το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, το Επιμελητήριο και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης και το Επιμελητήριο Εύρος συνδιοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα τελωνιακές απλουστεύσεις και διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, η οποία θα γίνει αύριο Τετάρτη στις 12 στην αίθουσα των εκδηλώσεων του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Τελετή αποφύτησης για το παράρτημα της ΑΣΠΕΝΕ της ΑΦΕ σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα δεξιόζων έπαυλης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αντιπρόεδρος της ΑΣΠΕΝΕ της Σπύρος Πανέτσος κάλεσε τους υποψηφίους να υποβάλουν αιτήσεις και για το πρόγραμμα παιδαγωγικής επάρκειας αλλά και για το ΠΕΣΥΠ που αφορά την επαναλειτουργία του προγράμματος συμβουλευτικής καθώς δεν λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια. Όπως τόνισε ο κ. Πανέτσος, θα μπορούν οι υποψήφοι, αν το επιθυμούν, να παρακολουθούν και τα δύο τμήματα και θα διευκολυνθούν γι' αυτό σε σχέση με τις διδακτικές ώρες. Όσοι παρακολουθήσουν το πρόγραμμα συμβουλευτικής θα μπορούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό συμβούλου και επαγγελματικού προσανατολισμού στο θέμα που ήδη υπηρετούν και εργάζονται. Το επισκέψιμο μελισσοκομικό αγρόκτημα μέλι γεύσης με έδρα τα ορεινά νεστοχώρια της Ξάνθης έδωσε το παρόν στην επίσημη επετειακή εκδήλωση της Βεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα με την ιδρύτριά του γεύση του Λουμίδου από τα κομμουνινά Ξάνθης. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος υπό την ευθύνη και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης New Next Generation EU στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Εφεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και αντικείμενο την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών για την παρακολούθηση οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών διοργανώνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μέγαρο Τσανακλή πρώτος όροφος στην Κομωτινή εκδήλωση παρουσίασης του έργου «Έξυπνες γέφυρες». Πρόκειται για ένα έργο που εισάγει νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση των τεχνικών υποδομών, αξιοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων που αφορούν οδικές και σιδηροδρομικές γέφυρες. Ιδρύεται και επίσημα το σημερινό επαγγελματικό λύκειο Ιάσμου, το οποίο θα λειτουργήσει από το σχολικό του 2026-2027. Το νέο σημερινό υπάλληλο θα προσφέρει στις δημότητες και στους δημότες της περιοχής νέες δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με τους τομείς γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος, πληροφορικής, διοίκησης και οικονομίας. Η ίδρυση της νέας σχολικής μονάδας αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στις γνώσεις, στη διαβίωση και στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για νέους και ενήλικες που επιθυμούν να αποκτήσουν σύγχρονες δεξιότητες και επαγγελματικές προοπτικές. Ανακοίνωση για το θάνατο του ζωγράφου Ιωάννη Μητράκα, εξέδωσε το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Ξάνθης, το οποίο υπήρξε ιδρυτικό μέλος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ύμνος Μητράκας ευρύδει στην καταγωγή, γεννήθηκε το 1936 στον Προβατό Ναεύρο από οικογένεια προσφύγων με καταγωγή από την Ανατολική Ρωμυλία, Μπογιαλή και Καβακλή. Ήταν αυτοδίδακτο ζωγράφος, ωστόσο το έργο του φανερώνει ευρύθεια, στοχασμό και τεχνική ωριμότητα. Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στη συναυλία της Φίτσης Παπαδοπούλου και των αδελφών Τσαχουρίδη στο πλαίσιο του 13ου Φεστιβάλ Βία Εγνατία 2026 στις Ζάπες. Οι καλλιτέχνες παρουσίαζαν ένα μοναδικό μουσικό πρόγραμμα, προσφέροντας στο πολυπληθές κοινό ένα μουσικό ταξίδι μέσα από αγαπημένα τραγούδια που δημιουργούν και δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα που θα μείνει εξέχαστη σε όλους τους παρευρισκόμενους. Με μεγάλη συμμετοχή του κοινού και σε μια ατμόσφαιρα γιορτής πολιτισμού και δημιουργικής συνάντησης, πραγματοποιήθηκε το 2ο Φεστιβάλ Αρμενικού Πολιτισμού με τη συμμετοχή 100 χορευτών και χοροδών από Αρμενία, Αθήνα και Κομωτινή, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί πλέον ένα σημαντικό δεσμό ανάδειξης της αρμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς και ενίσχυση του πολιτιστικού διαλόγου. Δύο από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη, ταξιδεύουν αυτό το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα με ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα με τίτλο Ρίζες και Ρεύματα, σε μία στάση στην πλατεία των Δαφνών Αξάρτητη, προσεχή Παρασκευή στις 10 Ιουλίου. Οι δύο καλλιτέχνες με κοινό σημείο αναφορά στην αυθεντικότητα υπόσχονται ένα πρόγραμμα όπου ρίζες της παράδοσης συναντούν το σύγχρονο ήχο με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει αλλά και νέες δημιουργίες που γεννιούνται επί σκηνής. Για τη μετάβαση του κοινού στο Δαφνών, Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης θα διαθέσει δύο λεωφορεία. Αναχώρηση από τη Δημοτική Αγορά Ξάνθης 7.30. Δηλώσει συμμετοχής και τη μετακίνηση με τα λεωφορεία της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης στο τηλέφωνο 2541-350143. Ο Δήμος Ξάνθης παρουσιάζει την επίσημη αφίσα των γιορτών Παλιάς Πόλης 2026 που θα γίνουν από τις 30 Αυγούστου στις 5 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μια χρονιά ορόσημο. Ο δεσμός που γεννήθηκε το 1991 συμπληρώνει φέτος 35 χρόνια ζωής και η αφίσα του αποτυπώνει αυτό ακριβώς που τον κάνει ξεχωριστό τους ανθρώπους του. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τις τοπικές ειδήσεις.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
2: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Ένας από τους καλύτερους τραμπουετίστες που έχουν περάσει από αυτό τον πλανήτη, ο εξαιρετικός Αμερικανός ο Louis Armstrong, σε ένα γαλλικό τραγούδι, αλλά σε μια πολύ πολύ διαφορετική εκτέλεση και ερμηνεία. Ένας άνθρωπος που έχει συμβάλει στα μέγιστα για να είναι η jazz μουσική αυτή που είναι σήμερα. Κάπως έτσι ξεκίνησε και αυτή η εκπομπή στην 7η μέρα του Ιουλίου, τρίτη σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον και τρέχουν ανά τον κόσμο, στη χώρα μας, αλλά και στην δική μας την περιφέρεια. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας από αυτή την ώρα, στο πρώτο μέρος έως τις 12, θα είναι ο Σάμι Καραμπουλιούκολου. Στην τράπεζα του ήχου εδώ στην Κομωτινή, η Ερμιόνη Αδαμίδου στα ωραιότερα χώματα της θάλασσας και στα χαμόγελα, και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Μας ακούτε πάντα στο 98,1 FM και στους 91,2 FM, και αν έχετε την δυνατότητα να μπείτε στη διεύθυνση που έχει το τίτλο www.arteco.gr, έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Φτάνει βέβαια να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Στην εποχή της περίφημης τεχνολογίας είμαστε, που όλα θεωρούνται ότι είναι δυνατόν να γίνουν. Για αυτή την εκπομπή όμως ο πιο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας τουλάχιστον ακόμα είναι το τηλέφωνο, για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής στην ανάσα σας. Είναι το 2531-02-2970. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση @comotinis.gr, και φυσικά πάντα είμαστε και στα κοινωνικά δίκτυα. Αν μπείτε στο Facebook πληκτρολογώντας πάντα τη φράση @comotinis με λατινικούς χαρακτήρες, κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων από την περιφερειακή ενότητα Ευρώπης και Ξάνθης και όχι μόνο. Να βάλετε τα πολύ πολύ ψύχραιμα σχόλια σας για όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Αν θέλετε, μπορείτε να προτείνετε και κάποια θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας, και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που το έχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Σήμερα γιορτάζουν οι συνανθρώποι μας, Κυριακή, Κυριάκος, Οδύσσια, και είναι η μέρα της γλώσσας σου Αχίλη. Έτσι, για όσους έχουν μια εικόνα για το τι γίνεται εκεί στην Μέση Ανατολή. Να πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου. Αυτή την ώρα, λίγο, κάνα μισά ώρα πριν, είχαμε εκρήξεις στη Δαμασκό. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, την ώρα που συναντιόταν με τον Αχμέτ Αλσάβα στη Συρία, από χτες είναι ο Γάλλος πρόεδρος, έχει αποφασίσει να είναι εκεί για να έχει συμμετοχή στην συνάντηση των Ναταϊκών Χωρών σήμερα και αύριο στην Άγκυρα. Στο Ιράν, τώρα, ανθρωποθάλασσα στην Ιερή Πόλη Κόμ για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στον Χαμανή. Και έχουμε και την περίφημη έτσι συνάντηση κορυφής του ΝΑΤΟ, τις εργασίες στην οποία θα συμμετάσχει και ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Γερά Πετρίτη. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ούτε υπόσχεται συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση της σημασίας. Αύριο και σήμερα, κεντρικό θέμα των εργασιών θα αποτελέσει μάλλον μια αξιολόγηση της πρόοδου των συμμαχιών στην υλοποίηση της δέσμευσης για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ ετησιώς έως το 2035, σε μια συγκυρία κατά την οποία ανάγκη για ισχυρότερη ευρωπαϊκή συμβολή στη συλλογική άμυνα και για δικαιότερο επιμερισμό των παρών βρίσκεται στο επίκεντρο της διατλαντικής συζήτησης. Το θέμα επίσης που αναμένεται να κυριαρχήσει είναι και η στήριξη στην Ουκρανία, έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα, και από την ελληνική πλευρά έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τα F-35 και ό,τι άλλο ζητά ο Τούρκος πρόεδρος από τον Τραμπ. Ο Τραμπ, ο οποίος φεύγοντας από την Αμερική, είπε και αυτή την περίφημη φράση: «Πάω σε αυτή τη συνόδο για να δω μόνο το φίλο μου». Σαν να μην τον ενδιαφέρουν όλοι οι υπόλοιποι που βρίσκονται εκεί. Θα δούμε τώρα στις εργασίες αυτού του διημέρου αν θα βγει κάτι θετικό από αυτές τις συναντήσεις, ή αν θα έχουμε αυτό που λένε πολλοί οι Αμερικανοί: δεν θέλουμε πλέον να είμαστε και δεν θέλουμε να πληρώνουμε. Και θα δούμε εάν εξελιχθεί
προς την αντίθετη κατεύθυνση, θα δούμε και τις απαντήσεις που θα υπάρχουν από την πλευρά των Ευρωπαίων. Ο Τραμπ επίσης εκτίμησε ότι μια λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία πλησιάζει πιο κοντά μετά τις ξεχωριστές συνομιλίες που είχε με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι. Έχουμε ξεχάσει πόσες φορές είχε ξεχωριστές συνομιλίες και με τους δύο για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος ή να σταματήσει για λίγο τουλάχιστον. Και από την άλλη πλευρά, μια είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου είναι ότι η Βραζιλία φοβάται πως οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος της και θα αναγκαστεί να απαντήσει. Ένα από τα πιο έτσι σοβαρά πράγματα που τρέχουν. Μια μεγάλη δύναμη επίσης και η Βραζιλία στη δική της την περιοχή. Εάν υπάρξουν, αν υπάρχουν υπόνοιες, προφανέστατα οι υποψίες δεν είναι κατά τύχη, κάτι συμβαίνει. Και στο μεγάλο μέτωπο που είναι παγιωμένο πλέον αυτό της Ρωσίας με την Ουκρανία, πάνω από 430 ντρόνς της Ουκρανίας εξαπολύθηκαν εναντίον της Μόσχας μερικές ώρες πριν την έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Με τη δική της τη σημειολογία για την κατάμα αυτήν, στην Κολομβία, ο υποβιός δικαιοσύνης, ο Κουέβο, αποφάσισε να παραιτηθεί διαφωνώντας με τον απερχόμενο πρόεδρο Πέτρο. Και στις, θα παραμείνουμε λίγο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στην έκθεση καλών υπηρεσιών του οργανισμού, παράθυρο ευκαιρίας για το Κυπριακό, αλλά οι πρωτοβουλίες οικοδόμησης και εμπιστοσύνης δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις διαπραγματεύσεις. Εκεί τα πράγματα δεν περπατάνε πάρα πολύ καλά. Σε αυτές που οι φήμες πρωτοβουλίες οικοδόμησης και εμπιστοσύνης έχουν παγώσει εδώ και στήσουν τις διαπραγματεύσεις. Εκεί τα πράγματα δεν περπατάνε πάρα πολύ καλά. Σε αυτές που οι φήμες πρωτοβουλίες οικοδόμησης και εμπιστοσύνης έχουν παγώσει.

παιδιά. Καλό θα ήταν όμως να συμβουλευτούν και κάποιους ανθρώπους με βάση την βαθμολογία που έχουν πιάσει και με βάση τα όνειρα που έχουν, που μπορούν να πάνε στη Βουλή, στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, Δημοκρατική Λειτουργία Κομμάτων, το ράξη του ρόλου του βουλευτή και αρχές καλής νομοθέτησης στη σημερινή ατζέντα, που είναι μια κουβέντα που συνεχίζεται και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, την κινητικότητα που υπάρχει στην πολιτική σκηνή από την πλευρά των κομμάτων, μια και άρχισαν να ανακοινώνουν και τα ονόματα έτσι, αρκετών από αυτούς που είναι έτοιμοι να καθίσουν. Θυμίζουμε ότι είχαμε και αρκετές παραιτήσεις γενικών γραμματέων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς θα είναι και υποψηφοί στις βουλευτικές εκλογές, που θα δούμε πότε θα γίνει. Μια τέλος της διοικητικής αγροτικών ακινήτων από το δημόσιο, είναι η δήλωση που έρχεται από τον κύριο Χατζηδάκη. Τέλος της ιστορίας καθημερινής τρέλας με τις διοικητικές αγροτικών εκτάσεων από το κράτος. Και ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς για το ίδιο θέμα έχει δηλώσει ότι η μεταρρύθμιση βάζει τέλος σε μια πολυετή στρέβλωση και διχόνοια μεταξύ κράτους και πολιτών. Και έχουμε επίσης επιχορηγήσεις ύψους 1.694.500 ευρώ για δράσεις μουσείων και συλλόγων νεωτέρου πολιτισμού, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών και μουσικής και άλλης πολιτιστικής κληρονομίας. Και ένα από αυτά τα πράγματα που έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ και θυμίζουμε είναι από τις αρχές έτσι, του 2015, δεν αλλάζει αυτό, στα σούπερ μάρκετ, ανάπτυξη 6,4 στο πρώτο πεντάμινο του 2026 για όλα τα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που αφορά αυτό το μήνα από έναν εξαιρετικό ερμηνευτή.

0: Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι από τον Χρήστο Θηβαίο, από το δίσκο του «Μόνο νερό στη Ρίζα». Θυμίζουμε ότι ο Χρήστο Θηβαίος και ο Παναγιώτης Μάρκαρης έρχονται στην Ξάνθη για μια έτσι πολύ πολύ όμορφη συναυλία το Σάββατο 25 Ιουλίου και στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Η τιμή του εισιτηρίου στην προπόληση είναι 20 ευρώ, ενώ στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα συναυλίας διαμορφώνεται στα 25 ευρώ. Το μειωμένο εισιτήριο για φοιτητές και αμαία και παιδιά έως 12 ετών θα κοστίζει περίπου 15 ευρώ. Είναι μια από τις ευκαιρίες, είναι το καλοκαίρι που ταξιδεύουν και τα σχήματα και είναι και μια ευκαιρία για μας να ακούσουμε και κάτι διαφορετικό από αυτά που συνήθως ακούμε στις δικές μας τις περιοχές. Με αυτούς τους ήχους λοιπόν λέμε να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής που πραγματοποιήθηκε χτες το βράδυ. Διεξήχθησαν υποβλεπόμενες εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου αποδείου του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και για την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διοικητικής Επιτροπής για τη δεύτερη τετιά της αυτοδιοικητικής περίοδου. Στο προδείο του Δημοτικού Συμβουλίου επανακλέχθηκαν ως πρόεδρος ο Χρήστος Χατζηπέμου, ως αντιπρόεδρος Ανέστης Βαφιάδης και γραμματέας Μολά Μεχμέτ Ισμαήλ. Κατά τη διάρκεια καταψήφισαν η Κλεοπάτα Στεγιοαννίδου, η Μαρία Κουρτούμα και ο Άσα Μέσουτ, ενώ απήχε ο Γιάννης Λεβέντης από αυτή τη διαδικασία. Πάμε τώρα να ακούσουμε πλέον και εκ νέου τον νέο πρόεδρο, τον Χρήστο Χατζηπέμου, στις δικές του δηλώσεις για την τέτοια που είναι για την επόμενη περίοδο.
1: Μια καινούργια θητεία ξεκινά για το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλύτερα, ίσως καλύτερα ακόμη από το περασμένο χρονικό διάστημα στο οποίο τύχανε να προεδρεύω. Ελπίζω να φανώ αντάξιος αυτούς, εν πάση περιπτώσει, όλους που με στήριξαν με την ψήφο τους. Και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά για ένα Δημοτικό Συμβούλιο παραγωγικό. Είναι υποχρεωτική η διαδικασία η οποία προβλέπεται. Από την πλειοψηφούσα παράταξη να αναδεικνύεται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος από την αντιπολίτευση.

ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουλειάς. Άιντε!

0: τη θρυλική φωνή του Νίκου Ξυλούρη, την μπαλάντα του Κερμέτιο. Θυμίζουμε ότι σαν σήμερα το 1936 είχε γεννηθεί ο Νίκος Ξυλούρης, αυτός ο σπουδαίος Έλληνας τραγουδιστής και μεγάλος λιράρης. Και από την άλλη πλευρά η μπαλάντα του Κερμέτιο είναι ένα τα πιο όμορφα ποίηματα του Κώστα Βάμναλη, το οποίο συμπεριλήφθηκε στην ποιητική συλλογή «Τα ποιητικά» το 1956 από τον εκδοτικό οίκο Κιάδρο. Το ποίημα αποτελείται στο σύνολό του από 26 στροφές και 104 στίχους. Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή ποίηματα του ποιητή. Είναι μια σατυρική αφήγηση λαϊκού και επαναστατικού χαρακτήρα. Ο ήρωας του ποίηματος είναι ο Κερμέντιος, για λίγο ο Γαϊδούρη παραλύστε με τον σκλαβεμένο άνθρωπο, τον αδιαμαρτύρητο, τον υπομονετικό. Ο Βάναλης στο ποίημά του προσπαθεί να φυτνήσει το λαό μέσα αυτής της άδειας. Όσο και να περνά ο καιρός και τα χρόνια, μερικά πράγματα δεν αλλάζουν. Πάντα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, οι φωτεινές εξαιρέσεις, που προσπαθούν να αφυπνίσουν αυτές τις περίεργες και τις περίφημες κοινωνίες που κυριολεκτικά υπνοβαθούν. Πάμε τώρα να ακούσουμε να πάμε σε ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλουμε να μεταφερθούμε λίγο στο Δήμο Παγκαίων. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Μποσπότη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας του Δήμου Παγκαίων. Ο λόγος γι' αυτό είναι μια δημοσκόπηση που φέρνει τον Δήμο Παγκαίων στην τέταρτη θέση αναγνωσιμότητας από την πλευρά των πολιτών της περιοχής για τη δουλειά που κάνουν, αλλά και σε μια δεύτερη ανάγνωση για την φόρμουλα που έχουν βρει για το πώς θα διαχειριστούν όλη αυτή τη διαδικασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους την περίοδο του καλοκαιριού, για να δούμε αν μπορεί να αλλάξει νομικά τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο και μετά κάτι. Να τον ακούσουμε.
1: Αυτή ήταν μια μεγάλη έρευνα ενός πολύ μεγάλου site που ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση, το αυτοδιοίκηση.gr, όπου μετήχαν γύρω στις 20.000 άτομα, και τα αποτελέσματα βγήκαν χθες και κατατάσσουν τον Δήμαρχο Παγκαίου, τον Φίλιππο τον Αναστασιάδη, και τον Δήμο Παγκαίου στην τέταρτη θέση με κριτήριο την επιτυχία των δράσεων του Δήμου Παγκαίου. Είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί. Βέβαια, εμείς ξέρουμε ότι δουλεύουμε, ξέρουμε τι κάνουμε. Αυτό είναι μια αναγνώριση των προσπαθειών, αναγνώριση εκ μέρους των δημοτών, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και μας δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε. Αυτό έχει να κάνει με το που γίνεται πλέον σε όλη την Ελλάδα, όπου κάποιοι θα θέλαν να βάλουν να σταματήσει ο παραδοσιακός τρόπος λειτουργίας των πανηγυριών. Πέραν τούτου, εμείς με την νομική υπηρεσία του Δήμου, με το Γραφείο Καταστημάτων του Δήμου Παγκαίου, ψάξαμε όλη την νομοθεσία και βρήκαμε ότι υπάρχει φόρμουλα την οποία ήδη εμείς εφαρμόζουμε. Σε αυτό βοήθησε και μια τελευταία τροπολογία του Απριλίου που έκανε η κυβέρνηση, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους πολιτιστικούς συλλόγους με απόφαση του Δήμου να παραχωρούνται θέσεις προσωρινού στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, όπου να ασκούν τη δραστηριότητα του να πουλάνε τρόφιμα και ποτά. Έτσι λοιπόν εμείς χαρτογραφήσαμε όλα τα πανηγύρια του καλοκαιριού μας, πήραμε μια απόφαση με την οποία δημιουργούμε αυτές τις θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, και από εκεί και πέρα ο κάθε σύλλογος ένα αίτημά του προς την υγειονομική υπηρεσία της περιφέρειας θα πρέπει να ζητήσει να γίνει αυτοψία του χώρου στον οποίο θα έχει τις προσωρινές εγκαταστάσεις ψησίματος, παρασκευής του φαγητού και διάθεσης των ποτών και των φαγητών, τα ψυγεία και όλα αυτά, και έχοντας αυτήν πλέον την αυτοψία από την Διεύθυνση Υγείας θα μπορεί να δραστηριοποιείται χωρίς κανένα πρόβλημα και θα συνεχίσουν τα γνωστά πανηγύρια να λειτουργούν με τον τρόπο που τόσα χρόνια ξέρουμε και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, να τα αγκαλιάζουν. Βλέπουμε χιλιάδες νέα παιδιά κάθε χρόνο στα πανηγύρια και αυτό μας ικανοποιεί. Και πέραν τούτου, βλέπουμε τα νέα τα παιδιά να πηγαίνουν στα πανηγύρια, να γλεντάνε με λίγα λεφτά, χωρίς ιδιαίτερο χρήμα, και πάνω απ' όλα να χορεύουν τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Αυτό εμένα με ικανοποιεί, ότι τα νέα παιδιά ξέρουν να χορεύουν τους παραδοσιακούς χορούς μας. Είτε είναι ποντιακά, είτε είναι θρακιώτικα. Και αυτό έτσι μας γεμίζει αισιοδοξία ότι η παράδοση έχει γερές ρίζες σε αυτή τη χώρα.

0: Συγκλονιστική πάντα φωνή της Μαρίας Δημητριάδη, μια από τις πιο έτσι εξαιρετικές ερμηνεύτριες που έχουν περάσει από την ελληνική μουσική σε ένα τραγούδι που έχει το τίτλο «Ξελασπώστε το μέλλον». Σαν σήμερα το 1893 έχει γεννηθεί ένας σπουδαίος Ρώσος ποιητής, ο Βλαντίμιρ Μαλιακόφσκι. Μελοποίησε ένα από τα πολλά ποίηματά του ένας μεγάλος επίσης Έλληνας μουσικός, ο Θάνος Μικρούτσικος. Η στίχη σε ελεύθερη απόδοση ήταν μετάφραση του Γιάννη Ρίτσου και το ακούσαμε πριν από λίγο, και να θυμηθούμε και τους ποιητές αλλά και τους μεγάλους μουσικούς που έχουν περάσει από αυτό το τόπο και αφήσαν το δικό τους το στίγμα στη δική μας την καρδιά και ελπίζω και στην δική σας. Προεκλογική περίοδο μακράς διάρκειας έχουμε, έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στην πολιτική σκηνή. Έχουν ακουστεί αρκετά ονόματα πλέον των ανθρώπων που ετοιμάζονται να κατεβούν ως υποψήφοι στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Και μία από αυτές τον τελευταίο καιρό ήταν και το όνομα της κυρίας Έλενα Σόκο από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύβου, που είναι και η υπεύθυνη για την Βόρεια Ελλάδα στο γραφείο του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Έλενα Σόκο έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ, μίλησε για το ρόλο που έχει, μίλησε για τη σχέση και τη συνεργασία που έχει με τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και όλους τους ανθρώπους που σχετίζονται με την πολιτική, και απάντησε και στην έτσι φημολογούμενη κάθοδό της στην πολιτική για το τι θα κάνει.
1: Το Γραφείο του Πρωθυπουργού έχει στόχο πάντοτε να προσπαθεί να βλέπει ένα αίτημα το οποίο μπορεί να έχει τοπική κοινωνία, να το μεταφέρει και να προσπαθεί πραγματικά να επιλύσει όταν το αίτημα αυτό συνοδεύεται και με μελετητικές ωριμότητες, με μια ετοιμότητα υποδομών. Αυτή είναι η δουλειά του. Υπάρχουν πολλά τέτοια τα οποία έχουν συμβεί σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και χαιρόμαστε πολύ γιατί επί της θητείας μας με τον διευθυντή μας τον κύριο Μιχάλη Μπεκύρη, νομίζω πως έχουμε καταφέρει να δείξουμε ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και στα χέρια των πολιτών, των αυτοδιοικητικών, των εκπροσώπων δολαχών, αλλά και στα χέρια του λεγόμενου εντός εισαγωγικών κεντρικού κράτους, μιας και τους διευκολύνουμε πολλές φορές να μεταφέρουμε την πληροφορία χωρίς μεσάζοντες. Αυτά είναι κυρίως επιτυχίες των τοπικών κοινωνιών, της ωριμότητας που μπορεί να έχουν οι αυτοδιοικητικοί σε ό,τι έχει να κάνει με τις μελέτες και τα τεχνικά τους δελτία. Υπάρχουν αρκετά πάντως που συμβαίνουν, που γίνονται, που έχουν γίνει, που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και που θα γίνουν στο μέλλον. Εμείς έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και μου το λένε τουλάχιστον όλοι οι δήμαρχοι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μας, με το Υπουργείο Εσωτερικών. Και με τον Υπουργό αλλά και με τους υπουργούς. Θεωρούν δηλαδή ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία τα τελευταία χρόνια λόγω των πόρων και των χρηματοδοτικών εργαλείων που υπάρχουν να εντάξουν έργα. Ο μόνος τρόπος για να εντάξεις έργα, όπως προείπα, είναι το να έχεις μια ετοιμότητα μελετητική και μπορείς να εντάξεις το έργο σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο όταν βγαίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή, και όχι μόνο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μην ξεχνάμε δηλαδή ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Παιδείας, είτε με σχολεία είτε με αθλητικές υποδομές. Συνήθως όποιος έχει μελετητική ωριμότητα καταφέρνει και εντάσσει και το έργο του.
2: Ποιος ο ρόλος?
1: Είναι μεγάλη ικανοποίηση για μας από την άποψη ότι βλέπουμε μια ικανοποίηση στον κόσμο, ότι στους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δουλεύουν για την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι ναι, πραγματικά κάτι κινείται, κάτι γίνεται. Να πούμε ότι δεν έχει ανακοινωθεί η υποψηφιότητά μου, θα ανακοινωθεί εάν υφίσταται η υποψηφιότητα ή όχι. Εγώ έχω θέσει τον εαυτό μου στη μεγάλη δεξαμενή εκείνων των ανθρώπων που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη μάχη, όπως έχει διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Γιατί θεωρώ ότι δεν θα πρέπει κανένας να λείψει από αυτή τη μάχη. Και από εκεί και πέρα, στη διακριτική ευχαίρεια των ανθρώπων που θα επιλέξουν το τι ακριβώς θα κάνουν. Νομίζω ότι όλα έχουν, αν το θέλετε, τις απαιτήσεις τους. Όλοι οι ρόλοι έχουν τις απαιτήσεις τους και προσπαθείς μέσα από την κάθε θέση την οποία και να λαμβάνεις, εάν έχεις, ας το πούμε, την ενσυναίσθηση να το αντιληφθείς, να προσφέρεις όσο το δυνατόν στο κοινωνικό σύνολο. Το ίδιο προσπαθώ να κάνω και δημοσιογραφικά παλαιότερα, όπως και εσείς, με την ανάδειξη των θεμάτων και των προβλημάτων που αφορούν μια περιοχή. Το ίδιο προσπάθησα να κάνω και με την ένταξή μου στην επικοινωνιακή ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο προσπαθώ να κάνω και μετά από την ένταξή μου στο γραφείο του Πρωθυπουργού, συντονίστρια του γραφείου για τη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Και το ίδιο θα προσπαθήσω να κάνω στην περίπτωση του ενδεχόμενου που ο κόσμος, εάν ενταχθώ πράγματι στο ψηφοδέλτιο, με εμπιστευτεί και θεωρήσει ότι θα εκφράσω τη φωνή του μέσα από τη δική μου τη φωνή.

0: Οι Rolling Stones ετοιμάζουν ένα πολύ πολύ όμορφο άλμπουμ για το μήνα Οκτώβριο και στον διάμεσο δίνουν στην δημοσιότητα και κάποια τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει. Δύο από αυτά έχουν δοθεί και το ένα από αυτά που έχουν δοθεί το ακούσαμε πριν από λίγο με έναν πολύ πολύ όμορφο τίτλο κιόλας και μια πολύ πολύ καλή ερμηνεία. Και από τους Rolling Stones να πάμε τώρα προς το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο της Θράκης. Στην σχολή της Καβάλας έχουμε την παράταση ημερομηνίας για αίτηση στο μεταπτυχιακό, το οποίο έχει ενδιαφέρον για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν το μεταπτυχιακό τους εκεί.
1: Δώσαμε παράταση στις αιτήσεις. Αν θυμάστε από παλιά όλα τα χρόνια εδώ τα μεταπτυχιακά του ΤΕΙ που δουλεύουν 25-26 χρόνια πάντα γινόταν ένας πρώτος κύκλος μέχρι το τέλος Ιουνίου και μετά γινόταν η παράταση για να συμπληρωθούν οι θέσεις. Ήδη έχουμε μεγάλο αριθμό αιτήσεων και είμαστε στην πορεία των συνεντεύξεων και ευελπιστούμε ότι θα καλυφθεί ο αριθμός που έχουμε ζητήσει ίσως και πολύ πριν τις 20 Σεπτεμβρίου. Οπότε όσοι ενδιαφέρονται καλό είναι να κάνουν έγκαιρα την αίτηση, να μην περιμένουν να πάει 18-20 Σεπτεμβρίου, αλλά να την κάνουν από τώρα την αίτηση. Ξέρετε ότι είναι πολύ δυναμικό το μεταπτυχιακό μας, με μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών και πολλές δράσεις τις οποίες τις επεκτείνουμε συνεχώς. Και φέτος ευελπιστούμε κλείνοντας τα 10 χρόνια τον Οκτώβριο λειτουργία στο μεταπτυχιακό να κάνουμε και άλλες δράσεις όπως στην έναρξη του μεταπτυχιακού που θέλουμε να κάνουμε ένα 20ωρο, δηλαδή όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο να είναι αφιερωμένο στην επιστήμη της λογικής η οποία θεωρώ και θεωρούμε και άλλοι άνθρωποι ότι απουσιάζει λίγο από την ελληνική κοινωνία και την ελληνική εκπαίδευση, παίρνοντας αποφάσεις χωρίς να τις έχουμε πολύ σκεφτεί, χωρίς να έχουμε εξετάσει άλλες δυνατότητες που υπάρχουν, κάνουμε συλλογισμούς με λογικά άλματα και επειδή θα είναι και έτος μάλλον εκλογικό, όχι μάλλον, δεν γίνεται και αλλιώς, μέχρι του χρόνου του καλοκαίρι, καλό είναι και όσοι εμπλέκονται έτσι σε αυτά τα θέματα να χρησιμοποιούν σωστά το λόγο με ορθούς συλλογισμούς. Οπότε είπαμε να αφιερώσουμε στην επιστήμη της λογικής την έναρξη που είναι απαραίτητο εργαλείο για κάθε άνθρωπο αλλά σίγουρα και για τους επιστήμονες για να επιχειρηματολογούμε σωστά και ό,τι λέμε να μην είναι το είπα εγώ είμαι ο διευθυντής του μεταπτυχιακού ή αντιδήμαρχος ή δήμαρχος αλλά να στηρίζεται στο ότι το επιχείρημά μου είναι ορθό και δεν έχει λογικά κενά επομένως δεν πέφτουμε σε λογικές πλάνες. Το μεταπτυχιακό μας είπαμε τρέχει για 10 χρόνια τώρα και ευελπιστούμε να συνεχίσει για άλλα 10 και ίσως και παραπάνω όσο το αντικείμενο θα είναι φλέγον και νομίζω η εκπαίδευση θα είναι πάντα επίκαιρη. Πάντα βάζουμε καινούργια πράγματα έτσι και σε μαθήματα, δίνουμε και μεγάλη έμφαση πλέον και στην τεχνητή νοημοσύνη την οποία τη θεωρούμε εργαλείο καλό, θετικό το οποίο πρέπει να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε σωστά. Έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Κάθε μέρα που εξερευνώ έτσι λογισμικά βλέπω και καινούργια πράγματα. Οπότε είναι ένα καλό εργαλείο να μας κάνει τις δουλειές τις βαριές που θέλουμε χρόνο εμείς ώστε να μπορούμε να σκεφτόμαστε κριτικά για όλα τα υπόλοιπα. Και όχι να το έχουμε για αντιγραφή μόνο ή για έτοιμη δουλειά. Οπότε προσαρμοζόμαστε σε ό,τι καινούργιο υπάρχει. Και εάν κάποιος επιθυμεί, είπαμε μπορεί να απευθυνθεί και σε εσάς, να τους δώσετε το site μας, να μπουν να κάνουν την ηλεκτρονική αίτηση. Mm-hmm. Όσο γίνεται πιο σύντομα.
0: Αυτός ήταν ο κύριος Βασίλης Σιάντος, καθηγητής του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης. Έχουμε παράταση ημερομηνίας για την αίτηση στο μεταπτυχιακό, αλλά και σεμινάρια για την χρήση του ορθού λόγου, μια και έχουμε έτσι περίοδο μακράς προεκλογικής διαδικασίας. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο θα το χρησιμοποιήσουν. Και σιγά σιγά φτάνοντας προς το τέλος, να θυμίσουμε ότι στην Ξάνθη έχουν ξεκινήσει τα φεστιβάλ πιάνου του Ιωνίου Πανεπιστημίου με επικεφαλή το Λάμπη Βασιλιάδη που κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια γίνονται στην περιοχή της Ξάνθης με εξαιρετικούς φοιτητές από όλο τον κόσμο, Κίνα, Ιαπωνία, Γαλλία, Ισπανία, αλλά και καθηγητές από όλο τον κόσμο. Και επίσης αύριο έχουμε και μια εξαιρετική παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Πασχάλη Ξανθόπουλο για αυτές τις δύο έτσι εκδηλώσεις που υπάρχουν στη δική μας περιοχή, το Διευθυντή του Μεγαλού Μουσικής αλλά και ταυτόχρονα και του Πολυχώρου Τέχνης στην Ξάνθη.
2: Στην Ξάνθη έχει ξεκινήσει το Ινστιτούτο Πιάνου, είναι θερμή ακαδημία και για τους μαθητές έχουν αρχίσει τα μαθήματα, σεμινάρια, ενώ για εμάς το κοινό κάθε βράδυ υπάρχει μια συναυλία. Είναι καλό να μπει κανείς πάλι στη σελίδα τη Στέγης Πολιτισμού για να δει και το πρόγραμμα και να κρατήσει και τη θέση που χρειάζεται για να παρακολουθήσει. Και αντίστοιχα την Τετάρτη είναι η εξαναβολή εκδήλωση στο Gap Comedy του κ. Τσουβέλα που θα γίνει στο Μέγαρο εδώ στην Αυλή και να ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι καλά από τον καιρό για να συνεχίσουμε τις εκδηλώσεις και στην Αυλή όπως είχαμε προγραμματίσει.
0: Και με τι κλείνουμε φέτος για αυτό το μήνα?
2: Αυτός ο μήνας θα κλείσει στην Ξάνθη στο Ντεκέ με μια πολύ όμορφη νομίζω συναυλή από τη νέα ορχήστρα που έχει οργανώσει το Μέγαρο και νομίζω θα είναι έτσι από τα ωραία χαρακτηριστικά της. Ξεκινάει για να στήσει τη δομή της και στο νέο έτος να μας παρουσιάσει εξαιρετικές δουλειές και μεγάλες συνεργασίες. Οπότε όσοι βρεθούν στην Ξάνθη στο τέλος του μήνα στις 29 θα παρακολουθήσουν εκεί στο Σέλινο, στο Ντεκέ και του Κλουμπ Μπαμπά μια πολύ όμορφη συναυλία, σεβόμενη το χώρο και τις παραδόσεις εκεί.
0: Αυτό ήταν ο κύριος Πασχάλης Ξανθόπουλος για τις εκδηλώσεις που υπάρχουν αυτό το μήνα στο Μεγάλο Μουσικής αλλά και στο Πολυχώρο Τέχνης της Ξάνθης αλλά και στο Τεκείο του και του Κλουμπ Μπαμπά εκεί στην Ξάνθη. Πάμε τώρα να κλείσουμε με ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι από ένα σχήμα εκεί στην Αριζόνα όπου εμπνέονται από την έρημο και γράφουν αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια που μας ταξιδεύουν σε όλα τα σημεία του κόσμου. Τι άλλο θα ακούγαμε τώρα? Καλέχικο!

0: 90,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εκρήξεις συγκλώνησαν το κέντρο της Δαμασκού. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, πρόκειται για εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters έκαναν λόγο για καπνό στην ευρύτερη περιοχή του ξενοδοχείου που ο Γάλλος πρόεδρος πέρασε τη νύχτα και από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα, με προορισμό το Προεδρικό Μέγαρο για να έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Συρίας, Αλ Σαρά. Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά την επίσκεψή του στη χώρα και αργότερα θα αναχωρήσει για την Άγκυρα και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Με το δείπνο που θα παραθέσει το βράδυ ο πρόεδρος της Τουρκίας στα γήπεδα Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής της συμμαχίας. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτάξει τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας στη γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο, καθώς όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, η Αθήνα τηρούσε τις δεσμεύσεις της απέναντι στη συμμαχία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35, ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Βασικό ζήτημα συζήτησης στη Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην τις δώσει τα F-35. Σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στην νεκρή ζώνη της Κύπρου εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην τελευταία εκθέσή του για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, καταγράφοντας αύξηση των στρατιωτικών παραβιάσεων, συνέχιση των προωθήσεων και των στρατιωτικών κατασκευών, αλλά και περιστατικά με πυροβολισμούς κοντά σε ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα συνεχιστούν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά κίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε δεν μπορούσαν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο Σάμο και Ικαρία. Στο μεταξύ, διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757 ευρώ επιβλήθηκε στον ύποπτο πρόκληση πυρκαγιάς σε περιοχή του Δήμου Ζηρού στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και σταδιακή εξασθένηση των βορειάδων έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αιγαίο και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Let's play.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 7η μέρα του Ιουλίου, τρίτη σήμερα με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα που τρέχουν ανά τον κόσμο και στις δικές μας περιφερειακές ενότητες αλλά και στην χώρα. Ερτ Κομωτινής, Ερτ Καβάλας, Ερτ Ρεσκάδας, Ερτ Σερών, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Ρεσκιάδας και ΕΡΤ Σερών. Και πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους μας από τις περιφερειακές ενότητες, πάμε να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Στη Συρία είχαμε κρίξει στην Δαμασκό. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ήταν στη συνάντηση με τον Αχμέτ Σάρα. Οι πληροφορίες που έχονται ότι είναι καλές στην υγεία του και θα ταξιδέψει για τη συνάντηση των νατοϊκών χωρών στην Τουρκία σήμερα και αύριο στο Ιωάν Ανθρωποθάλασσα στην Ιερή για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στον Χαμανέ. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στις εργασίες στην οποία θα συμμετάσχει και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με πολλά θέματα που θα έχουν ενδιαφέρον. Και από την άλλη πλευρά ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ο κ. Ρούτε υπόσχεται συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση της συμμαχίας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ, εκτίμησε ότι μια λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία πλησιάζει πιο κοντά μετά τις ξεχωριστές συνομιλίες που είχε ο ίδιος και με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι. Αυτό που κάνει το γύρο του κόσμου όμως και έχει ενδιαφέρον είναι η Βραζιλία που φοβάται πως οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος της και θα αναγκαστεί να απαντήσει. Στο πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, πάνω από 430 αντέων στην Ουκρανία ξαπολύθηκαν εναντίον της Μόσχας μερικές ώρες πριν από την έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Και έχουμε και τις εξάρσεις αυτές και έχουμε και τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Πλέον σήμερα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη συμπλήρωση μηχανογραφικού και παράλληλη μηχανογραφικού δελτίου για τα παιδιά. Οπότε θα είναι χρήσιμο να συμβουλευτούν και κάποιον άνθρωπο που θα μπορούσε να τους βοηθήσει να το κάνουν με τον σωστό τρόπο. Και στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος σήμερα, Δημοκρατική Λειτουργία Κομμάτων, θωράκιση του ρόλου του βουλευτή και αρχές καλής νομοθέτησης. Η σημερινή ατζέντα είναι η συζήτηση που γίνεται στην Βουλή και από την πλευρά του κ. Χατζηδάκη και της κυβέρνησης. Τέλος στις διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από το Δημόσιο. Τέλος της ιστορίας καθημερινής τρέλας με τις διεκδικήσεις αγροτικών εκτάσεων από το κράτος, έχει δηλώσει ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Σχοινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Πολιτικής, είπε ότι η μεταρρύθμιση βάζει τέλος σε μια πολιετή στρέβλωση και σε μια διαμάχη πολλών πολιτών με το κράτος. Και έχουμε ταυτόχρονα και τις επιχορηγήσεις περίπου 1.694.500 ευρώ για τις δράσεις μουσείων και συλλόγων νεότερου πολιτισμού, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών και μουσικής και αυλής πολιτικής και άλλη πολιτική κληρονομιά. Και μια καλή είδηση για το Δήπεδο και κλείνουμε με αυτό, έτσι αυτό το μικρό κομμάτι. Με ομόφωνη απόφαση τη Συνόδου Πιτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων του Δημοκρίτου, Πανεπιστήμιο Θράκη ορίστηκε εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφική Συνεργασία Ιντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη θεσμική διάκριση που ανταλλακλά το υψηλό κύρο του Ιδρύματο. Σημειώνεται από την πλευρά του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θάκη. Πάμε τώρα προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή ένα Πανταζόγλου. Ένα καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και εγώ θα ξεκινήσω με την περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση ανακοίνωσε με επίσημη δήλωσή του ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Δράμας, ο κ. Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ, στη δήλωσή του, η οποία απευθύνεται προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο κ. Παπαεμμανουήλ αναφέρει ότι η απόφαση του αποτελεί αποτέλεσμα όρημης σκέψης και μιας μακράς περίοδου απογοήτευσης από τον τρόπο λειτουργίας της παράταξης, επισημένοντας ότι απουσιάζουν υποθέσεις για ουσιαστική δημοκρατική και συλλογική αντιπολίτευση. Παράλληλα, ασκεί κριτική στην ηγεσία της παράταξης, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν υπήρχε αναγκαία πολιτική παρουσία, συντονισμός και στρατηγική. Να πούμε ότι η δήλωση ανεξαρτητοποίησης έρχεται λίγες μέρες μετά την αποχώρηση, την παραίτηση από την παράταξη αλλά και από την ενεργό πολιτική δράση του άλλου Περιφερειακού Συμβουλίου του κ. Μέτσιου, του κ. Κώστα Αντωνιάδη, ο οποίος είχε διατελέσει μεταξύ άλλων και χωρικός αντιπεριφερειάρχης Καβάλας και αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού. Άλλωστε και ο κ. Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ είχε διατελέσει χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δράμας. Τώρα, λίγο χαμηλότερα, αλλά σε φυσιολογικά επίπεδα, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά δεδομένα για τον Ιούνιο, ήταν σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο η κίνηση προς την Θάσο και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Και λέμε σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο, όπου το 2025 είχαμε ένα εκρηκτικό και γεμάτο ρεκόρ, ήταν μια χρονιά. Τώρα τα νούμερα που βλέπουμε επιστρέφουν ουσιαστικά σε πιο ισορροπημένα επίπεδα, παρόμοια περίπου με εκείνα του 2024. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, ενδεικτικά η κίνηση από τα λιμάνια της Καβάλας προς την Θάσο, οι επιβάτες σημείωσαν μείωση της τάξης του 4,7% πέρυσι σε σχέση με πέρυσι, φέτος, αλλά ισορροπούν σε σχέση με το 2024. Να πούμε ότι επίσης ότι μια σημαντική και καινοτόμα πρωτοβουλία με έντονο κοινωνικό πρόσημο πρόκειται να παρουσιάσει αυτή την ώρα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας. Είναι ένας διαδραστικός ψηφιακός χάρτης δημόσιων θέσεων στάθμευσης για άτομα με αναπηρία. Είναι μια σύγχρονη εφαρμογή, την οποία μάλιστα σχεδίασαν και ανάπτυξαν εξ ολοκλήρου το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Βεβαίως, αφετηρία για τη δημιουργία της στάθηκε η πραγματική επιτακτική κοινωνική ανάγκη να διευκολυνθούν στη μετακίνησή του στα άτομα με αναπηρίες και να βρίσκουν εύκολα ελεύθερες θέσεις στάθμευσης. Θέλω να πω ότι σήμερα στη Δράμα έχουμε μια ημερίδα για την υγεία και την ασφάλεια στον εξωρυκτικό κλάδο με ενδιαφέροντες ομιλητές. Το ΤΕΑ Ανατολικής Μακεδονίας διοργανώνει την ημερίδα αυτή, η οποία θα γίνει στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Δράμας.
0: Το έχουμε το ρεπορτάζ, Ρένα. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Πάμε εμείς προς την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ. Εκεί στην οριστική να μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που αφορά την Σαμοθράκη. 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ θα διατεθούν από την περιφέρεια για το έργο αποκατάστασης του ιερού των Μεγάλων Θεών στο νησί. Απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης. Η αποκατάσταση θα εκτελεστεί μέσω 2 υποέργων που θα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, σταθεροποίησης πρανών, κατασκευής νέων πεζογεφυρών και διευθέτησης, καθώς και εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου. Το Τελωνείο, Καστανεών τώρα, το επόμενο θέμα. Με αφορμή την επίσκεψη του συντονιστή αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου Γιώργου Κέλλη στο Τελωνείο, το έργο προχωρά, όπως ο ίδιος δήλωσε σε ανάρτησή του, μετά την υπογραφή της Σύμβασης Στρατηγικής Σημασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και της αποκεντρωμένης διοίκησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο έργο της μετεγκατάστασης, συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ. Προβλέπεται, σύμφωνα με τα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, η δημιουργία ενός νέου και σύγχρονου συνοριακού σταθμού με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ελέγχου και διέλευσης, αλλά και την ενίσχυση της ασφάλειας και της διαχείρισης των συνόρων, καθώς και διευκόλυνση των διεθνών μεταφορών, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της περιοχής ως βασικής πύλης εισόδου της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη.
0: Εκεί έχουν ξεκινήσει τα έργα, Μαρία.
2: Ορίστε.
0: Εκεί έχουν ξεκινήσει
2: τα όχι έργα. Ακόμα. Όχι, όχι ακόμα. Ακόμα.
0: Απλώς ανακοινώθηκε το ποσό για την ώρα.
2: Ναι. Τρισάγιο τελείται αυτήν την ώρα στη μνήμη του ζωγράφου και άρχοντα γεωγράφου Ιωάννη Μητράκα. Το Τρισάγιο τελεί ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως Άνθιμος στο χώρο της πινακοθήκης του Συλλόγου Φίλων Μετανεοβυζαντινής Τέχνης με την επωνυμία Ιωάννης Μητράκας, το οποίο εγκαινιάστηκε, ο χώρος εγκαινιάστηκε πέρυσι το Σεπτέμβριο, δεν έχει κλείσει ακόμα ένας χρόνος από την τελετή των εγγενείων. Ο Ιωάννης Μητράκας έφυγε σε ηλικία 90 χρόνων την περασμένη Κυριακή, βυθίζοντας έτσι στη θλίψη όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, όχι μόνο της Θράκης, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Πάμε σε μια ερώτηση που κατέθεσαν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδα Στολτίδης. Έθεσαν ζήτημα άμεσου κινδύνου απένταξης και αναδρομικής επιβολής εξοντοτικών όρων, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, σε πληγέντες νέους αγρότες του νομού Εύρου. Τόνισαν πως δεκάδες δικαιούχοι του προγράμματος νέων αγροτών στον Εύρο οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο και ομοιρία. ζητώντας την παρέμβαση του Υπουργείου για το θέμα αυτό. Από τις εκλογές για την ανάδειξη προεδρίων των Δημοτικών Συμβουλίων, εχθές είχαμε αναφερθεί ότι παραμένουν τα ίδια πρόσωπα στην Ορεστιάδα, την Αλεξανδρούπολη και το Σουφλί και στη Σαμοθράκη επίσης. Η μόνη αλλαγή συνέβη στο Δήμο Δημοτήχου, όπου πλέον πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο Λάμπρος Τσιατσιάνας στη θέση του Χρήστου Δερμεντζόγλου. Και να πούμε ότι και ο Παναγιώτης Παπάς είναι αυτός που επανεξελέγει πρόεδρος στον Δήμο της Σαμοθράκης. Ο Γρηγόρης ο Γατσιούδης, ο γιος του Κωνσταντίνου Γατσιούδη, που διακρίθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο στο Ακόντιο, είναι πρωταθλητής πλέον στο ίδιο άθλημα, στο ίδιο αγώνισμα, στο Ακόντιο, στην ηλικιακή κατηγορία K20. Είναι αθλητής του Δημοτήχου, ανήκει στον Σύλλογο Μερμιδόνες, με βολή 63 και 12, και παρά τις ενοχλήσεις που είχε στο χέρι του, αντέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20, με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε, έγινε πλέον πρωταθλητής στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία. Αθλητικής φύσεως το επόμενο, για τους λάτρεις και τους φιλάθλους της ΑΕΚ, στην Ορεστιάδα βρίσκεται σήμερα το τρόπαιο του φετινού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου που κατέκτησε η ΑΕΚ στο πλαίσιο της περιοδίας που διοργανώνει η ομάδα, μεταφέροντας το τρόπαιο σε πολλές πόλεις της Ελλάδας για τους φίλους και τους οπαδούς της ΑΕΚ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το τρόπαιο θα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλης μέχρι το μεσημέρι και το βράδυ στις 8 θα βρίσκεται στην πλατεία εκεί σε εσάς, την πλατεία Ειρήνη στην Κομωτινή. Αύριο θα επιστρέψει στον Εύρο για μία ακόμα στάση εντός νομού και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη, στην πλατεία του Φάρου από τις 11 το πρωί.
0: Α, θα έχουμε λαγού υποσκήνημα για το έπαθλο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς λέμε σιγά σιγά να μεταφερθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω και εγώ την επικοινωνία μας με τις καθιερωμένες συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα Δημοτικά Συμβούλια της Περιφερειακής Ενότητας Σερών για την εκλογή Προεδρίων και Δημοτικών Επιτροπών. Σε κλίμα ομόνοιας, σύμπνοιας και νεομοφωνία και στις τρεις περιπτώσεις που θα αναφέρω, πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίες χθες. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών επανεξελέγει ο κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος με 26 ψήφους υπέρ και 4 κατά. Ο κ. Μιχάλης Βαφιάδης εξελέγει αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών με 29 ψήφους και 1 κατά. Και η κυρία Ελένη Τούσκα από την Λαϊκή Συσπήρωση πέτυχε την απόλυτη πλειοψηφία στο Δήμο Σερών και επανεξελέγει με 30 ψήφους γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο Δήμο Συντικής από την παράταξη της πλειοψηφίας για τη θέση του Προέδρου προτάθηκε εκ νέου ο κ. Παναγιώτης Κορονίδης, ο οποίος και επανεξελέγει ομόφωνα. Από την παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης για τη θέση του Αντιπροέδρου προτάθηκε ο κ. Παύλος Κορονίδης, ο οποίος επίσης εξελέγει ομόφωνα. Και για τη θέση του Γραμματέα, η παράταξη της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης διαστόματος του επικεφαλής της Ιωσήφ Παναγιωτίδη ανακοίνωσε ότι δεν προτείνει κάποιον, οπότε η πλειοψηφούσα παράταξη πρότεινε τον κ. Γιάννη Δήμου, ο οποίος και αυτός εξελέγει ομόφωνα. Στο Δήμο Εμμανουήλ Παπάκη, εκεί είχαμε κλίμα υψηλού πολιτικού πολιτισμού, πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση και ομόφωνα έχουμε και εκεί νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της θητείας της Δημοτικής Αρχής, όπως και στα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια βέβαια, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028. Το νέο Προεδρείο συγκροτήθηκε με πρόεδρο τον Θεοφάνη Δεδούση, αντιπρόεδρο τον Στεφανίδη Κωνσταντίνο και γραμματέα τον Νικητόπουλο Στέριο. Τώρα, για όσους μετακινούνται από Σέρες προς Θεσσαλονίκη και αντιστρόφως, θα πρέπει να ενημερώσουμε ότι ήδη πραγματοποιούνται από χθες και θα πραγματοποιούνται για τις επόμενες 9 μέρες εργασίες καθαρισμού του ερίσματος κατά μήκους της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκη-Σερών από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκη στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες ξεκινούν καθημερινά στις 8 το πρωί και θα εξελίσσονται ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Παρεμβάσεις γίνονται κατά μήκος Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκη-Σερών στο τμήμα από τον οικισμό της Δορκάδας έως τον οικισμό της Ευαγγελίστριας που βρίσκεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Ήδη υπάρχει σχετική συνεννόηση με το τμήμα Τροχέας Λυτής. Καλοκαιράκι έχουμε, επισκέψεις στις κοντινές παραλίες ή στις πιο μακρινές γίνονται και ο Δήμος Σερών θα πραγματοποιήσει αύριο ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η πρόληψη των πνιγμών είναι θέμα δημόσιας υγείας». Πρόκειται για μια καμπάνια που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό και τον οργανισμό Safe Water Sports. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στην αίθουσα της πρώην Κεδής. Και η δράση έχει στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και κυρίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σχετικά με την πρόληψη των πνιγμών και την ασφαλή συμπεριφορά μας στο νερό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Κατά τη διάρκεια της δράσης θα παρουσιαστούν βασικές οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές για τους πολίτες άνω των 60 ετών σχετικά με τα μέτρα προστασίας τη διάρκεια του καλοκαιριού. Κατά τη διάρκεια της δράσης θα παρουσιαστούν βασικές οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές για τους πολίτες άνω των 60 ετών.

0: περιεχόμενο και δυστυχώς έχουμε έναν πολύ σημαντικό αριθμό πνιγμών. Τώρα θα σας αποχαιρετήσω με μία πάρα πολύ νόστιμη πρόσκληση. Γιατί αύριο στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη, που είναι ένα πανέμορφο προάστιο της πόλης των Σερών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών και Κατοίκων Αγίου Ιωάννη Ελισμών της Πατρίδες θα πραγματοποιήσει την 11η γιορτή Μπακάλικης Πιπεριάς. Τώρα θα μου πείτε τι είναι οι Μπακάλικες Πιπεριές. Οι Μπακάλικες Πιπεριές λοιπόν είναι ένας εκλεκτός γαστρονομικός θησαυρός που έχουμε εδώ στην πόλη των Σερών. Πρόκειται για μια παραδοσιακή ποικιλία που έφεραν οι μικρασιάτες πρόσφυγες από την Προύσα το 1922. Έχουν γλυκιά γεύση, πολύ μικρό μέγεθος, δεν ξεπερνούν αυτές οι πιπερίτσες τα 7 εκατοστά, συνήθως είναι και μικρότερες, και έγιναν γνωστές επειδή η παραγωγή της πήγαιναν στους παλιούς μπακάλιδες τα παλαιότερα χρόνια για να γίνουν τουρσί. Τα τελευταία χρόνια αυτή θεωρείται μια πολύ δυναμική καλλιέργεια, παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολη, δηλαδή μαζεύονται μία-μία οι πιπερίτσες, χρειάζονται περίπου 200 πιπεριές για να συγκεντρωθεί ένα κιλό. Είναι εξαιρετικός μεζές για να συνοδεύσει ένα τσιπουράκι, μία μπυρίτσα ή για κάποιον που δεν πίνει να τις φάει έτσι, είτε τηγανιτές είτε ψητές. Πολύ διακεκριμένοι σεφ τα τελευταία χρόνια που επισκέφτονται την πόλη των Σερών τι συμπεριλαμβάνουν στις συνταγές τους και βέβαια μπορείτε να τις αναζητήσετε Μπακάλικες Πιπεριές Σερών και στα μεγάλα σούπερ μάρκετ σε όλες τις πόλεις πλέον. Στο γραφικό λοιπόν προάστιο του Αγίου Ιωάννη, που πέρα από τα αιωνόδια πλατάνια, τις ταβέρνες που ήδη λειτουργούν, αύριο θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη γιορτή με άφθονη μπακάλικη πιπεριά και επίσης χορό, κέφι, εννοείται τα απαραίτητα μαγκάλια θα πάρουν φωτιά και φυσικά ζωντανή μουσική και μάλιστα φέτος θα υπάρχουν και μουσική από τις Κυκλάδες. Ένα τεράστιο γλέντι γίνεται κάθε χρόνο, θα πρέπει να σας πω, το αδιαχώρητο. Φέτος μιλάμε για την 11η γιορτή Μπακάλικης Πιπεριάς, μια προσπάθεια που γίνεται και για να αναδειχθεί η περιοχή του Αγίου Ιωάννη που αξίζει κανείς να την επισκεφθεί. Υπάρχουν καταράκτες, γάργαρα νερά, πολύ καλό φαγητό και φυσικά υπάρχει αύριο κυρίως, θα υπάρχει άφθονη μπακάλικη πιπεριά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για την ωραία έτσι, περιήγηση στη γαστρονομία και στην μπακάλικη πιπεριά. Είναι η αλήθεια ότι μας έχει ανοίξει την όρεξη.
0: Αυτές και αν τρως και καυτερό, γλυκοκαίνε κάποιες από αυτές, θα πρέπει να σου πω.
1: Λοιπόν, πρέπει να βρεθούμε κάποια στιγμή στις αίρες. Έτσι πρέπει να γίνει αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε περιμένω. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, και εμείς με τις μπακάλικες πιπεριές ονειρευόμαστε να πάμε στα παραθαλάσσια καφενεία. Ένα από τα ωραίτερα ποίηματα που έχει γράψει ο Μάνος Ελευθερίου από την λυρική φωνή της Νένας Βενετσάνου.

0: Παραθαλάσσια καφενεία από την βελούδινη φωνή της Νίνας Βενετσάνου, η στίχη ενός εξαιρετικού στιχουργού, ποιητή αλλά και μεγάλου ανθρώπου του Μάνου Λευτηρίου, από ένα άλμπουμ που είχε το τίτλο «Το Καφέ Γρέκο» του 2003. Πάμε τώρα και εμείς να ξαναγυρίσουμε στην επικαιρότητα, να θυμίσουμε ότι τις τελευταίες ημέρες έτσι στην αίθουσα εκδηλώσεων Γιώργος Πολίδης στην Περιφερειακή Ενότητα της Κομωτινής είχαμε την πρώτη εκδήλωση γνωριμίας, διαβούλευσης και επίσημης εκκίνησης της μελέτης για την εκπόνηση της πολιτιστικής στρατηγικής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πολλές οι συμμετοχές, συμμετείχαν οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων του πολιτισμού, επιμελητηριών, πολιτιστικών οργανώσεων και συλλογικών φορών από το σύνολο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημαδοτοδώντας την έναρξη μιας ευαίας διαδικασίας διαβούλευσης με στόχο διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για τον πολιτισμό. Ακούγεται πάρα πολύ ελκυστικό. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την κυρία Φανή Μπαχαρίδου. Είναι αντιπεριφερειάρχη οικονομικών πολιτισμού και εθελοντισμού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να δούμε τώρα αυτή η ελκυστική πρόταση πώς μπορεί να πάρει μορφή. Σε ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας.
1: Έχουμε ένα δίκτυο επικοινωνίες με όλους τους πολιτιστικούς φορείς που καταφέραμε στα 2,5 χρόνια να υπάρχει έτσι μια αλληλοεμπιστοσύνη μεταξύ μας και μια πολύ καλή συνεργασία. Γνωρίζουν όλοι ότι ο στόχος μας είναι να περάσουμε ένα βήμα περισσότερο και βεβαίως βλέπετε ότι και εμείς ως περιφέρεια προσπαθούμε να στηρίξουμε όλες μας τις δυνάμεις ό,τι γίνεται στον πολιτισμό ευρύτερα, γιατί ο πολιτισμός περιλαμβάνει είναι μεγάλη γάμα, έτσι. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν στηρίζουμε μόνο δράσεις που έχουν να κάνουν με εκδηλώσεις, ευρύτερα στον πολιτισμό και μέσα από τη στέγη πολιτισμού και το Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Οπότε υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη και βεβαίως η συνεργασία και ρωτούν όλοι πότε θα ξαναγίνει μια επόμενη έτσι, συνάντηση. Γιατί που ασχολείται με τον πολιτισμό μέχρι τα μουσεία μας, τους αρχαιολογικούς μας χώρους που πρέπει να συνδεθούν όλα αυτά, πρέπει να υπάρξει ένα σχεδιασμό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι από το σκεπτικό και από την αρχή. Είμαστε στην φάση μιας καταγραφής, μιας μελέτης για το τι συμβαίνει στον πολιτιστικό γίγνεσθε της περιοχής μας, της περιφέρειάς μας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γιατί γίνονται πολλά πράγματα, σπουδαία πράγματα, αλλά πολλές φορές αποσπασματικά πράγματα. Και αυτό το παραδεχτήκαμε όλοι μας προχθές. Από την ώρα που αναλάβαμε τη διοίκηση, ήταν ένας από τους πρώτους στόχους μας, αλλά καταλαβαίνετε όλοι ότι δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο τώρα να υπάρξει αυτή η καταγραφή, να υπάρξει βεβαίως η δικτύωση μεταξύ των φορέων, να υπάρξουν οι προτάσεις των φορέων και μέσα από όλα αυτά, μέσα από αυτήν την καταγραφή, συνεργασία βεβαίως και την αποτύπωση όλων των εκδηλώσεων, των δράσεων, ό,τι γίνεται στην περιφέρειά μας, να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο όλοι μας να βρούμε και ένα, θα έλεγα, ένα brand name. Όταν θα μιλάμε για την περιφέρειά μας, να υπάρχει ένα όνομα το οποίο να σηματοδοτεί όλα αυτά που γίνονται. Αυτό είπαμε όλοι μας στην πρώτη συνάντηση, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και βεβαίως ανάλογα με το τι παραδόσεις, σύστημα, αλλά και καινούργια δεδομένα, γιατί υπάρχει ο σύγχρονος πολιτισμός γίνεται, έχει μια δική της ταυτότητα. Παρόλα αυτά, όλα αυτά πρέπει να συνδεθούν, πρέπει να, οι σύλλογοι να έχουν δικτύωση μεταξύ τους και οι φορείς, ώστε ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Γίνονται πολύ σημαντικές εκδηλώσεις, γίνονται εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν οι σύλλογοι μας και στο εξωτερικό και βεβαίως και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Τρέχουν ευρωπαϊκά προγράμματα μέσα από την περιφέρεια, στα οποία συμμετέχουν αρκετοί φορείς, αλλά θα πρέπει και εμείς με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε ώστε να συμμετέχουν και άλλοι. Τρέχουν τα προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού. Γνωρίζετε ότι υπάρχει μια όχι πολιτισμού, σας τα λέω τώρα όλο μαζί έτσι για να καταλήξουμε. Μια όχι πολιτισμού, έτσι ονομάζεται. Σπουδαία έργα, να πω για την περιοχή μας και για όσους μας ακούν, η ανάπλωση του κάστρου του Δημοτήχου που ήταν χρόνιο αίτημα. Τελειώνει το μουσείο είναι τέλος πάντων στη διαδικασία να τελειώσει το Μουσείο της Ζώνης, το ξαπάρω τον επόμενο χρόνο. Τελειώνει το τζαμί, το βλέπουμε όλοι μας και καταλαβαίνουμε πόσα καινούργια δεδομένα θα υπάρξουν και επισκεψιμότητας μόνο από το τζαμί. Εδώ λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε, να υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός. Όσοι επισκέπτες έρχονται στην περιοχή μας, βεβαίως όλο αυτό το συνδυάζουμε και με τον τουρισμό, το συνδυάζουμε και με την οικονομία, γιατί όπως και εμείς όταν πάμε σε ένα άλλο μέρος και βλέπουμε ότι υπάρχει μια παράσταση, μια δράση, μια εκδήλωση, πολλές φορές θέλουμε να πάμε και να συμμετέχουμε. Έτσι λοιπόν να υπάρχει αυτή η καταγραφή, οι τουρίστες μας που έρχονται να γνωρίζουν το τι γίνεται σε κάθε μέρος της περιφέρειάς μας, αλλά να γνωρίζουμε και εμείς οι ίδιοι το τι γίνεται σε κάθε μέρος της περιφέρειάς μας, και βεβαίως όλο αυτό πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει και την επισκεψιμότητα, και μέσα ο μακροπρόθεσμος στόχος βεβαίως είναι να δημιουργηθούν και οικονομικά δεδομένα μέσα από τον πολιτισμό. Και το βλέπουμε αυτό σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Εντάξει, είπαμε και εκεί το παράδειγμα της Κρήτης, που η Κρήτη από μόνη της έχει άλλα χαρακτηριστικά, που βεβαίως το τουριστικό προϊόν της Κρήτης βοηθάει και το πολιτιστικό και δημιουργούνται οικονομικά κίνητρα, αλλά και εμείς έχουμε να επενδύσουμε εκτός από τις θάλασσές μας και όλα αυτά που γίνονται, γιατί όπως γνωρίζετε στο τουριστικό κομμάτι ως περιφέρεια έχουμε πάρει πολλά βραβεία πρωτιάς, αλλά αναδεικνύουμε και άλλες διαδρομές και άλλα δεδομένα στον τουρισμό, αυτά που πια θέλει η Ευρώπη, τα ευρωπαϊκά μονοπάτια στα οποία έχουμε σύνδεση και εμείς ως περιφέρεια, διασύνδεση, και όλα αυτά λοιπόν μπορεί να συνδεθούν με τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του πολιτισμού. Υπάρχουν πολλές κοινές προτάσεις που αυτές πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους. Μέσα από το στρατηγικό σχεδιασμό θα υπάρχει, σε κάποιες περιπτώσεις θα γίνει ομπρέλα και η περιφέρεια. Και βεβαίως αυτό, αν σας εξηγήσω τον τρόπο που το σχεδιάζουμε, θα σας πω και την ουσία για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί αυτό συζητήσαμε πολύ έτσι στην πρώτη συνάντηση. Θα σας πω λοιπόν ότι θα γίνει σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Θα καλεστούν όλοι οι φορείς να συμμετέχουν, να μας πούν τις προτάσεις τους, και θα υπάρξει και μια πλατφόρμα στην οποία θα μπαίνει ο οποιοσδήποτε επιθυμεί να καταθέσει τις προτάσεις, να μας πει τη γνώμη του, να καταθέσει τις αντιρρήσεις του, να δει ίσως διαφορετικά κάποια πράγματα από τη δική μας οπτική γωνία. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι ένα βήμα όμως, ένα πρώτο βήμα. Και αυτό που συζητήσαμε και είπαμε, και σας το λέω, δεν θέλουμε να είναι ένα από τα ίδια. Γι' αυτό και εδώ και 2,5 χρόνια δουλεύουμε πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση, και θα μας πάρει χρόνο. Δεν μας πειράζει που θα μας πάρει χρόνο. Θέλουμε να μπουν οι σωστές βάσεις, να πατήσουμε σε αυτές τις σωστές βάσεις όλοι μαζί, που όλοι όσοι δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το κομμάτι και γνωρίζουμε πολύ καλά από το πολιτιστικό γίγνεσθε της περιοχής μας, και είμαστε πολλοί, και σιγά σιγά θα πάρει το δρόμο του κι αυτό, ώστε όπως πάμε σε μια περιοχή και λέμε γιατί θα πάμε, ας πω, στα Φάρσαλα, θα πάμε γι' αυτόν τον λόγο. Την τύχη τώρα λέω την περιοχή. Γιατί θα πάμε στην Κρήτη, γιατί γίνεται αυτό στα Νόγια.
0: Μια μικρή περιγραφή έδωσε για το τι θα μπορούσαν να κάνουν, αλλά είμαστε ακόμα στο τι θα μπορούσαν να κάνουν. Αυτό που δεν είπε και θα το πούμε και εμείς τώρα είναι μια διαδικασία, όπως ήταν τα πλάνα του Υπουργείου Πολιτισμού για την κάθε περιοχή, θα ακολουθεί από ειδικούς επιστήμονες έτσι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, για να καταλήξουν κάπου και σε μια συγκεκριμένη πρόταση για κάθε περιφερειακή ενότητα. Θα δούμε, έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας, έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η διαδικασία, το πρώτο βήμα έγινε, η εκκίνηση έγινε. Και λέμε σιγά σιγά να ανεβούμε προς την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, καθώς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας διοργανώνει σήμερα μια ενημερωτική μερίδα με θέμα υγεία και ασφάλεια στην εργασία στον εξωτερικό κλάδο. Σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Δημαρχείο Δράμας θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητήριου Ανατολικής Μακεδονίας, τον κύριο Σωτήρη Λαζαρίδη.
2: Τους κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα την επόμενη Τρίτη στις 6 ώρα το απόγευμα, 7 του μηνός δηλαδή, 6 ώρα το απόγευμα, που θα γίνει στο Δημαρχείο της Δράμας, σαν αίθουσα που θα χρησιμοποιήσουμε. και αφορά την υγεία ή την ασφάλεια στην εργασία στον εξωτερικό κλάδο. Mm-hmm. Όλοι γνωρίζουμε ότι η δική μας περιφέρεια, η Καβάλα, η Δράμα και η Θάσος αποτελούν την ηγετική δύναμη στον χώρο της εξωτερικής βιομηχανίας. Και πρέπει να σημειώσουμε, κύριε Ζωστά, ότι ο εξωτερικός κλάδος είναι ο πρωταγωνιστής στα ατυχήματα παγκοσμίως. Το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μας. Είναι ένας κλάδος ο οποίος εγκυμονεί πολλούς κινδύνους που έχουν να κάνουν κυρίως με την ελλιπή λήψη μέτρων ασφαλείας, με την ελλιπή εκπαίδευση των εργαζομένων και φυσικά με τους κινδύνους που προκύπτουν από την ίδια την εργασία, από τη φύση της εργασίας. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι στα ατυχήματα που συμβαίνουν σε όλη τη χώρα, τα μισά, ίσως και παραπάνω, κάποιες χρονιές συμβαίνουν στη δική μας την περιφέρεια. Mm-hmm. Και στη Δράμα και στην Καβάλα και στη Θάσο. Κυρίως στη Δράμα που έχουμε και εκεί τα πιο, ας πούμε, συγκεκριμένα ατομία τα αδρανών υλικών. Τα περισσότερα ατυχήματα, να πούμε και αυτό, ότι συμβαίνουν στον κλάδο των αδρανών υλικών. Εκεί που είτε καταπλακώνονται από μηχανήματα, από κακή χρήση μηχανημάτων, από κακούς χειρισμούς, είτε καταπλακώνονται οι εργάτες με θανατηφόρα αποτελέσματα ή μη ή σοβαρούς τραυματισμούς από τα πρανή των σκαφών. Όλα αυτά θα τα δούμε μέσα από εισηγήσεις τριών πολύ σημαντικών εισηγητών, του Ανδρέα Στοιμενίδη, ο οποίος είναι μια ηγετική μορφή στον χώρο της υγιεινικής ασφάλειας, της εργασίας πανευρωπαϊκά.
3: Ναι.
2: Επίσης θα μιλήσει αρμόδιος από την επιθεώρηση εργασίας ο κ. Γρηγορόγλου, ο οποίος είναι προστάμενος στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Βόρειου Ελλάδος και ένας σημαντικός δικηγόρος που ασχολείται με τα θέματα αυτά και είναι, ξέρει το αντικείμενο από νομικής πλευράς. Η μέρα θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, έχουν καλεστεί και αυτοί που ασχολούνται με τον εξωτερικό κλάδο στη δική μας περιοχή, έχουν καλεστεί μηχανικοί φυσικά και ελπίζουμε να έχει επιτυχία, να ενημερωθεί ο κόσμος, να ευαισθητοποιηθεί ώστε να μην αυτός ο αριθμός ο οποίος είναι σημαντικός για τα ατυχήματα στον κλάδο αυτό να μειώνεται σημαντικά και να μηδενιστεί αν είναι δυνατόν στα επόμενα χρόνια. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει με τις καινούργιες ευρωπαϊκές οδηγίες και την αυστηρότερη νομοθεσία και την καλύτερη εκπαίδευση και όλα αυτά που θέλουμε να προσάψουμε στους εργαζομένους και στους εργοδότες, έχουν μειωθεί σημαντικά τα ατυχήματα, αλλά δεν έχουν όμως εκλείψει. Υπάρχουν θανατηφόρα ατυχήματα και πρόσφατα και στην περιοχή μας. Το 2025 είχε γίνει ένα στο Γλανίδι της Δράμας κλπ. Νομίζω ότι το τεχνικό επενδυτικό της Τουρκικής Μακεδονίας δεν είναι μόνο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα ανάπτυξης, αλλά και θεσμικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα ασφάλειας, των εργοταξίων και των εργασιακών χώρων όπου πραγματικά εγκυμονούν κινδύνους και χρειάζεται περισσότερη ασφάλεια, απόλυτη ασφάλεια θα έλεγα 100% και εκπαίδευση τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων. Μάλιστα. Και πλήρη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο πρόεδρος τεχνικού επιμελητήριου Ανατολικής Μακεδονίας, ο κ. Σωτήρης Λαζαρίδης, για την ενημερωτική μερίδα με θέμα υγεία και ασφάλεια στην εργασία στον εξωτερικό κλάδο. Σήμερα θα γίνει αυτό στις 6 το απόγευμα στο Δημαρχείο Δράμας. Και μια και πήγαμε στη Δράμα, λέμε να παραμείνουμε στη Δράμα. Σε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ένα παταζόλο από την ΕΡΤ Καμπάλας, θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας, διότι είχαμε λευκή νύχτα την περασμένη Παρασκευή και πάρα πολύ κόσμο σε ένα πολύ μικρό απολογισμό. αλλά και για τις εκπτώσεις που έχονται στις 13 του μηνός.
3: Ήταν πάρα πολύ καλά, είχε πάρα πολύ κόσμο, μάλιστα σφιχτικά πολύ κόσμο, δηλαδή δεν περιμέναμε και εμείς ούτε μία στο εκατομμύριο να έχει τόσο πολύ κόσμο, δεν μπορούσε να περπατήσει και αυτό δυσκόλευε ακόμη περισσότερο την διαδικασία, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Η αστυνομία έκανε εξαιρετική δουλειά και η τροχέα διαχειρίστηκε άψογα όλο αυτό το κόσμο όσο αφορά τις μετακινήσεις τους και νομίζω ότι υπήρχε και η ασφάλεια που απαιτείται σε μια τέτοια εκδήλωση, αλλά και υπήρχε και ο χρόνος ένας καταναλωτής να μπορέσει να περάσει, να διασκεδάσει και να περάσει καλά. Η αλήθεια είναι ότι χάσαμε λίγα χρόνια από τη ζωή μας με την βροχή, γιατί όταν ετοιμάζεις τόσους μήνες αυτό το event και ξαφνικά βλέπεις το καιρό ότι ψευρέχει κατά τις 6 ώρα, λίγο ανησυχείς. Αλλά παρόλα αυτά πήγανε όλα μια χαρά. Υπήρχαν event πράγματι σε πάρα πολλές γειτονίες. Είχαμε πάρα πολλά event που είχαμε στήσει εμείς σαν εμπορικός σύλλογος. Είχαμε 40 δράσεις. Και από εκεί πέρα και πάρα πολλά καταστήματα τα οποία κάνανε ιδιωτικές πρωτοβουλίες και συμμετείχανε. Και γι' αυτό το λόγο, από όπου και αν περνούσες, υπήρχε κάτι που θα σου τραβούσε την προσοχή. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ πετυχημένη βραδιά. Το απόλαυσαν οι καταναλωτές μας, οι επισκέπτες, οι φίλοι μας. Το απολαύσαμε εμείς παντού. Δηλαδή είχε και από τους όμορους νομούς, από Ξάνθη συνάντησε ανθρώπους, από Σέρες συνάντησε, από Καβάλα εντάξει έτσι και αλλιώς. Είχε από Βουλγαρία πολλούς οι οποίοι ήταν και μάλιστα με ρούχα από τη θάλασσα. Μετά από τη θάλασσα σταματήσανε δηλαδή κάποιοι επισκέπτες. Και από ό,τι μίλησα από τα μετακαταστήματα με συναδέλφους, υπήρχε ξένος κόσμος που μπήκε στα καταστήματα. Αλλά ήταν όλοι ενθουσιασμένοι και αυτό το μήνυμα έχουμε λάβει. Σίγουρα βοηθήθηκαν τα καταστήματα, αλλά πρωτεύον είναι να περάσει καλά ο κόσμος και να τους ευχαριστήσουμε που μας στηρίζουν όλο αυτό το χρόνο. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα καταστήματα δεν περιμένουν μία μέρα για να δουλέψουν. Απλά σε αυτή τη μέρα θέλουν να προσφέρουν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο, γι' αυτό το λόγο και έχει πολλές ιδιωτικές πρωτοβουλίες, να προσφέρουν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο στους καταναλωτές ένα ευχαριστώ στην ουσία να τους πούν. Παρ' όλα αυτά όμως και οι καταναλωτές ακόμα και αυτές τις μέρες εκμεταλλεύτηκαν τις προσφορές αυτή τη μέρα, από το πρωί, από τις 9 το πρωί, και υπήρχε μεγάλη κινητικότητα στα καταστήματα. Βέβαια, από 13 του μήνα που ξεκινάνε οι εκπτώσεις, τα καταστήματα της πόλης είναι έτοιμα να υποδεχτούν πάλι τους καταναλωτές με καλές και γενναιόδορες εκπτώσεις. Βέβαια, δεν θα ξεκινήσουμε 50% και με 40% όπως ξεκίνησε τώρα η Λευκή Νύχτα, η συγκεκριμένη βραδιά που είχε 50% και 40% στα περισσότερα καταστήματα. Θα ξεκινήσουμε 20-30% και σε δεύτερο χρόνο που θα αρχίσουν να σπάνε και τα νούμερα και θα αυξηθούν και οι εκπτώσεις.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Γιώργος Κίρτης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας. Ένα μικρό απολογισμό για την Λευκή Νύχτα, αλλά και για τις εκπτώσεις που έρχονται τις νέες, τις 13 του μηνός. Να κατεβούμε σιγά σιγά από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Σαββαργυράκη, Γενικός Γραμματάς της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας, που είχε μαζί με πολλούς ακόμα μια συνάντηση ενημέρωσης με εκπροσώπους του ΟΣΑ ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για να δούμε τι μπορεί να γίνει στον τομέα του αγροτικού την επόμενη περίοδο στη δική μας περιοχή. Να τον ακούσουμε.
4: Μέσα στο καλοκαίρι έχουμε και διάφορα, δηλαδή εκτός από τις εργασίες μας, μερινές στα χωράφια, έχουμε και τέτοιου είδους συσκέψεις, θα έλεγα, ή ενημερώσεις, ή ακόμη και είναι κάτι σπουδαίο αυτό που γίνεται στην Καβάλα και στην περιφέρειά μας. Ήταν μια συνάντηση που γίνεται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας μας. Αυτός ο οργανισμός αποτελείται από ευρωπαϊκές χώρες αλλά και από τρίτες χώρες από όλο τον πλανήτη. Είναι ένας οργανισμός που σχεδιάζει και την ανάπτυξη των χωρών. Οπότε εμείς εδώ από την περιφέρειά μας όλοι οι παραγωγικοί φορείς συμμετείχαμε και καταθέσαμε τις απόψεις μας, καταθέσαμε και προτάσεις και τις ελλείψεις που υπάρχουν και το τι ζητάει η περιφέρεια σε θέματα οικονομικής φύσης, σε θέματα υποδομών και σε θέματα κοινωνικά ακόμη και υγείας. Εμείς από την πλευρά μας, από τους συνεταιρισμούς, τοποθετηθήκαμε για το πώς θα κάνουμε ένα ελκυστικό περιβάλλον στην περιφέρεια ώστε να κρατήσουμε τους νέους και να συνεχίσουμε να παράγουμε προϊόντα, ώστε να έχουμε επάρκεια είτε στη χώρα μας είτε και στην Ευρώπη. Είναι κάτι που θα το βλέπουμε το χρόνο με το χρόνο να μειώνεται ο πληθυσμός που ασχολείται με τον πρωτεγενή τομέα. Ήδη τα στατιστικά είναι πολύ απαισιόδοξα για το τι γίνεται και το τι θα γίνει στο μέλλον με αυτούς που ασχολούνται με τον πρωτεγενή τομέα, είτε είναι με την καλλιέργεια είτε είναι με την εκτροφή ζώων. δυστυχώς γερνάει ο πληθυσμός και πρέπει να δημιουργηθεί, όπως είπα και πριν, ένα περιβάλλον τέτοιο στην περιφέρεια με υποδομές, με καλή, με σωστή μισθοδοσία, με τα οικονομικά δηλαδή που θα βγάζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να είναι επαρκή, ώστε να μείνουν, να μπορούν να κάνουν οικογένεια και να μείνουν στον τόπο τους και να μην μεταναστέψουν σε άλλες χώρες ή σε αστικά κέντρα. Οπότε όλα αυτά, αν τα βάλουμε στο τραπέζι και μπορέσουμε να υλοποιήσουμε μέρος από αυτά που προτείνουμε, πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα είμαστε λίγο καλύτερα από ό,τι είμαστε τώρα. Ναι, ήταν από τον ΟΑΣΑ και φυσικά έγινε υπό την αιγίδα της περιφέρειας. Η περιφέρεια έκανε το κάλεσμα και μπορώ να πω ότι είχαμε μια πολύ καλή εκπροσώπηση, έτσι όπως το είδα εγώ, με συναδέλφους, με συμπολίτες που εκπροσωπούν τον κλάδο τους, είτε τα τουριστικά, είτε το βιομηχανικό πάρκο, είτε το επιμελητήριο, το εμπορικό επιμελητήριο. Δηλαδή υπήρχε μια καλή εκπροσώπηση και πιστεύω ότι όλοι είχαμε μια σύμπλευση μαζί και με τους αντιπεριφερειάρχες, τους θεματικούς, αλλά και το χωρικό του κ. Μαρκόπουλο, ότι η περιφέρεια κρίζει από επενδύσεις σε υποδομές. Οι υποδομές είναι οι δρόμοι, είναι η σιδηροδρομική Εγνατία, είναι ό,τι χρειάζεται για να γίνει, ώστε να μπορεί ένας άνθρωπος να έχει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, να είναι η ζωή του εύκολη και να καθίσει εδώ που γεννήθηκε και να επενδύσει.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Σάββας Αυγεράκης, ο Γενικός Γραμματάς της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας, για την συνάντηση ενημέρωσης με εκπρόσωπους του ΟΑΣΑ στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Και να δούμε σιγά σιγά πως την Περιφερειακή Ενότητα της Ροδόπης, καθώς έχουμε μουσικές παραστάσεις με αρχαία ελληνική επτάχοδη λύρα, έτσι αυτές τις μέρες και στη δική μας την περιοχή. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης του πρώτου επίσημου προγράμματος διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής επτάχορδης λύρας από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα δώσουν την πρώτη μουσική παράστασή του σήμερα το βράδυ σε 9 η ώρα στο τμήμα του Βυζαντινού Τείχους Κομωτινής εντός του προαύριου χώρου του πρώτου δημοτικού σχολείου. Αύριο Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο Μαρονία σε μια βραδιά έκπληξη με τους λευριστές σε δεξιοτεχνικά κομμάτια με την Ελένη του Ευρυπίδη σε αναλόγιο υπό τη σκηνική επιμέλεια της Μυυσίνης Λαντουράκη και την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 η ώρα στο Μουσείο Αγγέλου Σικελιανού στους Δελφούς. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την Ευαγγελία Καψαλίδου και τον Νίκο Ξανθούλη σε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γιάννης Πετράκοπλος.
5: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με τον κύριο Νίκο Ξανθούλη στην Λέσχη Κομωτινέων από τις 9 το πρωί και κάθε μέρα μέχρι και την Τετάρτη για δωρεάν μαθήματα σε όσους ενδιαφέρονται.
6: Όποιος θέλει έρχεται, έτσι.
5: Όποιος θέλει έρχεται και δωρεάν είναι τα μαθήματα και η είσοδη επίσης της συναυλίας. Επίσης να πούμε πως όλα βασίζονται και είναι χάρη στον Νίκο Ξανθούλη, στη μέθοδό του, που είναι η πρώτη και η μοναδική που υπάρχει στον κόσμο.
7: Ότι είμαι πολύ τυχερός που την έχω βρει και περπατάμε μαζί αυτού του δρόμου της κλασικής λύρας. Δηλαδή το ξεχωρίζω το κλασική από την ποντιακή, κριτική, νησιώτικη λύρα.
6: Την παραδοσιακή γιατί... τη λεγόμενη,
7: Ναι, να πω όχι τις παραδοσιακές. Ναι. Ενώ η κλασική λύρα της κλασικής Ελλάδας, να το πούμε έτσι, είναι η επτάχορδη λύρα. Πολύ σωστά το είπατε. Λοιπόν, ξέρετε, εγώ υπήρξα για 40 χρόνια τρομπετίστας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και όλη η ιστορία ξεκίνησε το 2004 με την Άννα Συνοδεινού, που μου ζήτησε να γράψω τη μουσική για την Επίδαυρο και μου είπε να τη γράψω όσο πιο αρχαία γίνεται. Τι να έκανα ο έρμος, τι να έκανα, σας ρωτάω. Έπρεπε να βρω ανθρώπους που να παίζουν λύρα. Κανένας. Έλπιζα να έρθει ο Απόλλωνας στον ύπνο μου, ούτε και αυτό το κατάφερα.
6: Και αναλάβατε εσείς το ρόλο αυτό.
7: Τώρα να σας πω, ξέρετε κάτι, υπάρχει ένα πολύ ωραίο στον ύμνο στον Ερμή, στον ομηρικό ύμνο στον Ερμή, που όταν ο Ερμής του φτιάχνει τη λύρα, ξέρετε, από το καβούκι της Χελώνας, τη δίνει του Απόλλωνα, για να μην τη αρπάξει, γιατί του κλείψε το ιερό κοπάδι, και του παίζει λίγο το Απόλλωνα τη λύρα και λέει ο Απόλλωνας, Επειδή πώς το έμαθες αυτό, με θεία έμπνευση ή με πολύ κόπο σαν τους θνητούς?
6: Ναι.
7: Λοιπόν, και εγώ σαν θνητός, με πολύ κόπο. Αυτή τη στιγμή είναι επάνω στον επάνω όροφο, στην αίσθηση Κομωτινέων, μία Ινδή, ένας Πολωνός, δύο Ιταλοί και Αμερικάνοι που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή από live streaming.
6: Μάλιστα.
7: Που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά δεν κατάφεραν να έρθουν.
6: Ναι.
7: Ξέρετε, είναι μοναδικό σε όλο τον κόσμο για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο η Λύρα, και μάλιστα στην εκπαίδευση, αυτό το κέντρο διαβίου μάθησης. Πρέπει να το ξέρετε αυτό, δηλαδή, και να το πούμε στους ακροατές, ότι είναι το πρώτο που έγινε μετά από 1600 χρόνια σιωπής της Λύρας, και επίσης ότι έγινε στη χώρα του Ορφέα.
6: Ναι.
5: Την Τετάρτη, στον προάβλιο χώρο του πρώτου δημοτικού σχολείου, την Τρίτη μάλλον, θα έχουμε μια συναυλία, οι τρεις μας, το τρίο των λυριστών, της Ευαγγελίας Κουψαλίδου, του Νίκου Ξανθούλη και της Αϊδούμες, της Σοφίας Καραπούτα. Με μια συναυλία που κάνει κυρίως τους τρεις μας, και στο τέλος θα έχουμε και δύο κομμάτια με τους εκπαιδευόμενους για να προετοιμάσουμε την επόμενη βραδιά που θα είναι στο Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας.
6: Μάλιστα.
5: Στις 8 η ώρα. Εκεί θα παρουσιάσουμε την Ελένη του Ευρυπίδη, της οποίας τη σκηνική επιμέλεια έχει συντοπίτησά μας η Μισίνη Λεντζουράκη, διδάσκουσα στο πρόγραμμα, από όλους τους εκπαιδευόμενους, με τα χωρικά που έχει συνθέσει ο Νίκος Ξανθούλης, βέβαια.
6: Συνολικά πόσα είστε τα μέλη των λυριστών?
5: Παρόντες θα είναι οι 13 σίγουρα. Και φέτος είμαστε 20.
7: Βλέπετε τι συμβαίνει. Πλέον έχουμε προσκλήσεις από όλο τον κόσμο.
6: Μπράβο.
7: Δηλαδή, μόλις γυρίσαμε από Αλβανία. Αλβανία περιοδία, κανονικά. Από Καναδά. Στη Γαλλία έχουμε τώρα να πάμε. Γίνεται πραγματικά ένας χαμός και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
5: Αλλά ο κύριος Ξανθούλης και άλλοι συνθέτες γράφουν πλέον κοντσέρτα για αρχαία ελληνική λυρά και ορχήστρα με την κρατική της Θεσσαλονίκης, που έχει δώσει συναυλίες σε διάφορα μέρη του κόσμου.
6: Μάλιστα.
5: Ο γείτονάς μας, ο Φαζίλ Σάι, έχει γράψει κοντσέρτο για αρχαία ελληνική λύρα.
7: Λέτε, αυτό το κοντσέρτο του Φαζίλ Σάι το έπαιξα στο Μουζίκ Φεράιν, που το βλέπουμε κάθε πρώτο χρόνια, μαζί με την κρατική της Θεσσαλονίκης.
6: Μάλιστα. Πολύ,
7: για
6: πολύ, ωραία. Πολύ, πολύ ωραία.
5: Μπορεί κάποιοι να μας πούνε γιατί σπουδές, γιατί κοντσέρτα, γιατί Μπαχ, γιατί Χέντελ, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Γιατί απλά μπορεί να τα παίξει η αρχαία ελληνική λύρα, γιατί ο Νίκος Ξανθούλης το έχει σκεφτεί και έχει ανακαλύψει για μας τους μουσικούς τη βαρύτητα, παίζοντας αυτές τις 7 χορδές όλα αυτά τα μαγικά και θαυμαστά. Οι συναυλίες, λοιπόν, για τους ακροατές μας, θα περιλαμβάνουν κομμάτια από την αρχαιότητα, κάποια αποσπάσματα που έχουν βρεθεί, αλλά και σύγχρονο ρεπερτόριο. Θα ακούσουν το Δωράκι. Θα ακούσουν Beatles, θα ακούσουν συνθέσεις του Νίκου Ξανθούλη. Όλα αυτά.
7: Και άλλων συνθετών.
5: Και άλλων συνθετών. Και Μαρκόπουλο ακόμα.
7: Θα παίξουμε το πρωί μέσα στον αρχαίο χώρο των Δελφών τον πρώτο δελφικό ύμνο, που ακούστηκε για πρώτη φορά το 128 π.Χ. Του συνθέτη, του Αθηναίου συνθέτη Αθήνεου. Και καταγράφηκε πάνω στο τοίχο του θησαυρού των Αθηναίων. Βρίσκεται, η παρτιτούρα του, από μάρμαρο, βρίσκεται μέσα στο Μουσείο των Δελφών.
6: Μάλιστα.
7: Αυτό, λοιπόν, θα το ψάλουμε όλοι μαζί μπροστά στο ναό του Απόλλωνα, όπως εψάλλει πριν από 2040 τόσα χρόνια.
0: Ευαγγελία Καψαλίδου, Νίκος Ξανθούλης, για τις συναυλίες με την αρχαιοελληνική επτάχορδη λύρα. Και πάμε με ταχύτητα, όπως υπήρχε και νωρίτερα του Εύου, εκεί στην Οριστιάδα Μαρία Μανάκα, τι μας ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Θα συναντήσουμε την κυρία Βασιλική Παντηλίδου, είναι αντιπρόεδρος Συλλόγου Πύλων Πινακοθήκης Μετανεοβυζαντινών Οικαστικών Τεχνών. Ιωάννης Μητράκας μιλά για την απώλεια του μεγάλου και σημαντικού ζωγράφου, του Ιωάννη Μητράκα.
8: Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικά και πολύ αληθινά τα όσα αναφέρεις τώρα για τον Ιωάννη Μητράκα, τον άρχοντα της Θράκης, τον άρχοντα γεωγράφο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η απώλεια του Γιάννη Μητράκα είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια, όχι μόνο για την Αλεξανδρούπολη, αλλά για ολόκληρη τη Θράκη και τον ελληνικό πολιτισμό. Το 2022 ξεκίνησε η προσπάθεια για την δημιουργία πινακοθήκης. με την μεγάλη θέληση του, σεβόμενη τη θέληση και τη θυμία του δημιουργού,
9: ναι,
8: να υπάρξει ένας χώρος που θα φιλοξενήσει το έργο του.
9: Mm-hmm.
8: Περίπου ένα χρόνο κάνουμε το Σεπτέμβριο που γίνανε τα εγκαίνια της Πινακοθήκης.
9: Ναι, ναι.
8: Λιγότερο από χρόνο δηλαδή έχουμε.
9: Ακριβώς.
8: Και πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν έτοιμη και στημένη η έκθεση, mm-hmm, από τα χέρια του ίδιου του δημιουργού, με την αρρωγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον ίδιο η Πινακοθήκη, που ήταν και ένα όνειρο ζωής, δεν ήταν ένα προσωπικό επίτευγμα, ήταν ένα δώρο προς την κοινωνία,
9: ακριβώς,
8: ένα σπίτι για το έργο του, αλλά κυρίως ένας χώρος ανοιχτός στους ανθρώπους, στα παιδιά, στους νέους δημιουργούς και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να γνωρίσει την τέχνη και την ιστορία αυτού του τόπου.
9: Mm-hmm.
8: Το μεγάλο πάθος του και η μεγάλη αγάπη του για την μετανεοβυζαντινή τέχνη το έβλεπες μέσα στο βλέμμα του, δηλαδή σπιρτάδα, όταν τον άκουγες να μιλάει και να λέει για τη ζωγραφική, για τα έργα του που αφηγούνται μέσα από το χρωστήρα του τον θρακικό πολιτισμό.
9: Μάλιστα.
8: Για την τεράστια αγάπη του για τη Θράκη, που τον διαπερνούσε σε κάθε ρανίδα του αίματος του. Ήταν αυτά που μου έχουν μείνει πραγματικά και ήταν συγκλονιστικά. Δεχόμαστε τις συλληπιτήριες επισκέψεις από χθες στην Πινακοθήκη, και είναι συγκινητική έτσι οι εκδηλώσεις αγάπης του κόσμου και σεβασμού και θαυμασμού. Σήμερα ο Μητροπολίτης μας κύριος Άθιμος θα τελέσει ένα τρισάγιο στην υπεραναπαύσεως της ψυχής του αείμνηστου πλέον Ιωάννη Μητράκα. Η σημερινή προσευχή στο χώρο που ο ίδιος δημιούργησε με έργο, όραμα και ψυχή αποτελεί για όλους μια στιγμή βαθιά συγκίνησης και περισυλλογής. Και έτσι θα τον αποχαιρετήσουμε με προσευχή, με ευγνωμοσύνη και με την υπόσχεση ότι το έργο και η μνήμη του θα παραμείνουν ζωντανά και θα συνεχίζουν να φωτίζουν τις επόμενες γενιές. Από τις 10.30 έως τις 2 θα είμαστε στο χώρο της Πινακοθήκης και από τις 7 έως τις 10 το απόγευμα.
9: Αύριο που είναι και η εξόδους ακολουθία θα παραμείνει κλειστή?
8: Αύριο θα παραμείνει κλειστή γιατί θα μεταβεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην Αθήνα, αντιπροσωπεία του. Για να είναι εκεί δίπλα του στο στερνό χαιρετισμό στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η Βασιλική Παντελίδου για μήνυση για την απώλεια του Ιωάννη Μητράκα και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με ένα μεγάλο ερμηνευτή. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1936, είναι ο εξαιρετικός Νίκος Σιγλούρης, ένας πολύ μεγάλος τραγουδιστής και εξαιρετικά πολύ καλός λιγράρης. Κόσμε χρυσέ λοιπόν. Γεια σας.

0: κόσμε.
1: Είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μάνθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές εκτιμούν ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Σύσκεψη με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του φαινομένου εμφάνισης ακρίδων στα Γρεβενά. Στη Σπάρτη, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα όταν συγκρούστηκε με τοπικά με πυροσβεστικό όχημα. Το Κέντρο Εκπαίδευσης για Χειριστές Drone στην Τρίπολη εγκαινίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ικανοποιητικοί χαρακτηρίζουν μέχρι στιγμής την κίνηση στα παράλια της Λάρισας οι επαγγελματίες τουρισμού της περιοχής. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς σε υψηλή ετοιμότητα βρίσκονται τρεις νομοί της Κρήτης, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιών, ενώ εγκαίρως να θυμίσουμε περιορίστηκαν οι φωτιές σε Ηράκλειο και Ιερά Πέτρα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή, καλώς μεσημέρι.
1: Είναι άλλη μια μέρα που είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό εδώ, στο Ηράκλειο.
0: Φανή, μας ακούς, Φανή, σε παρακαλώ. Αν είναι εύκολο λίγο, κάνει διακοπές η τηλεφωνική σύνδεση που έχουμε.
1: Σας ακούω πολύ καλή να ακούτε τώρα.
0: Δυστυχώς όμως κάνουμε διακοπές στην σύνδεση που έχουμε. Αν μπορείς να μετακινηθείς σε ένα σημείο ή αν βγάλεις hands free σε περίπτωση που έχεις, θα μας εξυπηρετούσε.
1: Δυστυχώς δεν είναι καλή να τραβήξει τις κινήσεις της ομοίρας.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Αν τώρα υπάρχει καμία διαφορά που βγαίνει στο μπαλκόνι.
0: Δυστυχώς, ναι, έχουμε διακοπές πάλι. Ωραία, Φανή, αν είναι εύκολο θα επικοινωνήσουμε μαζί σου σε 2 λεπτά και πάλι. Εμείς να συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε στο θέμα αυτό το οποίο μας απασχολεί, που έχει σχέση με την επικινδυνότητα που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, λόγω κυρίως των ισχυρών ανέμων που επικρατούν, κυρίως στην περιοχή της και στην περιφέρεια της Κρήτης, αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο, όπου και εκεί υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και είναι σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες, από όσο έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πρόκειται να ενισχυθούν σε κάποιες περιοχές, όπως τα Ιόνια νησιά, όπου 45 νέοι πυροσβέστες ανακοινώθηκε ότι θα στελεχώσουν την περιοχή των Ιωνίων νήσων. Η κατανομή μάλιστα των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την επικράτεια ανακοινώθηκε. Οπότε θα πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ για την περιοχή. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι. Σάκη, μας ακούς?
2: Ναι, ναι, σας ναι. Ακούω, εσείς με ακούτε?
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Σάκη. Ναι.
2: Από ένα νησί το οποίο έχει πληγεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πέρυσι το καλοκαίρι, από καταστροφικές πυρκαγιές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το φυσικό περιβάλλον και όχι μόνο. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον φέτος, δεν έχουμε δασικές πυρκαγιές στο νησί. Ή αγροτοδασικές, αν θέλετε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να πούμε λοιπόν ότι μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί θητεία, ανακοινώνεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η κατανομή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Όπως τονίζεται, οι νέες θέσεις κατανέμονται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα του σώματος και θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο τόσο την υπηρετική όσο και την νησιωτική χώρα. Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιωνίων Νήσων κατανέμονται συνολικά 45 νέες οργανικές θέσεις, ενισχύοντας τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι νέες θέσεις κατανέμονται ως εξής: 10 από τους 45 πυροσβέστες στην Κέρκυρα, 5 στους Παξούς, 10 στην Κεφαλονιά, 5 στην Ιθάκη, 10 στη Ζάκυνθο, 5 στη Λευκάδα, σύνολο 45 θέσεις. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς δήλωσε ότι με την κατανομή των 600 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί θητεία ενισχύουμε ουσιαστικά το πυροσβεστικό σώμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, ενδυναμώνουμε τις υπηρεσίες εκεί που υπάρχουν πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες. Τόνισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος απαιτεί ισχυρές, καλά στελεχωμένες και σύγχρονες πυροσβεστικές υπηρεσίες. Συνεχίζουμε συνέπεια να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε το πυροσβεστικό σώμα να γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικό απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Και ευχόμαστε και εμείς εδώ από τη Ζάκη, αλλά και από όλα τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, η επόμενη ανταπόκριση που θα δώσουμε να μην αφορά σε κάποια πυρκαγιά.
0: Έτσι ακριβώς το ευχόμαστε, φυσικά, Σάκη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ωστόσο, όμως, εμείς να παραμείνουμε στο θέμα της στελέχωσης των πυροσβεστών, καθώς, όπως ανέφερε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης, πρόεδρος Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, υπάρχουν οι εποχικοί πυροσβέστες. Ωστόσο, όμως, δεν φτάνουν. Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, υποστήριξε ο κύριος Αλεξανδρίδης, και ας τον ακούσουμε.
3: Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να μας συστήσεις τον πρώτο καλεσμένο.
4: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στον 102, κύριε Αλεξανδρίδη.
0: Προφανώς υπήρξε κάποιο λάθος στο ηχητικό. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα το ακούσουμε. Να πάμε όμως τώρα στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς, όπως είπαμε, οι τρεις νομοί της Κρήτης βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα σήμερα. Φανή, καλώς μεσημέρι.
5: Λοιπόν, τώρα με ακούτε καλά.
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά, Φανή.
5: Καλό μεσημέρι, λοιπόν.
0: Καλό μεσημέρι.
5: Από το Ηράκλειο. Πραγματικά είναι η δεύτερη μέρα που είμαστε, η τρίτη μέρα μάλλον, που είμαστε σε κατάσταση ετοιμότητας στο Ηράκλειο. Απλώς χθες και σήμερα έχουν βγει τα Χανιά από την Πορτοκαλί στην Αγερμό. Είναι μόνο το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Εχθές είχαμε τρεις φωτιές, οι οποίες κινητοποίησαν την πυροσβεστική από στεριά και από αέρα. Είχαμε στην Ιεράπετρα μια φωτιά κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών, η οποία κατέκαψε 40 στρέμματα χορτολιβαδικής και δασικής καλλιέργειας. Δασικά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με φορείς. Και είχαμε και άλλη μια φωτιά στο Βουλισμένο Αλόνη, στο Δήμο Μαλεβιζίου, εδώ πολύ κοντά στο Ηράκλειο, δίπλα σε ένα από τα λίγα δάση του Ηρακλείου, στο δάσος της Κέρης, το οποίο είναι μάλιστα και αρκετά πολύπαθο δάσος, γιατί έχει καεί, έχουν καεί τμήματά του αρκετές φορές πριν με μερικά χρόνια. 30 στρέμματα εκεί έγιναν στάχτη, τα 26 χορτολιβαδί και τα 6 δασικοί. Είχαμε και μια μικρή φωτιά στη Διάνο, η οποία όμως έσβησε πολύ γρήγορα. Παραμένουν ωστόσο ισχυρές δυνάμεις εκεί, στις περιοχές αυτές, διότι οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν βυκή και να είναι ισχυροί. Θα αρχίσουν να πέφτει η έντασή τους από το απόγευμα και μετά, σύμφωνα και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ωστόσο, ισχύουν οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις, και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό, ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα απαγορεύεται, ίσως το λέμε πολλές φορές, αλλά είναι καλό να το υπενθυμίζουμε, οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπίθα ή φλόγα απαγορεύεται. Θα επισύρει και υψηλά πρόστιμα, φυσικά, εκτός από το κακό που μπορεί να προκαλέσει, όπως απαγορεύεται και η διέλευση πολιτών από πολλά σημεία, τα οποία μπορεί κανείς να τα ψάξει και να τα βρει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Ενδεικτικά στο Ηράκλειο θα σας πω το δάσος της Κέρης, του Γιούχτα, στο Φουρνί, στο Ρούβα. Είναι περιοχές που επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο όσοι διαμένουν στις περιοχές αυτές ή ενδεχομένως εργάζονται, αλλά κανείς άλλος, οπότε δεν είναι μέρες για εκδρομές και βόλτες σε αυτές τις περιοχές. Εχθές είχαμε τρία ελικόπτερα τα οποία επιχείρησαν στις φωτιές αυτές. και πολλές, πολύ ισχυρές δυνάμεις και βέβαια δυνάμεις και της περιφέρειας και των δήμων και εθελοντών για να μπορέσουν να πιάσουν τις φωτιές αυτές οι οποίες πραγματικά περιορίστηκαν σχετικά εγκαίρως. Σήμερα τα πράγματα είναι όλα καλύτερα προς το παρόν και ευχόμαστε να παραμείνουν έτσι.
0: Όλοι το ευχόμαστε αυτό, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Να αλλάξουμε θέμα. Στα χέρια της αστυνομίας, ένας 49χρονος άνδρας για κλοπή καλωδίωσης από χώρο αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων συνολικής αξίας 35.000 ευρώ σε περιοχή του Δήμου Νέα Ζύχνη στις Σέρες. Η Δέσποινα Γιανακίδου θα μας πει περισσότερα γι' αυτό από την ΕΡΤ Σερών. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Η σύλληψη βγήκε έγινε στις Σέρες από αστυνομικού τμήματος δίωξης εξυγχρήνησης εγκλημάτων Σερών. Σε συνεργασία με άνδρες αστυνομικών υπηρεσιών της αστυνομικής διεύθυνσης Σερών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, ένας 29χρονος συνεργός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομίας, οι δύο άνδρες, δρώντας μαζί με συνεργούς τους και χρησιμοποιώντας όχημα με τρέιλερ του συλληφθέντα, αφαίρεσαν καλωδίωση από χώρο αποθήκευση αγροτικών προϊόντων στην περιοχή της Νέας Ζύχνης συνολικής αξίας 35.000 ευρώ. Η έρευνα της αστυνομίας έδειξε ότι στις 25 Μαΐου αφαίρεσαν καλωδίωση από επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Εμμανουήλ Παπά αξίας άνω των 90.000 ευρώ. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι που χρησιμοποιούσαν βρέθηκε και κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα μαζί με το τρέιλερ έμφορτο με καλωδίωση βάρους 800 κιλών η οποία και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του. Τώρα βρέθηκαν μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν δύο κυνηγητικά όπλα, δύο φορητία σύρματη και διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ την ίδια ώρα η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Σύσκεψη με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του φαινομένου εμφάνισης ακρίδων πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών με στόχο την προστασία της αγροτικής παραγωγής και των καλλιεργειών της περιοχής. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤΑ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα με τα σμήνια ακρίδων να περνούν από χωράφι σε χωράφι και να εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλιού, οσπρίων και δημητριακών εμφανίζεται σε αρκετές περιοχές των Γρεβενών και ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται φέτος για τρίτη χρονιά. Η περιφέρεια, έχοντας την προηγούμενη εμπειρία, ανέθεσε γέρο σε εταιρεία τους ψεκασμούς της περιοχής με ντρόνς προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο, καθώς για να εξαλειφθεί είναι πολύ δύσκολο, όπως χαρακτηρίζουν οι ειδικοί. Αυτό το επιδημιολογικό φαινόμενο παρουσιάζεται λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Η άνοδος της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την υγρασία στον ποταμό Ελιάκμονα δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για να εκολαφθούν μαζικά τα αυγά της ακρίδας, ενώ και πολλές καλλιέργειες τριφυλιού που είναι βιολογικές και δεν ραντίζονται συμβάλλουν σε αυτό. Χρειάζεται επίσης συνεργασία με τους παραγωγούς, γιατί η περιφέρεια μπορεί να ψεκάσει μόνο δημόσιες εκτάσεις και δεν μπορεί να επέμβει σε καλλιεργήσιμες. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή συντονισμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ειδικά συνεργεία υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών πραγματοποίησαν ψεκασμούς της περιοχής όπου εντοπίστηκαν ακρίδες χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Αρμόδιοι φορείς τονίζουν ότι χρειάζεται να επέμβει και η πολιτεία, είτε για να επιτραπεί ψεκασμό σε βιολογικές καλλιέργειες, είτε να εφαρμοστεί μέθοδος αμύψης σποράς, δηλαδή προγραμματισμένη εναλλαγή διαφορετικών καλλιεργειών στο ίδιο αγροτεμάχιο, χωρίς όμως να χαθούν τα υφιστάμενα δικαιώματα των αγροτών. Αυτή η διαδικασία εμποδίζει τον κύκλο ζωής των ακρίδων, μυκήτων και παθογόνων που προσβάλλουν συγκεκριμένες καλλιέργειες. Τώρα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, έγινε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, την έκταση του φαινομένου και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο συγκεκριμένου προγράμματος. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και καθορίστηκαν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, ενώ αναζητούνται και λύσεις, ακόμα και πειραματικές μέθοδοι μέσω των πανεπιστημίων της χώρας, ώστε να καταπολεμηθεί οριστικά το πρόβλημα της ακρίδας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Παναγιωτίδης υπογράμμισε ότι η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και τόνισε ότι μέσα από τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Το Κέντρο Εκπαίδευσης για Χειριστές Drone στην Τρίπολη εγκαινίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της νέας σχολής μη επανδρωμένων αεροσκαφών των ενόπλων δυνάμεων καταρτίστηκε σε συνεργασία με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και το υπερσύγχρονο εργαστήριο που διαθέτει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Λιμενικό Σώμα. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης, ο οποίος είναι μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι. Το νέο Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης της Εγκαταστάσεις Πολεμικής Αεροπορίας στην Τρίπολη πάει 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης, αποτελεί παρελθόν. Φιλοδοξεί να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες τις οποίες δημιουργούν οι νέες μεγάλες προκλήσεις του σύγχρονου πεδίου της μάχης. Έπεται της δημιουργίας τριών μονάδων παραγωγής ντρόουν του ελληνικού στρατού σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και όπως λέει ο Υπουργός ο κ. Δένδιας έχουν δημιουργηθεί οι τρεις παραγωγικές βάσεις για τα μη επανδρομένα των ενόπλων δυνάμεων. Όπως δήλωσε, απαραίτητο συμπλήρωμα της δυνατότητας παραγωγής μη επανδρομένων πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας είναι η παραγωγή στελεχών που μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα. Εγκαινιάζουμε το διακλαδικό κέντρο εκπαίδευσης με το οποίο θα ετοιμάζουμε πιλότους μη επανδρωμένων αεροχημάτων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα έχει τη φιλοδοξία στο 2030 να αποτελέσει την ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση αυτόνομων συστημάτων στον αέρα, στη θάλασσα και στη στεριά, επισημένοντας ότι ο στόχος αυτός θα επιδιωχθεί με συνέπεια και συνέχεια, καθώς είναι κρίσιμος για την εθνική επιβίωση. Κλείνοντας, ο Υπουργός σημείωσε ότι η ανθρωπότητα έχει σέλθει σε μια εποχή όπου ισχύ παράγεται από την πραγματική δυνατότητα και όχι από το δίκαιο, υπογραμμίζοντας ότι για την προάσπιση του δικαίου απαιτείται η ανάπτυξη παραγόντων ισχύως. Η πρακτική εκπαίδευση των στελεχών του στρατού θα περιλαμβάνει αρχές αεροδυναμικής, ασφάλειας πτήσεων, πρακτικές πτήσεις νύχτας και ημέρας, αλλά και κανόνες συνεργασίας με επίγειες μονάδες και μονάδες επιφάνειας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Και να πάμε τώρα στο Βόρειο Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα στην Σάμο, όπου εκεί βρίσκονται οι αρχές επιποδός για την πιθανή εκδήλωση πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ τις προηγούμενες μάλιστα ημέρες έπνεαν και ισχυροί άνεμοι στο νησί. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλώ σα, μεσημέρι από την Σάμο. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πυροφυλάκια που αυτή την ώρα έχουν, αν θέλετε, αυξημένη ετοιμότητα λόγω και των επικίνδυνων ανέμων που πλέον στην περιοχή. Όπως είπες και εσύ, είναι η τέταρτη ή πέμπτη μέρα που είχαμε εδώ ανέμους με αποτέλεσμα πολλές φορές ακόμα και πτήσεις οι οποίες ήταν να γίνει δεν έγιναν, δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυτός είναι ανέμους με αποτέλεσμα. Πολλές φορές ακόμα και πτήσεις οι οποίες ήταν να γίνει δεν έγιναν, δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των ισχυρών.

0: περιπολίες σε όλο το νομό, Σάμο δηλαδή, Ανατολική, Δυτική και Ικαρία, ενώ ταυτόχρονα να πω ότι ενισχύονται το απόγευμα και με τους εθελοντές πυροσβέστες. Σε αυξημένη ετοιμότητα βεβαίως και όλα τα πυροφυλάκια που αποτελούν από μόνα τους ένα σταθμό και τα drones στα οποία διαθέτει η πυροσβεστική υπηρεσία και από ιδιώτες αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία κατά μόνας. Να σημειώσουμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει τον έλεγχο όλων αυτών των επίγειων δυνάμεων και παρακολουθεί νυχθημερών το σύστημα όλο που μας δείχνει το πώς είναι η κατάσταση στο νησί. Έχει γίνει έκκληση ωστόσο στους πολίτες να μην ανάβουν φωτιά για τον οποιοδήποτε λόγο στην Ήπεθρο και επίσης να μην χρησιμοποιούν εργαλεία που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής τώρα για το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, οι αρχές εκτιμούν ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα εμπλεκόμενα άτομα. Η Δέσποινα Κρητικού είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο κλοιός πράγματι για την ταυτοποίηση των δραστών σφίγγει με τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής να καταλήγουν σε έναν ολιγάριθμο πυρήνα σκληρών μελών του αντιξουσιαστικού χώρου, περίπου 10 ατόμων. Με τις συνδείξεις να εξετάζονται στη λεπτομέρειά τους ώστε να γίνουν αποδείξεις για τη δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονοπτικής ταινίας που βρέθηκε τα υπολείμματα των Καζάκη και το δοχείο με το έκλεπτο υγρό, δεν φαίνεται να αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο για τις έρευνες, καθώς αφενός έχουν υποστεί αρκετά μεγάλη αλλίωση από την φλόγα αλλά και από το νερό που έριξε η πυροσβεστική στη συνέχεια. Η συλλογή και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από νωρίτερα από την 1η Ιουλίου και από ευρύτερες περιοχές γύρω από εκεί που τοποθετήθηκαν οι εμπριστικοί μηχανισμοί, δηλαδή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, της Βόρειο-Ανατολικής Θεσσαλονίκης για τις άλλες δύο περιπτώσεις, σε Πηλαία και Τούμπα, είναι στοιχεία τα οποία συλλέγονται και αναλύονται σε πολύ γρήγορο χρόνο, σε πολύ άμεσο χρόνο και είναι τα στοιχεία που πρόκειται, που αναμένεται, που ευελπιστούν οι αρχές να δώσουν περισσότερα δεδομένα για τις έρευνές τους από τα πρόσωπα των ανθρώπων που θέλουν να ταυτοποιήσουν και να τα οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Κατά τα άλλα, η Αφροδίτη Νέστορα, που πλέον από χθες αναπνέει χωρίς υποστήριξη και βρίσκεται στην κλινική πλαστικής χειρουργικής, εξετάζεται να πάρει εισιτήριο αύριο. Οι γιατροί είναι επιφυλακτικοί ως προς αυτό. Ωστόσο, η ίδια επιμένει, μιας και η κυρία της μητέρας της έχει προγραμματιστεί για να γίνει την 5η στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Από την άλλη πλευρά, η έννοικος του δεύτερου ορόφου, η ενοικιάστρια του δεύτερου ορόφου της οικοδομής, παραμένει νοσηλευόμενη στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου, με τις επόμενες ώρες να είναι αυτές που ενδέχεται να πάρει εξιτήριο, αφού μέχρι τώρα όλες οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα ο Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα μικρές καθημερινές αλλαγές στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ικαρία, οι οποίες αλλαγές φυσικά μπορούν να φέρουν απρόσμενα αποτελέσματα. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα γίνει την Τετάρτη στον Εύδηλο. Θα μας πει περισσότερο ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τετάρτη 8 του Ιούλη, 7.30 ώρα στην αίθουσα στο Κούτσου Φλάκιο, στο Δήμο, τη Δημοτική Ενότητα στον Εύδηλο. Θα έχουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, η μερίδα. Είναι η δεύτερη κατά τη σειρά. Η πρώτη είχε γίνει πριν από λίγους μήνες στην Αθήνα με πολύ μεγάλη επιτυχία και με αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Να πω είναι ακριβώς όπως το λέει και ο τίτλος, μια και που θα έχουμε πρακτικές μείωσης των πλαστικών στα πανηγύρια της Ικαρίας, με ένα πολύ όμορφο παράδειγμα του χωριού στους Βρακάδες. Να σκεφτείτε μόνο ότι αν έχουμε 70 πανηγύρια μέσα στο τρίμηνο της καλοκαιρινής περίοδου και από 1.000 άτομα επισκέψεις σε αυτά, καταλαβαίνουμε τον όγκο των απορριμμάτων που έχουμε. Επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και η πρόληψη, η ελαχιστοποίηση, η επαναχρησιμοποίηση, η διαλογή απορριμμάτων στην πηγή που θα γίνει από τον κύριο Πατεράκη, ο οποίος είναι μηχανολόγος, μηχανικός και είναι ο γενικός διευθυντής της ΒΕΔΙΣΑ που ανήκει στα Χανιά, εκεί στον νοτά των Χανίων και αναφέρεται σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πρακτική που κάνουν, αλλά πολύ, επίσης, πολύ ενδιαφέρον είναι και

0: Και το παράδειγμα που θα έχουμε από τον όρμο Κορθίου στην Άνδρο, mm-hmm. όπου θα βρίσκεται κοντά μας η κυρία Στυλιανού, η οποία είναι χημικός, και θα μας μιλήσει για την κομποστοποίηση, μια πολύτιμη μέθοδος ανακύκλωσης, όπως τονίζεται, και μια εφαρμογή στη μονάδα κομποστοποίησης της εκεί περιοχής. Είναι παραδείγματα τα οποία γίνονται και μπορούν να εφαρμοστούν, γιατί είναι και στα μέτρα της Σικάρια. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει και η συμμετοχή του κόσμου, μια και που είναι πολύ σημαντική για την επίλυση ενός τόσο κρίσιμου προβλήματος για το νησί μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην εφαρμογή τώρα των προβλεπόμενων μέτρων προχωρούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς των αεγοπροβάτων σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες στη Νέα Σαμσούντα Πρέβεζας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Χρήστο.
2: Ναι, Βίκυ. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση της περιφέρειας, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα εθνικά και ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη η επιδημιολογική διερεύνηση, αλλά και η έλεγχη στις εκτροφές στις ζώνες επιτήρησης. Θα πρέπει να τονίσουμε το εξής, πως μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η απαγόρευση μη εγκεκριμένων μετακινήσεων, ο προορισμός μετακινήσεων ανθρώπων, οχημάτων, εξοπλισμού στις κτηνοτροφικές μονάδες, αλλά και η υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να ελέγχουν καθημερινά τα ζώα τους για συμπτώματα όπως ψηλό πυρετό, αλλά και κάποια άλλα όπως ιδιαίτερα στην κοιλιακή χώρα και στο κάτω μέρος της ουράς. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι κάθε ύποπτο σύμπτωμα ή ασυνήθιστη θνησιμότητα ζώων πρέπει να δηλώνεται άμεσα στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, έτσι ώστε να προοριστεί η διασπορά της ζωονόσου, αλλά και βεβαίως να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Τώρα μια ιδιαίτερη και μοναδική σύμπτωση σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου δύο αδελφές έφεραν στον κόσμο τα μωρά τους την ίδια ημέρα, με τα δύο νεογέννητα αγόρια να έχουν μάλιστα και το ίδιο βάρος. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
1: Δίκη, ούτε γραμμάριο δεν είχαν διαφορά τα δύο αγοράκια, τα οποία γέννησαν δύο αδερφές και μάλιστα την ίδια ημέρα. Και αυτό είναι και το παράδοξο, η σύμπτωση αυτή, η οποία αποκαλύφθηκε έπειτα από μια ανάρτηση που έκανε η γυναικολόγος κυρία Μαυρομάτη εδώ στην Πάτρα, η οποία είχε αναλάβει και τον τοκετό των δύο γυναικών. Έτσι λοιπόν οι γυναίκες είχαν μείνει έγκυες την ίδια χρονική περίοδο και η ζωή φαίνεται ότι τους επιφύλαξε και μια ξεχωριστή στιγμή κατά τη διάρκεια της γέννησης. Όταν λοιπόν μπήκαν στο μευτήριο ταυτόχρονα για να γεννήσουν, διαπίστωσαν στην συνέχεια ότι τα αγοράκια γεννήθηκαν την ίδια μέρα με ακριβώς το ίδιο βάρος. 2.810 γραμμάρια, 2 κιλά δηλαδή και 810 γραμμάρια ήταν και τα δύο αγοράκια, τα οποία χαίρουν άκρα υγείας, ενώ και οι δύο λεχόνες τώρα βρίσκονται στο σπίτι τους στην περιοχή της Αμαλιάδας, όπου κάνουν όνειρα για το μεγάλωμα των δύο αγοριών.
0: Έτσι ακριβώς, γερά και τυχερά να είναι τα αγοράκια. Νίκο, τώρα να πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Έχεις μία καταγραφή για τις συλλήψεις που έγιναν και αφορούν στη διοργάνωση των πανηγυριών, που αυτό το διάστημα φυσικά είναι πολλά σε διάφορα χωριά.
1: Ακριβώς, και φαίνεται ότι οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Αχαΐας δεν θα αφήσουν τα πράγματα ανεξέλεγκτα σχετικά με την διοργάνωση των παραδοσιακών πανηγυριών και διάφορες άλλες ανοιχτές πολιτικές εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν, ήδη με το καλημέρα, με το που έχουν ξεκινήσει αυτού του είδους εκδηλώσεις, έχουμε 4 συλλήψεις διοργανωτών στην περιοχή της Αχαΐας. Το πιο πρόσφατο ήταν τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή της Πάτρας, όπου αστυνομικοί του τρίτου τμήματος προχώρησαν στην σύλληψη ενός άνθρωπου, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την διοργάνωση θρησκευτικής πανήγυρης, και η επέμβαση της αστυνομίας έγινε επειδή η ζωντανή ορχήστρα με τη χρήση ενισχυτών και μεγάλων ηχείων είχε ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια, προκαλώντας έτσι τις έντονες διαμαρτυρίες των περιοίκων. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι τα πανηγύρια θα πρέπει να διοργανώνονται πλέον με τις προϋποθέσεις τις οποίες ορίζει ο νόμος όσον αφορά το ωράριο, αλλά και την μη υπέρβαση του ωρίου στην στάθμη της μουσικής όπου παίζουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στα Χανιά, καθώς στην διεύρυνση των δρομολογίων των ηλεκτρικών λεωφορείων που εξυπηρετούν τα περιφερειακά πάρκινγκ της πόλης των Χανίων, προχωρά ο Δήμος σε συνεργασία με το αστικό ΚΤΕΛ Χανίων. Πρόκειται για μια πολύ πετυχημένη πρωτοβουλία. Η Ευτυχία Πανταράκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων και μάλιστα Ευτυχία είναι σε μια πόλη με μεγάλη έλλειψη θέσεων στάθμευσης. Πρόβλημα φυσικά που το οποίο το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο έντονο με τους τουρίστες, έτσι δεν είναι?
1: Με τους χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη μας και έκπληκτοι, πρέπει να σου πω, Βίκη, φτάνουν στο πάρκινγκ δωρεάν δύο πάρκινγκ περιμετρικά των Χανίων στην περιοχή του Κλαδισσού και στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου, παρκάρουν δωρεάν το αυτοκίνητό τους, μπαίνουν στο λεωφορείο το ηλεκτρικό, κοιτάνε να δουν πού θα πληρώσουν, τους ενημερώνουν οι επιβάτες ή ο οδηγός ότι είναι δωρεάν και το ηλεκτρικό λεωφορείο. Επίσης έκπληκτοι μπαίνουν μέσα και κατεβαίνουν στο κέντρο που είναι κοντά, σχετικά, αλλά δεν υπάρχουν και θέσεις πάρκινγκ και τα πάρκινγκ γεμίζουν και η τροχέα φυσικά είναι επιποδός γιατί δεν μπορούν να παρκάρουν όπου θέλουν τέλος πάντων και οι επισκέπτες, με αποτέλεσμα να μετακινούνται δωρεάν, να κατεβαίνουν στο κέντρο κάθε 20 λεπτά, να υπάρχει ένα λεωφορείο που περνάει από έχει διάφορες θέσεις, διάφορες τάσεις. Οπότε κατεβαίνουν στο κέντρο, κάνουν τη δουλειά τους, το παίρνουν από όποιο σημείο θέλουν επίσης δωρεάν, επιστρέφουν στα δύο πάρκινγκ τους και πάνε στη δουλειά τους. Είναι λοιπόν εκεί ενώ τελείωνε 12 παρα 20 το τελευταίο λεωφορείο, τώρα πάει μέχρι τη 1 παρα 20 στο ένα πάρκινγκ και τη 1 και 4 στο άλλο. Οπότε και αυτό θα κρατήσει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι διπλό το καλό και το κέντρο υπάρχει αποσυμφόρηση και οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και ξέρουν ότι θα κάτσουν στη στάση, θα περιμένουν 5, 10, 15 λεπτά το πολύ και δωρεάν θα επιστρέψουν να πάρουν το αυτοκίνητό τους, να πάνε στη δουλειά τους και να μην ταλαιπωρηθούν καθόλου και να μην φορτώνουν και το κέντρο.
0: Έτσι ακριβώς, αποσυμφορίζεται και το κέντρο με αυτόν τον τρόπο. Πολύ καλή κίνηση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε τώρα στο Πήλιο. Το τρένο του Πηλίου λοιπόν θα εκτελεί επιπλέον δρομολόγια ξεκινώντας από την Παρασκευή 10 Ιουλίου με στόχο φυσικά την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια ώρα όμως ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου απέστειλε επιστολή προς την Hellenic Train για καθημερινή λειτουργία του γνωστού σε όλους μας Μουτζούρι. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Η Hellenic Train είχε ανακοινώσει ότι από την Παρασκευή 10 Ιουλίου και τις Παρασκευές 17, 24 και 31 Ιουλίου θα εκτελούνται επιπλέον τα δρομολόγια 3800 και 3801 πέραν των προγραμματισμένων δρομολογίων του Σαββατοκύριακου. Η αμαξοστοιχεία λοιπόν 3800 θα αναχωρεί από τα Άνω Λεχόνια στις 10, ενώ η 3801 θα επιστρέφει από τις Μηλιές στις 3 το μεσημέρι με ενδιάμεση στάση 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα. Θεωρείται ένα θετικό βήμα πραγματικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Πλοίου, καθώς ο Μουτζούρης αποτελεί ένα από τα σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής. Την ίδια ώρα όμως ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου χθες, ο κ. Μητικός, επανήλθε με επιστολή προς τη διοίκηση Hellenic Train και ζητά την καθιέρωση καθημερινών δρομολογίων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου και όπως επισημαίνει, η αυξημένη επισκεψιμότητα στο Πηλίο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, δικαιολογεί πλήρως αυτή την καθημερινή λειτουργία του ιστορικού τρένου για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι επισκέπτες και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η τοπική οικονομία. Στην επιστολή μάλιστα υπογραμμίζει ότι το τρανάκι του Πηλίου δεν αποτελεί μόνο ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα εμβληματικό τουριστικό προϊόν με διεθνή αναγνωρισιμότητα, το οποίο βέβαια συμβάλλει εν προκειμένου τώρα στην ανάπτυξη της περιοχής και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια πιο διευρυμένη λειτουργία του ιστορικού σιδηροδρόμου. Άρα ζητά στην ουσία να προσθεθούν 4 ακόμη δρομολόγια, έτσι μέσα στον Ιούλιο. Τώρα, κατά πόσο θα το αποδεχθεί αυτό η Hellenic Train, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, να δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Σπάρτη τώρα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Το γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα. Η Πέγγι Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Πέγγι, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, με πυροσβεστικό όχημα το οποίο κινούνταν αντίθετα από το όχημα. Να πω ότι ήταν μέσα στο γιο ταχύ το μοιραίο για ταχύ ένα ζευγάρι, 81 ετών ο σύζυγος, 74 η σύζυγος, είχαν ξεκινήσει από τον Πειραιά και κατευθύνονταν προς την Ανατολική Μάνη. Να πω ότι ήταν μια τραγωδία πραγματικά, λίγο πριν από τις 8 εχθές το βράδυ, λίγα λεπτά πριν από τις 8, στο 45ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης Σπάρτης. Στην ουσία ήταν λίγο έξω από την περιοχή της Ελασίας, για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Τώρα, ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος, ο 50χρονος, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης προκειμένου να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Είναι καλά στην υγεία του όμως ο άνθρωπος. Ήταν το πυροσβεστικό όχημα το οποίο είχε ξεκινήσει από περιοχή της Λακωνίας προκειμένου να πάει και να συνδράμει στην φωτιά που είχαμε στην περιοχή της Αγίας Ελένης στο Δήμο Τριζινίας Μεθάνων. Τώρα, το άτυχο ζευγάρι μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Εκεί διαπιστώθηκε βέβαια και ο θάνατος, όπως θα έχουμε δει και στα βίντεο που παρουσιάζουμε από εχθές το βράδυ. Είναι πραγματικά σε μια άμορφη μάζα σιδερικών έχει μετατραπεί το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βγουν οι άνθρωποι από εκεί ζωντανοί, δυστυχώς. Μια τραγωδία η οποία έρχεται να προσθεθεί στα θύματα της ασφάλτου εκεί στην περιοχή της Λακωνίας. Τώρα τα αίτια διερευνώνται. Κάποιοι είπαν, Βίκη, ότι υπήρχε ολισθηρότητα του δρόμου λόγω της βροχής. Κάποιοι άλλοι ότι έκανε κάποια αναστροφή το αυτοκίνητο πιθανόν. Αυτά όμως θα μας τα πει με ακρίβεια το Τμήμα Τροχέας Σπάρτης μετά την εξακρίβωση των αιτίων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Το Επιμελητήριο Ηλίας τώρα κατέθεσε προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος την εισήγησή του εν ώψη της διαμόρφωσης του υπομνήματος της ΤΕ προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η εισήγηση του Επιμελητηρίου Ηλίας δόθηκε στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας. Και αυτή η συζήτηση κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός εθνικού πακέτου μεταρρυθμίσεων για την στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και αφετέρου στην ανάδειξη των ειδικών ζητημάτων της Ηλίας. Θέματα τα οποία συνδέονται άμεσα με την αναπτυξιακή προοπτική του νομού και την ισόρροπη ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Τώρα, όσον αφορά το πανελλαδικό σχέλος, το Επιμελητήριο Ηλίας προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για την βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, τη δημιουργία ειδικών εργαλείων εγκυοδοσίας και μικροχρηματοδοτήσεων, τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους προς δημόσιο ΕΦΚΑ τράπεζες και τη μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών. Είναι προτάσεις που πιστεύω ότι θα δώσουν τις εισηγήσεις τους στα περισσότερα επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά για τα θέματα τα τοπικά, το Επιμελητήριο Ηλίας ζητάει την οριστική, δίκαιη και βιώσιμη λύση για τα πυρόπληκτα δάνεια επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Είναι ένα χρόνιο αίτημα. Η σαφή δέσμευση για την αναβάθμιση και τη λειτουργική θωράκιση του λιμένα κατακόλου. Προώθηση για την δημιουργία του οδικού άξονα αυτοκινητόδρομος Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα και την επαναφορά της σιδηροδρομικής σύνδεσης Πάτρα Πύργος Καλαμάτα. Αυτά είναι βασικά τα θέματα τα οποία προτείνει το Επιμελητήριο Ηλίας και βέβαια είναι και η ουσιαστική και πανεπιστημιακή παρουσία της Ηλίας με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία και την αξιοποίηση των διαθέσιμων δημόσιων υποδομών όπως είναι το πρώην στρατόπεδο Σετήλη στον Πύργο, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Σύγχρονος φωτισμός τοποθετήθηκε από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων σε 13 χιλιόμετρα του επαρχιακού δικτύου, όπου υπήρχε σοβαρό πρόβλημα ορατότητας. Βασικός στόχος είναι ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις. Μαρίνα Μοσχάτ μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
5: Καλησπέρα από την Κέρκυρα. Μια παρέμβαση που αφορά 13 χιλιόμετρα επαρχιακού κυρίως δικτύου, που υπήρχαν πολλά προβλήματα ορατότητας εξαιτίας και της ομίχλης, με αποτέλεσμα να προκαλούνται και αρκετά ατυχήματα. Στην πρώτη φάση λοιπόν του έργου που ολοκληρώνεται, έχει τοποθετηθεί ένα σύγχρονο φωτισμός LED, αυτοφωτιζόμενο, αυτά τα φωτιζόμενα, τα οποία έχουν και εγγύηση τουλάχιστον για 20 χρόνια. Πρόκειται για ένα έξυπνο φωτισμό, ο οποίος ανάβει ανάλογα με το φυσικό φως και βέβαια επειδή δεν υπάρχουν καλωδιώσεις, μειώνονται, όπως καταλαβαίνουμε, και οι βλάβες, οι οποίες πλέον μπορούν εύκολα να εντοπιστούν όταν αυτές συμβούν και να αποκατασταθούν. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα γίνει και επέκταση του φωτισμού και σε άλλα σημεία, όπως είναι η Δασιά, αλλά και στο νότιο συγκρότημα, με παράλληλη διαγράμμιση που θα καταστήσουν έτσι το δικό δίκτυο ασφαλές. Επιπλέον, το αμέσως προσεχές διάστημα ξεκινούν και τεταμένες ασφαλτοστρώσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις έντονες χειμερινές καταιγίδες και δρομολογούνται σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα για την προστασία του δικτύου και την προετοιμασία έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει και μια διάνοιξη αγωγών ουβρίων που καταλήγουν στη θάλασσα. Έχουν βρεθεί, να σημειώσουμε, περίπου 20 τέτοιες στην Εθνική Λευκήνηση, 20 τέτοιοι αγωγοί, που ήταν φραγμένοι από διάφορα υλικά και δημιουργούσαν πλημμυρικά φαινόμενα. Στόχος τώρα είναι γενικότερα η πλήρη αποκατάσταση του οδικού δικτύου μετά και τις τελευταίες φυσικές καταστροφές Νοεμβρίου και Ιανουαρίου, ξεκινώντας από το βόρειο συγκρότημα και φτάνοντας μέχρι τη μέση Κέρκυρα. Απλά να σημειώσουμε ότι η Κέρκυρα διαθέτει 550 χιλιόμετρα ειδικού δικτύου που χρειάζεται πάσης ίσως παρεμβάσεις, καθώς δέχεται ένα πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο, ιδιαίτερα βέβαια όπως καταλαβαίνουμε τους θερινούς μήνες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Την έντονη απογοήτευσή της για την απόφαση διακοπής της λειτουργίας του ταχυδρομικού καταστήματος ΕΛΤΑ Αμιντέου με τη μορφή που λειτουργούσε έως σήμερα και τη μεταφορά των υπηρεσιών του σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής εκφράζει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αμιντέου. Να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
6: Δίκη, όπως είπες και εσύ καλά, έντονη είναι η διαμαρτυρία από τον Δήμο Μιντέο αλλά και από τους κατοικούς εκεί της περιοχής για την πάυση λειτουργίας του υποκαταστήματος του ΕΛΤΑ με την αντικατάστασή του με τα ΕΛΤΑ Courier, γεγονός που προβληματίζει κυρίως τους κατοίκους των ακριτικών τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αμιντέου αλλά και τον ίδιο το Δήμο, καθώς είναι αρκετοί αυτοί οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που έχουν μείνει σε αρκετές ορεινές τοπικές κοινότητες που περιμένανε πώς και πώς το ταχυδρόμο προκειμένου είτε να τους πάει τη σύνταξη, είτε απλά να τους πει μια καλημέρα, είτε να φέρει γράμματα αλλά και δέματα τα οποία περιμένανε είτε από συγγενείς και φίλους που έχουν στο εξωτερικό ή περισσότεροι εξ αυτών. Είναι μια διαδικασία που πραγματικά έχει προβληματίσει το Δήμο, ο οποίος έχει στείλει και τα απαιτούμενα έγγραφα τόσο στην ΕΛΤΑ όσο βέβαια και στα αρμόδια υπουργεία προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα. Ωστόσο όμως από την πλευρά του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόνης ο κ. Παπασωτηρίου τόνισε πως το θέμα της αντικατάστασης με την ΕΛΤΑ Κούρια θα είναι το ίδιο η λειτουργία του με το κατάστημα του ΕΛΤΑ που λειτουργούσε μέχρι και σήμερα στην περιοχή του Αμιντέου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Ικανοποιητικοί χαρακτηρίζουν μέχρι στιγμής την κίνηση στα παράλια της Λάρισας οι επαγγελματίες τουρισμού της περιοχής. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη.
7: Έτσι είναι, Βίκη. Υπάρχει μια ικανοποίηση στις τάξεις των επαγγελματιών του τουρισμού και κυρίως θα έλεγα με την τουριστική κίνηση των τελευταίων ημερών. Φαίνεται ότι ο Ιούλιος ξεκίνησε καλά ή αν θέλεις και έκλεισε ο Ιούνιος. Αυτό λένε τουλάχιστον οι επαγγελματίες του τουρισμού που βλέπουν ότι υπάρχει μια σχετική τουριστική κίνηση και ευελπιστούν τουλάχιστον ότι και η συνέχεια θα είναι ανάλογη και θα τους δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει αυτή η δυνατότητα έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι οι τουρίστες που επισκέπτονται τα παράλια της Λάρισας δεν είναι μόνο οι εγχώριοι τουρίστες από τις γύρω περιοχές τους όμορους νομούς της Λάρισας, αλλά είναι και από το εξωτερικό και κυρίως από τα Βαλκάνια. Από την Βουλγαρία, την Ρουμανία, την Σερβία, την Βόρεια Μακεδονία, την Πολωνία, την Τσεχία αλλά και την Γερμανία θα έλεγα, αλλά οι περισσότεροι όμως είναι από τις βαλκανικές χώρες που φαίνεται ότι προτιμούν τα παράλια και το γεγονός ότι έρχονται οδικώς, αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως τουλάχιστον οι ίδιοι υποστηρίζουν. Από την άλλη δείχνουν και οι ίδιοι ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι και από το περιβάλλον αλλά και από τις παροχές αλλά και τις τιμές, γιατί οι τιμές όπως λένε και οι επαγγελματίες καλύπτουν όλα τα βαλάντια από 60 ευρώ μέχρι και 300 ευρώ ανάλογα δηλαδή με το τι θα επιλέξει ο καθένας. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα των επιλογών από τους τουρίστες. Μάλιστα. Και υπάρχει και η δυνατότητα για τις οικογενειακές, να το πω έτσι, διακοπές, γιατί προσφέρονται και οι παραλίες, οι ακτές, είναι καθαρές και οι θάλασσες και υπάρχουν και οι μπλεσμές. και προσφέρονται για την οικογένεια, όπως για παράδειγμα στα Πεσάγκαλα του Δήμου Τεμπών ή στο Στόμιο που είναι στο Δήμο Αγιάς, αλλά και στον Αγιώκαμπο, τη Βελίκα, τη Σωτερίτσα, όπου και εκεί υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει λοιπόν αρκετή καλή κίνηση, όπως λένε, και ελπίζουν τουλάχιστον αυτό που ευελπιστούν να υπάρχει η συνέχεια να είναι ανάλογη και να υπάρχει μια η επιμήκυση, να το πω έτσι, των διακοπών, να μην κλείνει δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά να κρατάει περισσότερο χρόνο. Αυτό περιμένουν και ευελπιστούν τουλάχιστον ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Και τέλος να πω αυτό που ζητούν από την πολιτεία και από την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι θα πρέπει να είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, γιατί δεν φτάνει μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία, χρειάζεται και την στήριξη της πολιτείας, κυρίως ό,τι αφορά τις υποδομές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, από την άλλη πλευρά, μείωση παρουσιάζει η τουριστική κίνηση στη Θάσο με βάση στοιχεία του λιμενικού. Τον Ιούνιο επισκέφθηκαν το νησί 17.000 λιγότεροι τουρίστες, όπως θα μας πει τώρα ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
8: Βίκυ, καλησπέρα. Πράγματι, με βάση την ανακοίνωση που έγινε χτες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Καβάλας, τον φετινό Ιούνιο υπήρξαν 17.000 λιγότεροι τουρίστες για την Θάσο σε σχέση με πέρσι, κάτι που προβληματίζει τους επαγγελματίες του νησιού, την ίδια ώρα που και το Σωματείο των Ιδιοκτητών Ταξί στην Καβάλα, μέσω του Προέδρου του κ. Δοντόνα και τις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ, επισημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα ανέμεναν με την έναρξη της φετινής τουριστικής περίοδου. Η κίνηση είναι πολύ μειωμένη σε σχέση με πέρσι και ένα άλλο αρνητικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι έχουμε πολύ λίγα κρουαζιερόπλια σε σχέση με πέρσι. Προγραμματισμένα είναι για φέτος 23, ενώ πέρσι ελιμενίστηκαν 46. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για μεγάλα κρουαζιερόπλια που οφείλουν στην πόλη της Καβάλας 2.500 τουρίστες.
0: Μάλιστα. Μπήκε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Μείζωνα περιβαλλοντικό αλλά και υγειονομικό πρόβλημα αποτελούν οι παράνομες χωματερές αλλά και οι ανεξέλεκτοι μπαζότοποι. Να πάμε στο Φέδων Τομόσογλου, ο οποίος βρίσκεται στη Χαλκιδική, αν δεν κάνω λάθος, όπου εκεί υπήρξαν κάποιοι μπαζότοποι Φέδων.
9: Υπάρχουν, καλό μεσημέρι, υπάρχουν δίκοι μπαζότοποι εντός του οικισμού της Νέας Ηράκλειας στην Χαλκιδική, στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Πραγματοποιούμε αυτοψία με το συνεργείο της ΕΡΤΡΙΑ και τον Διογέννη Μουραντίδη και πράγματι σε διάφορα σημεία βλέπουμε να εκτείνονται κάποιοι αυτοσχέδιοι μπαζότοποι, ενώ σε κάποια άλλα βλέπουμε τους κάδους άδειους, καθώς φαίνεται να έχει περάσει το συνεργείο καθαρισμού, ωστόσο ακριβώς δίπλα και κάτω και έξω από τους κάδους να επικρατεί το χάος. Κάτι που σημαίνει ότι προφανώς δεν τα μαζεύουν, μάλλον τα συνεργεία καθαρισμού αδυνατούν να μαζέψουν αυτά τα σκουπίδια ή μάλλον τα ξεχνάνε σε εκείνα τα σημεία. Έξω ακριβώς από το δημοτικό γήπεδο της Νέας Ηράκλειας, παράπλευρα του δρόμου, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος μπαζότοπος που διακρίνουμε ξερά χόρτα, έπιπλα, αντικείμενα τα οποία προέρχονται από ανακαινήσεις σπιτιών, κατοικιών, με την κατάσταση πραγματικά να μοιάζει ανεξέλεγκτη. Όπως μας δηλώνουν οι γείτονες εδώ της Νέας Ηράκλειας, οι συγκεκριμένοι μπαζότοποι υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, με την Δημοτική Αρχή να υποστηρίζει, όπως μας μεταφέρουν οι ίδιοι, ότι αδυνατεί να καλύψει να μαζέψει, να έχει την αποκομιδή σε ένα στάδιο, σε ένα επίπεδο που να μένουν όλοι οι πολίτες ικανοποιημένοι. Δεν υπάρχει στελέχωση, υποστελέχωση δηλώνει δηλαδή ο Δήμος Νέας Προποντίδας στους κατοίκους. Κάποιοι μας λένε ότι έξω από το σπίτι τους έχουν κάδους οι οποίοι μαζεύονται μία φορά στις 2 εβδομάδες. Μάλιστα. Όλα αυτά αναλυτικά θα τα δουν και οι τηλεθεατές της ΕΡΤΡΙΑ στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων, καθώς εμείς συνεχίζουμε την αυτοψία μας σε διάφορους χώρους και φυσικά θα μιλήσουμε και με την Δημοτική Αρχή για να δούμε τι θα μας πει και εμάς.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε, Φέδων. Εργασίες τώρα και παρεμβάσεις που θα αποκαταστήσουν και θα αναδείξουν σημαντικά το ιερό των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη ξεκινούν πολύ σύντομα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Από την Ερτορεστιάδας η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας που θα διατεθεί για το έργο αποκατάστασης του ιερού των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη. Την απόφαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Στοφτίδης, σημειώνοντας μάλιστα σε δήλωσή του ότι με την ένταξη αυτού του σημαντικού έργου διασφαλίζεται ότι ένας αρχαιολογικός χώρος διεθνούς εμβέλειας αποκτά τις υποδομές που απαιτούνται για να προστατευτεί αποτελεσματικά από τις επιπτώσεις των ακραίων φυσικών φαινομένων, να καταστεί ακόμα πιο ασφαλής και προσβάσιμος για τους επισκέπτες και να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και την ιστορία της Σαμοθράκης. Εγώ, Βίκυ, πρέπει να σας θυμίσω ότι το Ιερό των Μεγάλων Θεών ήταν κορυφαίο κέντρο μυστηριακής λατρείας του αρχαίου κόσμου και είναι ο τόπος όπου το 1863 βρέθηκε και η νίκη της Σαμοθράκης. Αυτός ο χώρος λοιπόν είχε ζημιές το 2017 όταν το νησί έπληξε ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, διότι το ιερό βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ρέματα. Τώρα, οι εργασίες που θα γίνουν με τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ χωρίζονται σε δύο υποέργα. Το πρώτο αφορά παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, σταθεροποίηση πρανών, κατασκευή νέων πεζογεφυρών και διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν. Στο δεύτερο υποέργο έχουμε εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου, ανάμεσα στις οποίες θα είναι και η εγκατάσταση νέου φωτισμού, η δημιουργία σύγχρονου πληροφοριακού υλικού και ψηφιακής σήμανσης με QR codes για όποιον επισκέπτη θα πηγαίνει εκεί. Και φυσικά άλλες παρεμβάσεις που θα αναδείξουν το μνημείο όπως του αρμόζει και όπως του αξίζει, γιατί του αξίζει, Βίκυ. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος εκεί.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τον ηγετικό ρόλο του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών ανώτατων ιδρυμάτων επιβεβαιώνει η ομόφωνη απόφαση της Συνόδου των Πριτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων να ορίσει επίσημα το Ακριτικό Πανεπιστήμιο ως εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ιντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι. Συγκεκριμένα, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης επομίζεται ρόλο στους κύριους άξονες που αφορούν την ενίσχυση της ακαδημαϊκής, της ερευνητικής και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και Βουλγαρίας, στην πρόθεση της καινοτομίας, της κυκλικής υποδοσίας του περιβάλλοντος, στην διασυνοριακή ζώνη, αλλά και στη διασφάλιση των συμφερόντων της ελληνικής κοινότητας στη χάραξη κοινών στρατηγικών δράσεων. Με άλλα λόγια, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο θα το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, ενδυναμώνοντας τις συνέργειες, την εξωστρέφεια και την περιφερειακή άξη προς όφελος πάντα των τοπικών κοινωνιών. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, το οποίο συνιστά διαχρονικά στα Βαλκάνια, έχει να επιδείξει Βίκυ πλούσια εμπειρία και στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συνεργασίες, μέσω των οποίων αναδεικνύει συνεχώς και το υψηλό κύρος του ως ακαδημαϊκού αναφοράς στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και τη γεωστρατηγική σημασία τη γεωγραφική του θέση. Για τιμή λοιπόν και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη για το Ίδρυμα, κάνει λόγο ο Πρίτανης του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου, καθηγητής Φώτης Μάρης, σημειώνοντας εμφατικά πως το Πανεπιστήμιο της Θράκης συνεχίζει στην πράξη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένας σύγχρονος, εξωστρεφής και διεθνώς αναγνωρισμένος και ερευνητικός πυλώνας.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τις πύλες της άνοιξε χθες η έκτη έκθεση βιβλίου Μυτιλίνη Στρατής Μυριβίλης. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από τη Λέσβο. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, άνοιξε χθες τις πύλες της η έκτη έκθεση βιβλίου Μυτιλίνη Στρατής Μυριβίλης σε νέα τοποθεσία αυτή τη χρονιά στην πλατεία Μιλένα Κοντού, δίπλα στη Μαρίνα Μυτιλίνης, όπου θα φιλοξενείται έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7.30 το απόγευμα ως και τις 10.30 το βράδυ και θα περιλαμβάνει διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις, όπως παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις με συγγραφείς, αφιερώματα και μουσικές εκδηλώσεις. Η πρεμιέρα, να σας πω, ότι πραγματοποιήθηκε χθες με αφιέρωμα στο έργο της συγγραφέα Χίλντα Δημητρίου και ολοκληρώθηκε με συναυλία του γυναικείου μουσικού σχήματος Πάρτα Φλόρα. Σήμερα θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Ανθολόγιο της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου 2006» της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου που έχουν εκδώσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η κλασική κωμωδία «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» παρουσιάζεται σήμερα στα Γιάννενα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Παλογιάννη. Φωτεινή.
13: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η επιτυχημένη παράσταση «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Κολτόνι επιστρέφει σήμερα στις 9.30 στα Γιάννενα στο υπαίθριο θέατρο εταιρείας υπηρετών μελετών Φρόντσου. Το κλασικό αυτό έργο της παγκόσμιας δραματουργίας, γραμμένο το 1745, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα και μετάφραση Ερίκου Μπελιέ, με τα σκηνικά και τα κοστούμια να υπογράφουν ο Μανώλης Παντελιδάκης και η Λαϊάννα Δουλαρίδη αντίστοιχα. Στο ρόλο του παμπώνερου υπηρέτη Τρουφαλτίνο επιστρέφει ο Βασίλης Χαραλαπόπουλος, ο οποίος στην προσπάθειά του να επιβιώσει αποφασίζει να δουλέψει ταυτόχρονα για δύο αφεντικά, προκαλώντας μία αλυσίδα από παρεξηγήσεις, μεταμφιέσεις και ανατροπές. Στο πλευρό του εμφανίζεται η Φέη Ξυλά μαζί με έναν πολυμελητία, ώστε μια παραγωγή που αντλεί έμπνευση από την παράδοση της Κομπέτια Δελάρτε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
14: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην ισιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο, ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη ήταν η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, πες μας όλοι πες. more.com.artinfo.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Από τη μεγάλη γεωπολιτική σκακέρα μέχρι την ψηφιακή καθημερινότητα, μία ημέρα με αποφάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα. Στην Άγκυρα, η σύνοδος του ΝΑΤΟ φέρνει στο επίκεντρο τα F-35, τις αμυντικές δαπάνες και την επόμενη μέρα της συμμαχίας. Τραμπ και Ερντογάν στο κρίσιμο τετατέτ, με τις εξελίξεις να διαμορφώνουν νέες ισορροπίες ασφαλείας. Στους δρόμους, μια άλλη αλλαγή. Το ροζ μπλοκάκι της τροχιάς περνά στην ιστορία και τη θέση του παίρνει το τάμπλετ. Οι κλήσεις μπαίνουν στην ψηφιακή εποχή με ένα κλικ. Και για χιλιάδες νέους αρχίζει ώρα των επιλογών. Το μηχανογραφικό ανοίγει και μαζί του ένα νέο κεφάλαιο για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3η 7 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ, στο επίκεντρο η αύξηση εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανίας. Στις 3 το μεσημέρι η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35 ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 18 οι τραυματίες από τις 2 εκρήξεις συμπεριλαμβανομένων 4 αστυνομικών στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διανυκτέρευσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου Προέδρου. Ο Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά την επίσκεψή του στη χώρα και αργότερα θα αναχωρήσει για την Άγκυρα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του δημοσίου. Και κινηματογραφική καταδίωξη αυτοκινήτου. Τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αγία Παρασκευή εντοπίστηκαν πάνω από 61 κιλά κάναβης. Συνελήφθη ο ένας επιβαίνοντας, αναζητείται ο άλλος.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε νωρίτερα στην τουρκική πρωτεύουσα πριν από λίγα λεπτά. Είμαστε εν αναμονή να βγει από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Είναι η πρώτη μάλιστα πτήση του αεροσκάφους που ήταν δωρεά του Κατάρ σε προεδρικό ταξίδι στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία, η Άγκυρα, έχει μετατραπεί σε φρούριο για τη διήμερη σύνοδο. Αρχίζει σήμερα. Περισσότεροι από 56.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός. Τα κυβερνητικά κτίρια είναι μονίμως περικυκλωμένα από ασφάλεια και κυκλειδώματα, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι έλαβαν υποχρεωτική άδεια για να περιοριστεί η κίνηση στους δρόμους. Η τουρκική κυβέρνηση στρέφει το ενδιαφέρον της φυσικά στην άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ. Η σύνοδος θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την ενότητα της συμμαχίας. Στο επίκεντρο παραμένουν οι σχέσεις του Αμερικανού Προέδρου με τους Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι θα επιδιώξουν να κατευνάσουν τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση του. Να κατευνάσουν τη δυσαρέσκεια του για τη στάση τους στον πόλεμο του Ιράν. Σε περίπου μία ώρα αναμένουμε και τη διμερή συνάντηση που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το κλίμα όμως θα μας το μεταφέρει η ανταποκρίτρια του Earth News, Ελβίρα Κρίθαρη. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
8: Καλησπέρα από την Άγκυρα και από το κέντρο τύπου. Βλέπουμε και εμείς τις εικόνες του αεροσκάφους του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος αναμένεται να εξέλθει και να γίνει δεκτός σύμφωνα με πληροφορίες από τον Τούρκο Πρόεδρο. Δεν είχαν ανακοινωθεί επισήμως οι κινήσεις αυτές για λόγους ασφαλείας. Να το δούμε και εμείς. Είναι μια κρίσιμη συνάντηση αυτή που θα ακολουθήσει περίπου 3 και 4 ώρα Ελλάδας και Τουρκίας στο ΒΣΕΠΕ, ένα τετ-α-τετ των δύο ηγετών. Οι οποίοι αναμένεται να μιλήσουν για πλήθος ζητημάτων, αλλά στην αρχή βασικά βρίσκεται το θέμα της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ειδικά το τελευταίο, το πιο πρόσφατο, το New York Times, φαίνεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επεξεργάζεται ένα σχέδιο για να ανοίξει ο δρόμος. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Τουρκία αγόρασε ρωσικούς πυράβλους S-400 το 2019 και έτσι μπλόκαρε η ίδια τον εαυτό της από την πρόσβαση στα αμερικανικά S-35.
7: Ελβίρα, πάντως είναι ενδεικτική και η δήλωση που έκανε και ο Αμερικανός Πρόεδρος αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον. Πάω εξαιτίας του Ερντογάν, είπε στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο ηγέτη έναν φίλο και ένα σεβαστό ηγέτη, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες θα μπορέσουν να ενισχύσουν και τη συνεργασία τους σε θέματα άμυνας, όπως μας περιγράφεις και εσύ.
8: Πράγματι, και αυτή η ιδιαίτερη χημεία ήταν και ο λόγος, όπως παρουσιάστηκε και στον τουρκικό τύπο, της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να έρθει τελικά να παρευρεθεί στο ΝΑΤΟ παρά τις επικρίσεις του προς τη συμμαχία και τον σκεπτικισμό που έχει εκφράσει στο παρελθόν. Και αυτό προσέθεσε μάλιστα ο ίδιος ότι φέρνει και ένα δώρο στον πρόεδρο Ερντογάν. Μένει να δούμε αν αυτό το δώρο θα είναι πράγματι τα F-35. Τώρα, υπάρχει έντονη κινητικότητα από ό,τι βλέπουμε στο αεροδρόμιο, στο ειδικά διαμορφωμένο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Όμως δεν είναι ο μόνος ηγέτης που καταφάνει αυτή την ώρα και άλλοι ηγέτες έρχονται στην Άγκυρα. Θα ακολουθήσουν διμερείς επαφές και βέβαια τα δίπλα εργασίας και το βράδυ 7 και 4 το δίπλα που θα παραθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν, προς τους ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Οι εργασίες της Συνόδου λοιπόν ξεκινάνε σήμερα. Έχει ήδη γίνει η εναρκτήρια ομιλία του κ. Ρούτε, αλλά αύριο θα είναι η συνάντηση, η σύνοδος κορυφή δηλαδή, και αργότερα και η αναμνηστική φωτογραφία που μένει να δούμε βέβαια, έχει ενδιαφέρον η σημειολογία της, γιατί υπάρχουν διάφορες έξτρες και κόντρες ανάμεσα στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Χαρακτηριστική η τελευταία κόντρα που είδε το φως της δημοσιότητας ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και την πρωθυπουργό της Ιταλίας, την κυρία Μελόνι. Mm-hmm. Όλα αυτά πρόκειται να τα δούμε σήμερα και αύριο, μια ενδιαφέρουσα σύνοδος και να κλείσω με αυτό. Ναι. Δεν κρύβει εκπλήξεις αυτό που όμως καταλαβαίνουμε ότι θα είναι καθοριστική για το μέλλον της ασφάλειας στην Ευρώπη, καθώς έχει εκφράσει τη θέση της η Αμερική ότι οπισθοχωρεί από την εξωτερική ασφαλεία της κυρίας Υπήρου.
7: Θα δούμε βέβαια και τη στάση που θα κρατήσουν οι Ευρωπαίοι. Υπενθυμίζουμε, σας μεταφέρουμε αυτό που βλέπουμε τώρα και στην τηλεόραση του Earth News. Παρατεταγμένοι αξιωματούχοι της Τουρκίας αναμένουν να κατέλθει ο Αμερικανός πρόεδρος από το Air Force One σε μια ειδική τελετή, καθότι όπως μας είπες και εσύ, σε περίπου μία ώρα θα έχει και τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ελβίρα Κρίθαρη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν χρειαστεί, φυσικά θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου στη συνέχεια του δελτίου. Για όποια νεότερη πληροφορία υπάρξει. Η ανταποκρίτριά μας λοιπόν στην Τουρκία. Όλα αυτά βέβαια, όπως μας τόνισε και η Ελβίρα, διαδραματίζονται σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές για τη συμμαχία. Μία σύνοδος κορυφής η οποία αναμένεται να αλλάξει γρήγορα και τις ισορροπίες να δοκιμάζονται. Δύο πόλεμοι, γεωπολιτικές εντάσεις, η αβεβαιότητα για το ρόλο των ΗΠΑ και φυσικά η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες διαμορφώνουν αυτό το νέο τοπίο ασφαλείας. Τώρα η Ευρώπη καλείται πλέον να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος στη συλλογική άμυνα, την ώρα που οι σύμμαχοι αναζητούν και τις απαντήσεις για το μέλλον του ΝΑΤΟ αλλά και τη συνοχή του. Πάμε στον απεσταλμένο του Earth News, τον Πιέρο Τζανετάκο. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
9: Αλλά δεν τη βλέπω καμία ευελπίση.
7: Μας ακούει ο Πιέρος Τζανετάκος. Πιέρο.
9: Για κάτι να δοκιμάσουμε, αυτό και βλέπουμε.
7: Πιέρο, μας ακούς? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ τώρα λίγο με τη σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε να την αποκαταστήσουμε με τον Πιέρο Τζανετάκο. Καταλαβαίνετε ότι όλοι οι συνάδελφοι και οι ρεπόρτερ από τα διεθνή πρακτορία αυτή τη στιγμή είναι εν αναμονή της άφιξης του Αμερικανού Προέδρου. Έχει φτάσει, όπως είπαμε, το προεδρικό αεροπλάνο. Μένει λοιπόν να κατέλθει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα όσον αφορά τα της συνόδου, στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκονται οι αποφάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα της συμμαχίας, αλλά και τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, της οποίας πλέον ο ρόλος φαίνεται πως περιορίζεται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35. Όλα αυτά βέβαια λίγο πριν από τη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν. Δεν ξέρω τώρα αν ο Πιέρος Τζανετάκος μας ακούει.
9: Ναι, Ντόνα, σας ακούω. Συγγνώμη, αλλά εδώ κάτι γίνεται με τις επικοινωνίες.
7: Μπορεί
9: να είναι και λόγω της πολυκοσμίας.
7: Και της πολυκοσμίας, των μέτρων ασφαλείας, όλα. Έδινα νωρίτερα λίγο το πλαίσιο, δεν μας άκουγες. Λέγαμε, είμαστε τώρα σε μια σύνοδο κορυφής, η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς γίνεται σε ιδιαίτερο γεωπολιτικό κλίμα. Έχουμε τις εντάσεις, δύο πόλεμοι σε εξέλιξη. Είναι η αβεβαιότητα για το ρόλο των ΗΠΑ. Να έχει ανοίξει αυτή η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες και καταλαβαίνουμε ότι μέχρι αύριο θα δούμε τις ισορροπίες να αλλάζουν.
9: Αυτό είναι, Ντόνα, το πλαίσιο πολύ σωστά και ουσιαστικά τα λες. Αυτό που νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω στο μεγαλύτερο κάδρο είναι ότι πράγματι βρισκόμαστε μέσα σε μια περίοδο ραγδαίας γεωπολιτικής αλλαγής. Η Ευρώπη είναι αυτή που εν μέσω των δύο πολέμων, όπως ανέφερες και εσύ, καλείται πλέον να αναλάβει τη δική της τη συλλογική άμυνα της κυρίας Υπήρου, με σαφώς μειωμένη τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε για απόσυρση των Αμερικανών από το δυτικό σύστημα ασφαλείας, αλλά είναι βέβαιο ότι καταγράφεται τόσο η ασφυκτική πίεση από το Λευκό Οίκο προς την Ευρώπη για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, όσο κυρίως θα έλεγα για την ενεργή συμμετοχή τους στα πεδία των συγκρούσεων. Αυτές είναι και οι θέσεις με τις οποίες προσέρχεται εδώ στην Άγκυρα ο κύριος Τραμπ, και φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Ρούτε, να γεφυρώσει τις διαφορές, είναι πολλά αυτά που παραμένουν να χωρίζουν τις ΗΠΑ από τους Ευρωπαίους. Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Τραμπ δεν πρόκειται να έχει ξεχάσει το ηχηρό όχι από την πλευρά των συμμάχων του όσον αφορά τη συμμετοχή του στον πόλεμο του Ιράν. Πριν από λίγες εβδομάδες ξανά ο ίδιος χαρακτήρισε τον ΝΑΤΟ ως χάρτινη τίγρη. Ο κύριος Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο για μια ντροπιαστική στάση των Ευρωπαίων. Βέβαια, μένει να δούμε τώρα τι από όλα αυτά θα συζητηθεί σήμερα στο δείπνο, αύριο στην Ολιγόρη, σύνοδο στην Ολομέλεια και θα είναι ολιγόροι για ευνόητους λόγους, όπως αντιλαμβάνεσαι. Όσο πιο στενά είναι τα χρονικά πλαίσια, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να αποφευθούν οι εντάσεις και οι συγκρούσεις. Το ερώτημα το μεγάλο είναι κατά πόσο ο κύριος Ρούτε θα κερδίσει το στοίχημα του κατευνασμού του Αμερικανού Προέδρου, πόσο οξυγόνο έχει από εδώ και στο εξής η συμμαχία, η Δυτική Συμμαχία, η Νατοϊκή Συμμαχία, αλλά και από εδώ και πέρα, θα έλεγα, γιατί πρέπει να δούμε σιγά σιγά και το από εδώ και πέρα. Είναι οι Ευρωπαίοι αυτοί που έχουν απαντήσουν σε μια σειρά από διλήμματα, τι θα κάνουν στην Ουκρανία, πώς θα αντιμετωπίσουν τη ρωσική απειλή, ποια θα είναι η θέση τους στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς και φυσικά ποια θα είναι η θέση και ποιος ο ρόλος της Τουρκίας στο νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλείας.
7: Πολλά και μεγάλα τα ζητήματα και τα ερωτήματα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση, όπως μας έλεγε και νωρίτερα και η Ελβίρα Κρίθαρη, γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο επιστροφής της στο πρόγραμμα F-35. Όλα αυτά, όπως είπαμε, λίγη ώρα πριν το τέτ-α-τέτ των δύο Προέδρων.
9: Ναι, αυτή η συζήτηση υπάρχει εδώ και καιρό. Η Τουρκία προσπαθεί να επαναπροσεγγίσει επικοδομητικά τον κύριο Τραμπ, πέρα από τις εκλεκτικές συγγένειες που μπορεί να έχουν οι δύο πρόεδροι. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν ακόμα και αν δοθεί το πολιτικό νεύμα από τον Αμερικανό πρόεδρο. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία αρκετά επίπονη από την πλευρά του Κογκρέσου. Λίγο πολύ αυτά τα γνωρίζουμε. Απλώς θα πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση και το Ισραήλ. Ακούσαμε πριν από λίγες ώρες τον κύριο Νετανιάχου να λέει ότι δεν θα είναι μια ευνοϊκή εξέλιξη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για την ισορροπία των δυνάμεων, η επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών και κυρίως η επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Και το ελληνικό λόμπι κάνει αρκετή δουλειά. Το φιλοϊσραηλινό λόμπι στην Ουάσινγκτον κάνει ακόμα περισσότερη δουλειά. Η Τουρκία καλείται να κλείσει το θέμα με τους S-400 και να απεξαρτηθεί ακόμα περισσότερο από την ρωσική ενέργεια. Θέλω να πω ότι είναι πολλά αυτά που μένουν να γίνουν για να δούμε την Τουρκία να ξαναμπαίνει στο πρόγραμμα. Και επίσης, επειδή η Ελλάδα έχει παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία, είναι μέλος, είναι μέρος του προγράμματος. Περιμένει στο τέλος του 2029 το πρώτο F-35 να προσγειωθεί σε ελληνικό έδαφος. Σίγουρα είναι αρκετά βήματα μπροστά. Από εκεί και πέρα, όπως συνηθίζουν να λένε και Ντόνα από την πλευρά της Αθήνας, ούτε οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις εντεροκαθορίζονται, ούτε η Ελλάδα μπορεί να παρεμβαίνει ευθέως στις διμερείς σχέσεις και αγοραπολισίες
7: μεταξύ τριών κρατών. Είχαμε και τις δηλώσεις στην τοποθέτηση και του κυρίου Γεραπετρίτη χθες στη Βουλή. Εμφανίστηκε κατηγορηματικός όσον αφορά το ότι δεν υπάρχει ζήτημα στον περιορισμό που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει τα μαχητικά F-35. Τώρα κατήλθε πριν λίγα λεπτά όσο μας μίλαγες, Πιέρο, και ο Αμερικανός πρόεδρος, τον υποδέχθηκε ο κύριος Ερντογάν έτσι σε ένα πολύ θερμό τετατέτ. Τώρα τι ακριβώς είπανε θα το μάθετε φαντάζομαι εσείς στη συνέχεια, αλλά πολύ εγκάρδι και με την χειραψία σε πάρα πολύ φιλικό έδαφος, έτσι η πρώτη συνάντηση των δύο προέδρων. Τώρα βέβαια στη σύνοδο θα συμμετάσχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Με τι θέσεις πάει η χώρα μας?
9: Ναι, να πούμε, επειδή το ανέφερες, πράγματι οι κύριοι Τραμπ και Ερντογάν έχουν έτσι, ταιριάζουν να το πω έτσι, ως πολιτική αλλά και ως φιλοσοφία γενικότερα. Αρέσκονται να έτσι συναναστρέφονται με ηγέτες που όπως θεωρούν ήδη είναι αρκετά, ας το πούμε, αποτελεσματικοί και αποφασιστικοί. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι δεν είναι και πάρα πολλά αυτά που έχει πετύχει ο κύριος Ερντογάν, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, όσον αφορά τη διμερή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η πρώτη προεδρία του κυρίου Τραμπ είχε αρκετά μελανά σημεία σε σχέση με τα αμερικανοτουρκικά. Ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται εδώ ως πρωθυπουργός μιας χώρας η οποία διαχρονικά δρά υπέρ των δυτικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς να προκαλεί αντίστοιχα προβλήματα όπως έχει κάνει κατά καιρούς η Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία αγγίζει πάντοτε τις απαραίτητες αμυντικές δαπάνες επί του ΑΕΠ, δηλαδή τα 2,5 και 3% των προηγούμενων ετών, και θα δούμε και τα επόμενα χρόνια να ανεβαίνει αυτό το ποσοστό ακόμα περισσότερο. Είναι μια χώρα η οποία κρατά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πολύ καλή σχέση με την Αμερικανική διοίκηση και αυτή την Αμερικανική διοίκηση, αλλά και με την Αμερικανική γραφειοκρατία. Έχουν γίνει αρκετά βήματα μπροστά όσον αφορά την ενίσχυση, την θωράκιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με τον τομέα της ενέργειας. Θυμάστε την παρουσία της Chevron και της ExxonMobil στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, στα ανατολικά της Κρήτης, αλλά και την ενεργοποίηση του κάθε του διαδρόμου. Και όπως και αν έχει, η Ελλάδα τώρα παραμένει αναπόσπαστο τμήμα της, του συστήματος ασφαλείας του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι μια χώρα έτσι με εξαιρετικά μεγάλη δύναμη πυρός, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τα οικονομικά μεγέθη και τον πληθυσμό της.
7: Αυτή την ώρα οι δύο πρόεδροι αναχωρούν από το αεροδρόμιο μαζί με τις αντιπροσωπείες τους. Πιέρο, αν χρειαστεί να σε βρούμε και στη συνέχεια, αν υπάρξει κάποια νεότερη πληροφορία, θα σε βρούμε λοιπόν και στη συνέχεια του Δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, ο απεσταλμένος του Air News, Πιέρος Τζανετάκος. Να πάμε να ακούσουμε μαζί κυρίες και κύριοι την τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη σε αυτό που αναφερθήκαμε νωρίτερα με τον Πιέρο Τζανετάκο, τα όσα είπε στη Βουλή απαντώντας στις σχετικές αναφορές ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση ζήτημα άρρωστων περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35. Αυτό που υπογράμμισε ο Υπουργός είναι ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, επισημένοντας ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου.
10: Ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται πέρα από κάθε αμφιβολία στο καλύτερο σημείο στο οποίο βρίσκονταν ποτέ. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων.
7: Στα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει την απόκτηση των F-35, προχωρά στην αναβάθμιση των F-16 Viper, υπογραμμίζοντας τη διαφορά πορείας σε σχέση με την Τουρκία, που εξακολουθεί να διεκδικεί την επιστροφή της στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών.
11: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35, με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Θα προχωρήσουμε στο δελτίο μας και θα επανέλθουμε και στη συνέχεια στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην Άγκυρα σήμερα και αύριο. Τώρα στη Δαμασκό είχαμε διπλή έκρηξη με 18 τραυματίες κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος πραγματοποιεί σύντομα στην Άγκυρα σήμερα και αύριο. Τώρα στη Δαμασκό είχαμε διπλή έκρηξη με 18 τραυματίες κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Γάλλος Πρόεδρος,

0: είχαν φύγει από το ξενοδοχείο και είναι σώοι και ασφαλείς. Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος πραγματοποίησε κανονικά την συνάντησή του με τον Αχμέντ Αλ-Σαρά στο Προεδρικό Μέγαρο και έδωσαν συνέντευξη τύπου μετά από αυτή τη συνάντηση. Θα αναφερθώ σε λίγο σε αυτή τη συνέντευξη τύπου για τη διπλή έκρηξη, βομβιστική επίθεση, να πω ότι έγινε στο Υπουργείο Τουρισμού, έξω από το Υπουργείο Τουρισμού, με δύο βόμβες που είχαν τοποθετηθεί, αυτοσχέδιες χαρακτηρίζονται, είχαν τοποθετηθεί σε ένα όχημα, σε ένα αυτοκίνητο και σε έναν κάδο απορριμμάτων. Μάλιστα, οι Συριακές Αρχές ανέφεραν ότι είχαν εντοπιστεί και κατά την προσπάθεια απενεργοποίησης της μίας, αυτή εξεράγει και ακολούθησε και η έκρηξη της άλλης βόμβας. Τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, 4 από τους οποίους αστυνομικοί, ενώ έσπασαν και τα τζάμια στο Υπουργείο Τουρισμού, που δείχνουν και την ισχύ των εκρήξεων αυτών. Οι Συριακές Αρχές ανέφεραν ότι το σημείο ήταν κοντά στο ξενοδοχείο του Εμμανουέλ Μακρόν, που διέμεινε εκεί το προηγούμενο βράδυ, ωστόσο ήταν έξω από την περίμετρο ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί και σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε περίπτωση να κινδυνεύσει ο Γάλλος πρόεδρος. Παρόλα αυτά, υπογραμμίζει αυτή η επίθεση που σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από μια άλλη επίθεση στο κέντρο της Δαμασκού, έξω από το δικαστικό μέγαρο σε καφέ, με 9 νεκρούς τότε την περασμένη Πέμπτη. Υπογραμμίζει το θέμα ασφάλειας που εξακολουθεί να υφίσταται στην Συρία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συνοδεύεται από μια ομάδα κορυφαίων επιχειρηματιών της Γαλλίας, αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς της Γαλλίας με τη Συρία και στην θέληση της Γαλλίας να επενδύσει στην Συρία για την οικονομική ανάπτυξή της, κάτι που είπε και ο Αλ-Σαρά, ο οποίος δήλωσε ανοιχτός σε όλες τις επενδύσεις. Να σου πω ότι είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα είναι και η δημιουργία ενός αγωγού πετρελαίου που ουσιαστικά θα παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς σε μια περίοδο ντόνα που είδαμε όλοι και η παγκόσμια οικονομία πόσο σημαντικό είναι να μην εξαρτάται όλη η παγκόσμια οικονομία από τα στενά του Ορμούς.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας. Βαριά παραμένει η ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη, αν και έχουν σβήσει πια οι φωτιές στα εργοστάσια στο Ρεοκάστρο. 5 εκατομμύρια ευρώ αποφασίστηκε να δοθούν για την αποκατάσταση υποδομών, ενώ ξεκινούν και οι αυτοψίες για να δοθούν οι αποζημιώσεις σε σπίτια και επιχειρήσεις. Η Λία Χριστάρα θα μας πει περισσότερα και θα μας δώσει την εικόνα και φυσικά τι λένε οι κάτοικοι, αλλά και οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας της φωτιάς. Καλό μεσημέρι, Λία.
2: Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Γιατί στον οικισμό της Φιλοθέης έχει αρκετά σπίτια τα οποία είναι πολύ κοντά στην εταιρεία ανακύκλωσης. Έχει σβήσει νεμένη φωτιά με τόνους από χώμα που χρειάστηκε για να ρίξουν και τα χωματουργικά, αλλά και πραγματικά πάρα πολύ νερό, μέχρι να σταματήσει τουλάχιστον να καπνίζει. Είναι δύσκολο γιατί επειδή είναι δίπλα, ακόμα εκλείεται, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει όλο αυτό, εκλείεται τοξικό νεύος, όχι μεγάλη ποσότητα, αλλά και έχει καθίσει επί της ουσίας και όλο αυτό που έχει βγει στην ατμόσφαιρα τις προηγούμενες ημέρες. Και εμείς πήγαμε, κάναμε ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν αντέχεις να καθίσεις πάρα πολύ ώρα εκτός. Οι περισσότεροι έχουν τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά, μένουν μέσα στα σπίτια τους, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Και πραγματικά περιμένουν να δουν πώς θα περάσει όλο αυτό που ζουν. Είναι και περίεργο το έδαφος, από την άποψη ότι είναι σαν να ζουν. Έχει μια κλίση δηλαδή το έδαφος, με αποτέλεσμα να μην βρίσκει πουθενά χώρο να φύγει αυτό το τοξικό νεφος από την περιοχή και δυσκολεύονται πραγματικά. Από εκεί πέρα, τώρα, όσον αφορά τις αποζημιώσεις και τα λεφτά που θα δοθούν, τα 5 εκατομμύρια θα δοθούν στην περιφέρεια και θα το δώσουν στους δύο δήμους, στον Δήμο Παύλου Μέλλα και στον Δήμο Ρεοκάστρου, για την αποκατάσταση των υποδομών. Αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα είναι το νερό, γιατί ακόμα δεν έχουν κάποια σπίτια νερό. Ένα είναι αυτό, και μετά θα μπορέσουν ίσως από αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα μάλλον από αύριο, να κάνουν τις αιτήσεις τους και οι πληγέντες, οι επιχειρηματίες δηλαδή, γιατί ευτυχώς σπίτια δεν κάηκαν, για να πάρουν αποζημιώσεις πρώτα για την υποσυσκευή που έχουν χάσει και στη συνέχεια θα αποζημιωθούν στο 70% της αξίας αυτών που έχασαν άμεσα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και το μεροκάματό τους. Πραγματικά οι κάτοικοι περιμένουν

0: πάντως μία οδηγία. Έχει δοθεί και στα αρμόδια Υπουργεία έτσι, από τους Δήμους μία ερώτηση για το τι πρέπει να γίνει. Περιμένουμε να δούμε αν θα δοθεί κάποια τέλος πάντων περαιτέρω οδηγία.
1: Ναι, γιατί το θέμα είναι τώρα να καθαριστεί και το έδαφος και η ατμόσφαιρα να βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες προκειμένου οι άνθρωποι και να αναπνεύσουν και μετά με τις αποζημιώσεις να μπορέσουν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως και σήμερα, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για 4 νησιά του Βορείου Αιγαίου και 3 νομούς στην Κρήτη. Θα τα δούμε αναλυτικά, όπως και την πρόγνωση του καιρού, με τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Καλό μεσημέρι, Νικολέτα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Βεβαίως θα τα πούμε όλα γιατί νομίζω είναι πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχάς, ποιες περιοχές είναι σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό για λίγες ώρες ακόμη. Προσοχή σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία αλλά και σε μεγάλο μέρος της Κρήτης. Εκεί θα έχουμε τις πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες με την έννοια ότι θα πνέουν άνεμοι που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Όμως, ο αυριανός χάρτης της πολιτικής προστασίας είναι πιο ευίωνος διότι δεν έχουμε κατηγορία 4 πορτοκαλί συναγερμό πια και αυτό νομίζω είναι σημαντικό να πάρουμε ανάσες όλες τις περιοχές. Βεβαίως θα υπάρχει κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου και στη Δυτική Ελλάδα, σε Στερεά, Πελοπόννησο, στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και σε ένα κομμάτι της Κρήτης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κάποιες μπόρες θα έχουμε στις επόμενες ώρες σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία παραμένει υπέροχη και για την περιοχή και για την εποχή, διότι δεν ξεπερνάμε σήμερα στη χώρα τους 35 βαθμούς. Λίγο αύριο θα ανέβουμε, διότι θα πέσουν οι άνεμοι. Θα έχουμε τοπικά και 36 βαθμούς. Και την Πέμπτη θα έχουμε την ημέρα με την περισσότερη αστάθεια, περισσότερες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και τη Βόρεια χώρα, με πιθανή μπόρα και στην Αττική. Λίγο θα πέσει και η θερμοκρασία και γενικώς θα έλεγα ότι κάτι ακραίο σε κάποια παράμετρο του καιρού δεν περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
1: Τώρα, αυτές οι βροχές που μας λες θα βοηθήσουν τουλάχιστον την περιοχή του Ωραιοκάστρου να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα.
2: Νομίζω είναι στο όριο να βρέξει πρόσκαιρα και εκεί, όχι μάλλον στο κέντρο της πόλης εκεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά στα περίχωρα. Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να βγάλει και κάποια μπόρα που νομίζω θα βοηθήσει την περιοχή σίγουρα.
1: Θα τα δούμε όμως και τις επόμενες ημέρες. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλοκαιρινή ημέρα αιχμής σήμερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση προς όλους τους προορισμούς. Πραγματοποιήθηκε εχθές ευρεία σύσκεψη των αρμόδιων φορέων για το θέμα των καθυστερήσεων εναέρειας κυκλοφορίας στη χώρα μας. Όλες τις εξελίξεις θα τις ακούσουμε στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού.
3: Μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα αιχμής έχουμε. Καταγράφεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος με την επιβατική κίνηση να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα παρά την έκθεση της Eurocontrol η οποία κάνει λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις. Το επιβατικό κοινό δείχνει να μην ενοχλείται ή να μην αντιλαμβάνεται διαφορά. Ενδεικτικά να πούμε πως έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις σε αφίξεις ιδίως σε πτήσεις του εσωτερικού. Σε κάποιες από αυτές έχουμε καθυστερήσεις που ξεκινούν από 15 και φτάνουν στα 45 λεπτά. Μεγαλύτερες όμως είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε πτήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διαπιστώνεται πως τα αεροσκάφη θα απογειωθούν με καθυστέρηση από 45 λεπτά έως και 3 ώρες. Μιλάμε βεβαίως για ειδικές περιπτώσεις και όχι για τον κανόνα. Τώρα, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές συνδέσεις, δεν παρατηρείται κάτι εξωπραγματικό, υπό την έννοια πως οι όποιες καθυστερήσεις περιορίζονται στα 35 έως 45 λεπτά σε μετρημένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και υπό το βάρος των συμπερασμάτων της έκθεσης της Eurocontrol, πραγματοποιήθηκε χθες η σύσκεψη των αρμόδιων φορέων. Θυμίζουμε πως η Eurocontrol αναφέρει πως σε συγκεκριμένη διάστημα τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η υπηρεσία όμως πολιτικής αεροπορίας υποστηρίζει ότι η εικόνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι βελτιωμένη, καθώς τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις των πτήσεων μειώθηκαν κατά 31,77% σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
1: Και από την καλοκαιρινή ημέρα αιχμή στα αεροδρόμια θα περάσουμε στον πολιτικό καύσωνα, ο οποίος ανεβαίνει με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να περνά σε νέο γύρο σύγκρουσης με αιχμή τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας από την ακρίβεια, το κόστος ζωής ως τις υποκλοπές αλλά και την επόμενη μέρα του πολιτικού σκηνικού. Επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ απάντησε και στις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές αλλά και στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Νότης Αναντιάδης, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νότη.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Για να ξεκινήσουμε από τις υποκλοπές, θα πρέπει να σημειώσουμε, πιστεύω ότι υπάρχει μια έντονη διάθεση της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου να υποβαθμίσει ή αν θέλεις να δημιουργήσει λίγο πιο ελαφρά την όλη συζήτηση με αφορμή το ότι πήγε καθυστερημένα από τον κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο κ. Σαμαράς και ζήτησε να ελεγχθεί και το δικό του κινητό. Υπάρχει η συνέχεια της κριτικής που είχε ξεδιπλωθεί ήδη από την Ενημέρωση των Πολιτικών Συντακτών χθες ότι το υπόθεση των υποκλοπών έσκασε το 2022 και το 2023 ο κ. Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος για την Δημοκρατία και τώρα πήγε σε αγγελία μετά από 4 χρόνια, αλλά από εκεί και έπειτα ο Παύλος Βαρνάκης συνέδριος του Αεχώρης σήμερα σημείωσε μεταξύ άλλων ότι δεν ήταν η κυβέρνηση. Πρώτα ο ίδιος συνέδεσε τις υποκλοπές με την κυβέρνηση και λίγο αργότερα είπε ότι εσείς το συνδέεται. Τέλος πάντων, το θέμα βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Υπάρχει διάκριση εξουσιών, υποστηρίζει η κυβέρνηση και όταν κάποιος απευθύνεται στη δικαιοσύνη, την απάντηση θα δώσει η δικαιοσύνη. Τώρα, από εκεί και έπειτα για το κυβερνητικό έργο του Αντώνη Σαμαρά, σημειώσω ότι δεν σβήνεται η προσφορά του, αλλά αν κάνει κόμμα, φυσικά θα είναι στην αντιπολίτευση, θα αντιμετωπιστεί ως κόμμα που κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Πρόκειται να διαχωρίσει την στάση του κ. Σαμαρά από την στάση του Κώστα Καραμαλή, σημειώνοντας ότι ούτε κόμμα έχει πει ότι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, ούτε ότι θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, με τις βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι, είπε χαρακτηριστικά. Και μπορούμε ότι η χρέωση μας είναι να πάμε μπροστά, να ζούμε μπροστά. Χάσαμε χρόνο, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα ήταν πολύ καλά. Όλα ήταν τέλεια κομμένα στην μεταπολίτευση. Κάποιοι χάσαν την μισή του συντάξεις και τα νέα παιδιά, οι τριαντάριδες, δεν μπορούν να πάρουν το δικό τους σπίτι. Θεώνοντας δηλαδή το πρόβλημα, τα προβλήματα σε μια διαχρονική υστέρηση που παρουσιάστηκε. Το έχουν αναφέρει και άλλες φορές εδώ αυτό κυβερνητικά στελέχη ήδη από τη δεκαετία του 80 με τον υπερδανισμό.
1: Τώρα ο κύριος άφησε και χμές σε βάρος και του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε στην επανεμφάνισή του και μάλιστα είπε ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο του έντιμου πρωθυπουργού.
4: Ναι, είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο, τον τίτλο, συγγνώμη, του έντιμου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης, του ενημότερου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης. Είχε προηγηθεί χτες το βράδυ μια σκληρή σε υψηλούς τόνους επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη στο συντηρητικό τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος έβαλε θέμα για το κόστος, για το γιατί έμεινε μια εβδομάδα η Βουλή ανοιχτή παραπάνω, ενώ είχαν εξαγγελθεί νωρίτερα οι εκλογές του 19 και γιατί πέρασε εκείνη την εβδομάδα συγκεκριμένος νομοθεσία με την οποία η παθητική δωροδοκία από πλημέλημα έγινε κακούργημα. Συγκεκριμένος άνθρωπος ευνοήθηκε. Ο κύριος Βαρνάκης σήμερα ήταν λίγο πιο ήπιος, όχι λέγοντας ότι δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα, λέει, εγώ δεν το επιθυμώ προσωπικά, επιθυμώ πολιτικά. Δεν μπορώ να μην όμως σημειώσω ότι υπήρχε φωτογραφική διάταξη, συγκεκριμένος ευνοήθηκε, όπως και πάρα πολλοί βέβαια βαρυπινίτες και άλλοι οι οποίοι βγήκαν από τις φυλακές κατά το διάστημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η υπόθεση λέει ότι σε κάθε περίπτωση εγώ δεν, ως νομικός δεν μπορώ, αν δεν έχω δει, να πω ότι κάποιος τα πήρε, αλλά οπωσδήποτε κάποιος συγκεκριμένος ευνοήθηκε από την επιλογή εκείνη του κυρίου Τσίπρα. Χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε και επίθεση στον κύριο Τσίπρα για άλλη μια φορά και για το ύψος των 500 μόλις ευρώ που δηλώνεται επισήμως ότι νοικιάζει τη βίλα κάτω από το Σούνιο. Αλλά κρατάμε το πολιτικό σκέλος αυτής της επίθεσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός που μπορεί να πει ότι ήταν έντιμος. Τέλος, ρωτήθηκε για την υπόθεση της αυτοδυναμίας λέγοντας ότι είναι μονόδρομο σε αυτοδυναμία. Γιατί το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν είναι το ΠΑΣΟΚ εκείνο το οποίο παλιότερα το 12, το 15 έβαλαν πλάτη, το 12 να σωθεί η χώρα και το 15 ψήφισαν οι βουλευτές του και το Πασόκ κόμμα ολόκληρο ο κόσμος του μαζί με την Νέα Δημοκρατία υπέρ του ναι. Τέλος παραδέχτηκε ότι η ακρίβεια είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα, σημειώνοντας ότι προσπαθούν πολύ συγκεκριμένα αυτό να κάνουν, να μειώνουν τη φορολογία, να αυξάνουν τα εισοδήματα, στο τέλος ημέρας, στο μέτρο του δυνατού, να ανακουφίσεται όσο είναι δυνατόν ο πολίτης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης σήμερα στον Sky αναφορικά με τον κύριο Τσίπρα, όπως μας είπε και νωρίτερα και ο Νόνης Ανανιάδης.
5: Ο κύριος Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό του όπλο την υποτιθέμενη εντυμότητα. Λοιπόν, σκεφτείτε, κάντε εικόνα. Είτε τον Κώστα Τσιάρα, είτε τον Γιώργο Φλωρίδη, είναι οι δύο υπουργοί δικαιοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
6: Ναι.
5: Να έρχονταν εδώ, ναι, ή σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή ή στη Βουλή, και να έλεγαν ότι επί των ημερών υπουργίας τους, ναι, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, λειτουργούσε ένα παραϋπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου. Ναι. Από τη στιγμή που Αλέξης Τσίπρας επιλέγει, και καλά κάνει,
6: ναι,
5: να επανεμφανιστεί όσο τίμιος και ηθικός πολιτικός, θα τα θυμίζουμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
1: Τώρα εδώ στο σταθμό μας και στο Βασίλη Αδαμόπουλο τοποθετήθηκε ο Άγγελος Συρίγος αναφορικά με την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ του κύριου Σαμαρά και της κυβέρνησης. Πάμε να ακούσουμε τη σχολεία ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
7: Με βρίσκεται στη Χάγη.
6: Ναι.
7: Και εδώ είχα συναντήσεις χθες με πολλούς Έλληνες.
6: Ναι.
7: Πιστέψτε με, κανένας δεν έθεσε αυτό το ζήτημα.
6: Ναι.
7: Κανένας. Όλοι με ρωτούσανε τι γίνεται με τους μισθούς, τι γίνεται με την πρόνοια στην Ελλάδα, τι μπορούν να κάνουν για να έλθουν στην Ελλάδα και να έχουν φορολογική ατέλεια για κάποιο χρονικό διάστημα, αν υπάρχουν δουλειές. Το λέω αυτό διότι μερικές φορές, κλεισμένοι λίγο στο μικρό κόσμο μας, καθόμαστε και θεωρούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική. Δεν το μειώνω, να διευθυνήσω. Δεν το μειώνω, αλλά ο κόσμος ζει μια αμήλυτη πραγματικότητα που δεν σχετίζεται με αυτά, φοβάμαι.
6: Εσείς θεωρείτε ότι αν κάνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα σας κάνει μεγάλη ζημιά ή μικρή ζημιά, όπως, γιατί εδώ έχουμε βάλει και
7: σε... Θεωρώ ότι οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά είναι άτομα τα οποία σίγουρα το 2019 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, πιθανόν και το 2023, όσοι στις ευρωεκλογές του 2023.
6: Μάλιστα.
7: Ότι θα κάνει ζημιά όμως θα κάνει. Δεν υπάρχει εμβολία περιπτώσεων. Απλώς δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή που εκτιμάται γενικώς. Είναι όμως άνθρωποι που προέρχονται από την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ασκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος Πασόκ υποστηρίζει ότι χάθηκε μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα και με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέτει ερωτήματα για την πορεία των έργων και ζητά πλήρη απολογισμό. Λίνα Μπεθάνη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος του Πασόκ, λοιπόν, με νέο βίντεο στο TikTok σημειώνει ότι με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας. Χάθηκε η ευκαιρία για μεγάλα έργα υποδομών, για αποθήκευση της ενέργειας, για να θωρακιστεί πολιτική προστασία, για ένα σύγχρονο ασφαλή σιδηρόδρομο, για φθηνότερο ίντερνετ, για επένδυση σε κοινωνικές δαπάνες. Η Χαριλαοτρικούπη κλιμακώνει την κριτική της προς την κυβέρνηση και με νέο σποτ για την μεγάλη χαμένη ευκαιρία, όπως αναφέρουν, για την έρευνα και την καινοτομία και αφορά στα ελληνικά πανεπιστήμια που έμειναν εκτός Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει, όπως είπες, ότι το Πασόκ θα ζητήσει απολογισμό για το πού πήγε κάθε ευρώ από το 36 δισεκατομμύριο που είχε στη διάθεσή της η χώρα. Τώρα, αναταράξεις και προβληματισμό προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιάννη Γουρού, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της χώρας και τεχνικά θέματα. με κατηγορηματικό τρόπο η Χαριλαιοτρικούπη ξεκαθάρισε πως οι ομόφωνες αποφάσεις του συνεδρίου είναι ξεκάθαρες. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος τόνισε στο Ερτιούζο ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό το εγγυάται ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει. Στο μεταξύ, χθες στη Θεσσαλονίκη, με κεντρικό μήνυμα το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και τις προοδευτικές δυνάμεις, παρουσιάστηκαν 46 νέα στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης στην Κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί και επιστήμονες.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όλα αυτά φυσικά σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ, στον απόϊχο των τελευταίων δημοσκοπήσεων, επιχειρεί λοιπόν να ενισχύσει το πολιτικό του στίγμα και να δώσει έμφαση στην προγραμματική του πρόταση. Τώρα, σε κρίσιμη καμπή όμως βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με την Κεντρική Επιτροπή να καλείται να καθορίσει την επόμενη μέρα του κόμματος εν μέσω της εσωκομματικής σύγκρουσης για τη στάση απέναντι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης θέτει ανοιχτά θέμα ηγεσίας. Ο Νίκος Παπάς προκρίνει ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και ζητά αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κόμματος, ενώ την ίδια ώρα ο Σωκράτης Φάμελος επιχειρεί να διατηρήσει τη συνοχή της παράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας δώσει το ρεπορτάζ, καθώς Βαγγέλη, και οι αποχωρήσεις και οι ανεξαρτοποιήσεις στελεχών εντείνουν όλο αυτό το τεταμένο κλίμα, με την κρίσιμη φυσικά, όπως μας έλεγες χθες, συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής να αναμένεται να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις στο κόμμα. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το πρωί ο κύριος Παύλος Πολάκης επανέλαβε την πρότασή του και φαίνεται ότι το κλίμα εντείνεται. Από τη μεριά του ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε την δημοσιοποίηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, κάτι που είναι δεδομένο, όπως είπε ο ίδιος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είναι γνωστά. Φαίνεται ότι οι πληροφορίες λένε, αναμένεται με ενδιαφέρον μάλλον, αν θα διεξαχθεί η πολιτική γραμματεία μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση, την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, ζήτησε καθαρές λύσεις. Εδώ και τώρα μάλιστα, σε διαφορετική περίπτωση εκτιμά ότι υπάρχει ο κίνδυνος μιας βαθιάς εσωστρέφειας και απαξίωσης του όλου χώρου. Όλο αυτό το κλίμα, συν το δεδομένο ότι από την πολιτική γραμματεία έχουν παραιτηθεί 3 ή 4 μέλη, εντείνει το βάρος της απόφασης για την Κεντρική Επιτροπή. Αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον επίσης και η άποψη, η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Σωκράτη Φάμελου, προς την Κεντρική Επιτροπή, από την οποία θα εξαρτηθούν και πολλά.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Βελόπουλος αναρωτήθηκε πού βρίσκουν τα λεφτά για τη δημιουργία νέων κομμάτων και αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών.
10: Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να συζητήσω σοβαρά. Αφού οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κύριος Σαμαράς δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν δουλεύουν, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς. Για μας η πολιτική είναι λειτουργήμα. Λειτουργοί είμαστε οι πολιτικοί και όχι επαγγελματίες. Τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μοροφιλοδοξίες, δεν χωρούν, κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
1: Ακόμη μία δημοσκόπηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στη Σιντερβιού για την εφημερίδα Political, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος Νέα Δημοκρατία. Καταγράφεται στην πρώτη θέση με 30,1%, με την Ελλάς να ακολουθεί στη δεύτερη με 17,4% και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη με 12,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,8%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 7,4%, ΚΚΕ 5,5% και τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Στο ερώτημα για το ποια κυβέρνηση θα θεωρούν καλύτερα μετά τις εκλογές, το 49% των ερωτηθέντων επιλέγει την αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 44% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας με ποσοστό 29,5%.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και ήρθε και η ώρα της τελικής ευθείας για τους φετινούς υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, σηματοδοτώντας την κορύφωση ουσιαστικά των προσπαθειών μιας ολόκληρης χρονιάς για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Ελίνα Κολύβα θα μας βοηθήσει λίγο για τα χρηστικά και την διαδικασία όσον αφορά την υποβολή του μηχανογραφικού. Καλό μεσημέρι, Ελίνα.
12: Καλό μεσημέρι. Και η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 5η 16 Ιουλίου. Οι υποψήφοι θα χρειαστούν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που δημιούργησαν πριν από λίγες ημέρες στο λύκειό τους και τον οκταψήφιο κωδικό που αναγραφόταν στο δελτίο εξεταζόμενου. Όσοι υποψήφοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε τις δύο επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα λύκεια εντός του Ιουλίου. Στο μηχανογραφικό δεν θα εμφανιστούν όλες οι σχολές, αλλά μόνο οι σχολές του πεδίου του κάθε υποψηφίου όπου μπορούν να δηλώσουν ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ καλά τη σειρά προτίμησης. Καλό είναι να κάνουν αρχικά μια προσωρινή αποθήκευση και να τυπώσουν το μηχανογραφικό και να κάνουν έρευνα σχετικά με τις σχολές, τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα μεταπτυχιακά, την αγορά εργασίας. Όταν σιγουρευτούν λοιπόν ότι η σειρά που έχουν δηλώσει τις σχολές είναι αυτή που επιθυμούν, τότε να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους. Να σας πω ότι σήμερα δημοσιεύτηκαν και οι φετινές τιμές ελάχιστης βάσης εισαγωγής ανά επιστημονικό πεδίο, η οποία, να σας πω, υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων του κάθε πεδίου. Η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, όπου είχαμε μια αύξηση 6,6% σε σχέση με πέρυσι, πάρα πολύ μεγάλη. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στις πολύ καλές επιδόσεις που είχαν οι υποψήφοι του δεύτερου επιστημονικού πεδίου στη φυσική και τα μαθηματικά, κάτι που σημαίνει ότι οι πολυτεχνικές σχολές θα δεχτούν και τις αμεγαλύτερες ανωδικές πιέσεις. Στα υπόλοιπα πεδία, στο πρώτο των ανθρωπιστικών σπουδών, έχουμε μια πολύ μικρή πτώση, μείον 0,09, δεν πήγαν καλά τα παιδιά στα αρχαία, ενώ στο τρίτο των ιατρικών σχολών έχουμε αύξηση 0,33, αναμένεται δηλαδή και εδώ να δούμε άνοδο των βάσεων στις ιατρικές, και πτώση 0,17 στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, γιατί εδώ θυμίζω είχαμε πάνω από τους μισούς υποψηφίους κάτω από τη βάση στην οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν και οι βάσεις στο τέταρτο πεδίο της οικονομίας. Οι βάσεις τώρα εισαγωγής εκτός από τους βαθμούς εξαρτώνται και από τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, 23 ή 24 Ιουλίου θα ανακοινωθούν και οι υποψήφοι θα γνωρίσουν σε ποια σχολή θα έχουν εισαχθεί.
1: Εν αναμονή λοιπόν και φυσικά πολύ προσοχή όπως μας είπες και σκέψη για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Στο Αγαθονής εγκαινιάστηκε το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο, ένα σημαντικό έργο για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ακριτικού νησιού. Πρόκειται για το 33ο νέο πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που παραδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο, Υπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι στρατηγικό στόχος του Υπουργείου είναι κάθε νησί να διαθέτει το δικό του μουσείο, ώστε να αναδεικνύεται η τοπική ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά. Όπως τόνισε, η πολιτεία έχει υποχρέωση να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακριτικά νησιά.
13: Εμείς στην πολιτική μας έχουμε βάλει ως στόχο κάθε νησί, κάθε μικρό νησί μας, να έχει και το δικό του μουσείο. Ήταν αυτονόητο ότι το Αγαθονήσι δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το σχεδιασμό. Ειδικά για τα νησιά όπως το Αγαθονήσι, που βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Με τους λίγους κατοίκους πλέον που έχουν μείνει και με τα ακόμα λιγότερα παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο, είναι υποχρέωση της πολιτείας να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα και στο βαθμό που αναλογεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, σίγουρα το Αγαθονήσι έπρεπε να έχει το δικό του αρχαιολογικό διαχρονικό μουσείο. Καταρχήν, γιατί αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες όπου και αν βρίσκονται. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Αθήνα ή το Αγαθονήσι. Δικαιούνται τα παιδιά του σχολείου να μπορούν να πηγαίνουν στο μουσείο τους, να κάνουν τα μαθήματά τους, να μαθαίνουν την τοπική και την εθνική μας ιστορία.
1: Σε Σε εφαρμογή τίθεται η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Οι πολίτες αυτοί, όταν πήγαιναν να μεταβιβάσουν, να ακροδοτήσουν ή να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το δημόσιο που εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που το ίδιο Κώστα Τσάβαλε τους είχε δώσει. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στο κρατές μας. Τα συναρμόδια λοιπόν Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργοποίησαν, όπως είπες και εσύ, ρύθμιση με την οποία το ελληνικό δημόσιο πάβει οριστικά να διεκδικεί αγροτικά κίνητα τα οποία το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν σε πολίτες. Με την εφαρμοστική εγκύκλιο που εκδόθηκε, το δημόσιο απέχει από νέες δικαστικές διεκδικήσεις και δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας. Σταματούν τώρα οι δικαστικές διαμάχες για περιπτώσεις που καλύπτονται από τον νόμο. Ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών υπέρ των πραγματικών ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες μπορούν πλέον ελεύθερα να μεταβιβάσουν, να πουλήσουν ή να κληροδοτήσουν τα κτήματά τους. Η ρύθμιση αφορά αγροτεμάχια που κατέχουν και καλλιεργούν επί δεκαετίες οι πολίτες δυνάμει διοικητικών πράξεων. Μιλάμε δηλαδή για παραχωρητήρια αγροτικών διανομών, αγροτικούς κλήρους, υποδείξεις εγκατάστασης από δημόσιες αρχές. Όλα αυτά λοιπόν που τους έδωσε το δικαίωμα στη γη, σε αυτή τη γη που κατέχουν τέλος πάντων. Mm-hmm. Να πούμε ακόμα ότι πρόκειται για χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα. Καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας και λύνεται κατά κάποιο τρόπο ένα θέμα. Από ότι δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να πούμε και για τις δηλώσεις που έκανε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο περιθώριο των εγγενείων του 3ου Μαΐου, με την ευκαιρία να το πούμε και αυτό στην Κηφισιά νωρίτερα σήμερα. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση δίνει πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανυπεράσπιστος πολίτης στις συναλλαγές του με το δημόσιο. Η ρύθμιση με την οποία μπαίνει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του δημοσίου είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς δήλωσε από την πλευρά του ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει άμεσα μια σημαντική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε μια πολυετή στρέβλωση.
1: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Η φάση των 16 ολοκληρώνεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Στο μεγάλο ευρικό ντέρμπι η Ισπανία λύγησε την Πορτογαλία με 1-0, ενώ το Βέλγιο συνέδριψε με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξασφαλίζοντας αμφότερες την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλου. Για να πάμε στον Δημήτρη Καϊμά να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, last dance τώρα ενός μεγάλου για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αποχαιρετά και το Μουντιάλ.
15: Εκτός συγκλονιστικού απρόπου, έτσι, με τον Ρονάλντο ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το επόμενο Μουντιάλ θα γίνει στην πατρίδα του. Πορτογαλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να ξυπνήσει ο Ρονάλντο. Δεν έχει πει, για το Μουντιάλ το θεωρούμε ότι είναι δύσκολο. Σίγουρα θα παίξει, νομίζω, στο επόμενο Euro. Αλλά όπως και να έχει, 6 Μουντιάλ. Έχει σκορέρει και στα 6. Είναι νομίζω μία από τις μορφές που έχουν σφραγίσει το ποδόσφαιρο με την παρουσία του στα Μουντιάλ που μιλάμε τώρα. Θα μπορούσε να πάει και ψηλότερα, αν είχε έτσι και περισσότερους έτσι ανάλογους συμπαίκτες.
1: Πάντως του κόστησε αυτή η ήττα, είδαμε και τα βίντεο να περπατά μόνος του, θλιμμένος.
15: Και πολλοί τον δωρούν, έτσι, αλλά εγώ τους απαντώ 40 άριδες, ένα 40 άριδες, να μπορεί να τα κάνει αυτά και να πει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, σίγουρα δεν είναι για να κορυδεύουμε επειδή σκάει ένα δάκρυ, δεν είναι κακό στο κάτω-κάτω, ναι. Ένα δάκρυ δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο άντρας κάποιος επειδή κλαίει. Τα λέω αυτά διαβάζοντας τα social media και πώς τον λουδωρούν. Σίγουρα μια πολύ μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου.
1: Και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά επηρεάζουν και την ψυχολογία του αθλητή, οπότε είναι λογικό να σπάνε και εκείνοι.
15: Περίμενε και κάτι παραπάνω, να δει να είναι μια ακόμη πρόκριση.
1: Πάντως, για άλλη μια φορά, αυτό που λέμε για το φετινό Μουντιάλ είναι ότι είναι τη της έκπληξης πραγματικά. Και δεν ξέρω τώρα και στο μάτς Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες τελικά κέρδισε η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, και αναφέρομαι και στην παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
15: Ναι, κοίταξε. Πριν το παιχνίδι και πριν γίνει όσα έγιναν μέσω τη παρέμβαση του Τραμπ και τον Ιφαντίνο να παίξει ένας ποδοσφαιριστής της Αμερικής που είχε δεκτή κόκκινη κάρτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν φαβοροί. Γιατί είχαν δείξει ότι ήταν μια καλή ομάδα, ενώ το Βέλγιο λες ότι την παλεύει. Όμως εχθές δεν ξέρω αν αυτό που λέμε ήταν η θεία δίκη του ποδοσφαίρου, αλλά πολύ καλύτερο το Βέλγιο και πήρε πανάξια νίκη και μάλιστα στο τέλος. Έκανα και την πλάκα τους. Οι Βέλγοι χόρεψαν το χορό του Τραμπ μόλις τελείωσε το παιχνίδι για να πικάρουν τον πρόεδρο της Αμερικής, έτσι, για την. Αλλά εδώ ο Ιφαντίνο. Αν ήταν λάθος μία φορά ο Τραμπ για την παρέμβαση, λάθος τον Ιφαντίνο που είπε ναι και ανέρεσε την κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή.
1: Και σήμερα τι βλέπουμε.
15: Λοιπόν.
1: Δεν ρωτάω τι να περιμένουμε, γιατί πραγματικά δεν ξέρω.
15: Ναι. Κοίταξε, το Αργεντινή-Αίγυπτος λες ότι είναι grande favori η Αργεντινή με τα χίλια. Όμως είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στο ακροτήρι στην παράταση. Και η Αίγυπτος από την άλλη έδειξε ότι είναι σκληρό καρύδι. Να δούμε έτσι αν θα είναι παιχνίδι μόνο για έναν ή θα κρατήσει το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Και το Ελβετία-Κολομβία νομίζω είναι μάλλον το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Μπορεί να μην είναι ομάδες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, αλλά είναι καλές ομάδες και νομίζω 11 ώρα το βράδυ αξίζει ο κόπος να το παρακολουθήσουμε.
1: Θα τα σχολιάσουμε μαζί και αύριο, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Εντάξει.
1: Εμείς μένουμε εκτός συνόρων και θα πάμε στη Γαλλία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα. Παράλληλα μένονται και οι πυρκαγιές στο νότο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης. Έλενα.
16: Πάνω από 800 πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στη νότια Γαλλία, κυρίως στην περιοχή των Ανατολικών Πυρηναίων, όπου 10.000 κάτοικοι και τουρίστες έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν την περιοχή. Παράλληλα, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα από τις αρχές Ιουνίου, με τις θερμοκρασίες να αναμένονται λίγο χαμηλότερες από το προηγούμενο κύμα καύσωνα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι η χώρα είναι καταπονημένη από τις ψηλότερες αυτές θερμοκρασίες που αναμένεται σε κάθε περίπτωση να φτάσουν και πάλι τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Πολύ δύσκολες συνθήκες στη Γαλλία και είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες όλες αυτές τις εικόνες που μας περιέγραψες, Έλενα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να έρθουμε όμως ξανά στα δικά μας, στο αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε σκηνές από κινηματογραφική ταινία, οι οποίες εκτυλίχθηκαν το πρωί στην Αγία Παρασκευή, όταν η αστυνομία επιχείρησε να σταματήσει αυτοκίνητο για έλεγχο. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ακολούθησε καταδίωξη, όταν τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε και μέσα σε αυτό, ηλιακού οκό, βρέθηκε σημαντική ποσότητα κάναβης.
17: Καλό μεσημέρι, 49 συσκευασίες συνολικού βάρους 61 κιλών και 250 γραμμαρίων τώρα μέσα στο όχημα βρέθηκαν και οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν και το ένα από τα δύο άτομα τα οποία ήταν στο αυτοκίνητο. Το άλλο άτομο διέφυγε. Το νωρίς το πρωί έγινε σήμα από τους αστυνομικούς στην Αγία Παρασκευή να σταματήσει το όχημα. Το όχημα, όπως είπες, δεν σταμάτησε. Ακολούθησε μια καταδίωξη στα στενά της Αγίας Παρασκευής και σε μικρή απόσταση το όχημα κινητοποιήθηκε. Τότε οι αστυνομικοί προχώρησαν στη μία σύλληψη και εντόπισαν βεβαίως και τη μεγάλη ποσότητα ινδικής κάναβης. Τώρα συνεχίζονται βεβαίως οι έρευνες για τον εντοπισμό του δευτέρου ατόμου, αλλά φυσικά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα άτομα αυτά προμηθεύτηκαν και η προμήθεια αλλά και η διακίνηση των ναρκωτικών, που παραλαμβάνω ότι ήταν 61 κιλά και 250 γραμμάρια ινδικής κάναβης.
1: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Σοφία Γιαννοπούλου και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετιμπίτα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα το Bar Ert από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής 981 και 91,2 στα FM και βέβαια και από το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις ΕΡΤ στους 101,5 και από την Οριστιάδα στους 103,5, όλα αυτά στα FM και από το Βόρειο Εύρο, όσοι βρίσκεστε εκεί, στους 101 FM. Και η πλατφόρμα το ΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού, σε όλο τον κόσμο, μέσω του ίντερνετ. Το Bar Ert είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι μάλλον, 3 με 4. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε σήμερα από Ελλάδα με το Aeroplane, ένα indie κομμάτι ενός εξαιρετικού Έλληνα καλλιτέχνη, του Leon of Athens, κατά κόσμον τιμολέοντα Βερέμι. Αυτό το κομμάτι κυκλοφόρησε αρχικά ως single την άνοιξη του 2017 και συμπεριλήφθηκε στον τρίτο προσωπικό δίσκο του Leon, με τίτλο «Ξένος», με γκρίκλεις. Κυκλοφόρησε ολοκληρωμένο στις αρχές του 2018. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο ίδιος ο δημιουργός, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν ο David Κόνστεν και ο Οτόμου, ένας παραγωγός που κάνει και ηλεκτρονικές παραγωγές trip hop από εδώ από την Ελλάδα. Στιχουργικά το κομμάτι πραγματεύεται τις προκλήσεις και τα αντικρουόμενα συναισθήματα των σχέσεων στη σύγχρονη αυτή ψηφιακή και λίγο άκαρδη εποχή. Χρησιμοποιώντας την πτήση ενός αεροπλάνου ως μεταφορά για τα σκαμπανεβάσματα της αγάπης, με το Leon of Athens να δηλώνει πως εμπνεύστηκε επίσης από τη ζωή σε μια χώρα που βίωνε έντονες δυσκολίες τότε. Το τραγούδι συνοδεύτηκε από ένα κινηματογραφικό βίντεο κλιπ, η σκηνοθεσία του οποίου ανήκει στον Robert Francis Mueller, στο οποίο πρωταγωνιστεί η ηθοποιός Amelia Κρέιλινγκ, αποτυπώντας παράλληλες ιστορίες ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών, ενώ η κυκλοφορία του πλαισιώθηκε από μια σειρά ζωντανών εμφανίσεων του καλλιτέχνη σε πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και στην Αθήνα. Θα πάμε σε ένα folk και indie συγκρότημα, τους Beirut, που παρότι Beirut δεν έχουν πάει και δεν έχουν παίξει ποτέ στη Βηρυτό. Θα ακούσουμε το Fisher Island Sound, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2021 ως το κορυφαίο single για την προώθηση μιας συλλογής που έφτιαξαν το 2022 με τίτλο Artifacts, η οποία συλλογή συγκεντρώνει πρώιμα έργα του συγκροτήματος και σπάνια κομμάτια και B-sides από διάφορα single που έχει βγάλει η μπάντα. Το τραγούδι, αν και κυκλοφόρησε επίσημα το 2021, γράφτηκε και ηχογραφήθηκε αρκετά χρόνια νωρίτερα. Ο Ζακ Κόντον, που είναι ο ηθήνος νους του συγκροτήματος, ξεκίνησε να το δουλεύει γύρω στο 2012, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πρόβας για το άλμπουμ The Riptide, σε ένα σπίτι στο Fisher Island Sound. Μια βραχονισίδα εκεί στο Ατλαντικό, ανάμεσα στο Connecticut και στο Rhode Island και το Long Island. Το κομμάτι φέρει την κλασική μελαγχολική αλλά και γεμάτη αισθητική των Beirut. Κυριαρχεί το χαρακτηριστικό ηλεκτρικό πιάνο, η φαρφίσα και τα πνευστά. Τρομπέτες και τρομπένια που παραπέμπουν σε ένα βαλκανικό pop κομμάτι και φυσικά τα χαλαρά φωνητικά του Κόντον. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Κόντον, το κομμάτι αντανακλά μια περίοδο έντονης πνευματικής εξάντλησης και προσπάθειας να βρει ξανά τη δημιουργική του ταυτότητα. Κάτι από το οποίο υποφέρουν πολλοί καλλιτέχνες, και έτσι απομονώθηκε σε ένα παραθαλάσσιο περιβάλλον και γι' αυτό, για αυτήν την περίοδο και για αυτήν την απομόνωση έγραψε και αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε, το Fisher Island Sound. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκης και εδώ στο Bar Ert.

Αυτό ήταν το Left Outside Alone. Και μάλιστα εμείς το ακούσαμε από έναν φιλανδό μουσικό και παραγωγό, τον Τζάκο Έινο Καλεβί. Αποτελεί μια pop και ψυχεδελική διασκευή της ομώνυμης pop επιτυχίας της Αναστάζια από το 2004, η οποία κυκλοφόρησε, αυτή η διασκευή δηλαδή, ως αυτόνομο ψηφιακό single και συνοδευτικό μουσικό βίντεο κυκλοφόρησε στα τέλη του Νοεμβρίου του 2021. Ο Τζάκο ή ο Καλεβί όπως θέλετε είναι γνωστός για τον ιδιαίτερο αυτό indie ήχο και τα ηλεκτρονικά εφέ που χρησιμοποιεί και εμπνεύστηκε τη δημιουργία της διασκευής κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Αθήνα όταν επανεκτίμησε την pop κουλτούρα των μέσων της δεκαετίας του 2000 και επέλεξε να επιβραδύνει το ρυθμό των στίχων στα κουπλέ και να διατηρήσει τη μελωδία του ρεφρέν και να προσθέσει αυτό το έντονο solo synthesizer που ακούσατε. Οι αυθεντικοί στίχοι και η σύνθεση ανήκουν στους Αναστάσια και Ντάλλας Όστιν και Γκλεν Μπάλαρτ, ενώ το επίσημο βίντεο του κλιπ που συνόδευσε την κυκλοφορία σκηνοθετήθηκε στην εκτέλεση, τώρα μιλάω του Τζάκο, σκηνοθετήθηκε από τον Φρανκ Χολμπέιν. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ακούσουμε κάποιους παλιούς, πολύ παλιούς ή παλιότεροι από σας σίγουρα τους θυμάστε, οι νεότεροι να μαθαίνετε και να μαθαίνετε για ένα εξαιρετικό pop συγκρότημα, τους Tears of Fears. Δημιουργήθηκαν το 1981 από τον Ρόναλντ Ορζάμπαλ και τον Κέρτ Σμιθ. Το κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε είναι λίγο πιο καινούργιο βέβαια, πιο κοντά στο παρόν. No Small Thing λέγεται. Ένα εναλλακτικό pop τραγούδι από αυτό το βρετανικό New Wave συγκρότημα και κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι ως το δεύτερο single το 2021, ως το δεύτερο single για την πρόθεση του 7ου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Tipping Point, το οποίο κυκλοφόρησε ολοκληρωμένο το Φλεβάρι του 2022 και αποτέλεσε την πρώτη δισκογραφική δουλειά με νέο υλικό μετά από 17 χρόνια. Τη σύνθεση του τραγουδιού υπογράφουν ο Ρόναλντ Ορζάμπαλ και ο Τσάρλτον Πέτους. Η παραγωγή έγινε από το ίδιο το συγκρότημα μαζί με τον Τσάρλτον Πέτους και η ενορχήστρωσή του βασίζεται σε μια ακουστική κιθάρα που σταδιακά κλιμακώνεται σε ένα έντονο χαοτικό ροκ ήχο με τους στίχους να πραγματεύονται την ελευθερία, την ατομική έκφραση και τις μεγάλες συνέπειες που μπορούν να έχουν οι μικρές αποφάσεις στη ζωή. Και μάλιστα η κυκλοφορία του κομματιού είχε συνοδευτεί από ένα σπρώμαυρο μουσικό βίντεο κλιπ, την σκηνοθεσία του οποίου ανέλαβε ο Βέρν Μόεν και το οποίο βίντεο κλιπ αποτελείται από υλικό αρχείου κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας του συγκροτήματος που αποτυπώνει τις συγκρούσεις, τη ζωή, την τεχνολογία και την ανθρώπινη εμπειρία στον σύγχρονο κόσμο και μάλιστα στον κόσμο της τέχνης και ιδιαίτερα της μουσικής. Όλα αυτά και τέτοια άλλα και πολλά ακούτε εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ο Φώτης Ζάντζας στα μικρόφωνα και το Μπαρέρτ σας κάνει συντροφιά μέχρι τις 4. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger ΕΡΤ Κομωτινής με ελληνικά γράμματα. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις και μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

σου έσταξες. Στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα και στο αγγίγμα σου δειλά κατρακύλησα. Κι από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Κι όταν ο γέρος σου μέσα ροχάλιζε, εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν, με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα.

θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα λαθήμερα τρέχουν εκεί στερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ημέρα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω οργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μα εγώ έχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και όπου πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για ένα βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο χάζε.

Αυτό ήταν το μαγικό τραγούδι του Μιχάλη Σογιούλ και μάλιστα η στίχη είναι του Μίμη Τραϊφόρου. Το ας ερχόσουν για λίγο και εμείς το ακούσαμε έτσι όπως παρουσιάστηκε από τον παραγωγό Αντώνης B ή αλλιώς Αντώνης Μπόρμπος κατά κόσμων με τη συμμετοχή της ερμηνεύτριας που αγαπάνε όλοι στη νέα γενιά της Νατάσας Μποφίλιου και κυκλοφόρησε ψηφιακά ο σίγγλ το Μάρτιο του 2024 αυτή η εκτέλεση. Ο Αντώνης B, λοιπόν, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής και ιδιαίτερα στο rap, ανέλαβε την ενορχίστρωση, τον προγραμματισμό και την παραγωγή του κομματιού, ενσωμάτωσε ambient στοιχεία και ηχοχρώματα φτιαγμένα από synthesizers κάτω από τη φωνή της Μποφίλιου, η οποία διατηρεί τη θεατρικότητα και τη συναισθηματική φόρτιση των πρωτότυπων στίχων. Και είναι σημαντικό να το πετύχει ένας τραγουδιστής αυτό. Το τραγούδι το οποίο δεν αποτελεί μέρος κάποιου ολοκληρωμένου προσωπικού studio album κυκλοφόρησε ως αυτόνομο ψηφιακό project και συνοδεύτηκε από ένα ατμοσφαιρικό βίντεο στο YouTube, ενώ η μίξη και το mastering του ήχου έγιναν με σκοπό να γεφυρώσουν το παραδοσιακό ελαφρύ τραγούδι της δεκαετίας του 40 με τη σύγχρονη ηλεκτρονική pop και lounge αισθητική. Θα φύγουμε από Ελλάδα και θα πάμε εκεί στην Αγγλία, όπου υπάρχει ένας τύπος Βρετανός με ρίζες ιταλικές, ο Τζακ Σαβορέτη. Ένα καταπληκτικό κομμάτι έχει κάνει, το Love is on the line, το αγαπώ πολύ, ακουστικό και σε συνδυασμό με indie pop στυλ. Ο Σαβορέτη είναι γνωστός για τη βραχνή φωνή του και αυτό το folk ύφος που έχει. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο 5ο προσωπικό του studio album με τίτλο Sleep No More. Κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2016, ενώ το ίδιο το κομμάτι παρουσιάστηκε και ως single στο πλαίσιο της πρόθεσης του album. Τη σύνθεση και τους στίχους υπογράφει ο ίδιος ο καλλιτέχνης σε συνεργασία με τον μουσικό και παραγωγό, τον John Green, ο οποίος ανέλαβε και την παραγωγή του κομματιού αλλά και ολόκληρου του άλμπουμ και δημιούργησε μια ενορχήστρωση που βασίζεται στις κιθάρες και τα έγχορδα. Στιχουργικά, το κομμάτι εστιάζει στις δυσκολίες, το ρίσκο και τις συναισθηματικές προκλήσεις που κρύβουν οι μακροχρόνιες προσωπικές σχέσεις, ενώ αποτέλεσε βασικό μέρος του tracklist στις περιοδίες και τις ζωντανές εμφανίσεις που πραγματοποίησε ο Σαβορέτη για την υποστήριξη του συγκεκριμένου άλμπουμ.

Αυτό ήταν το Depth of My Soul και μάλιστα στην συμφωνική version του. Είναι μια ορχιστρική, συμφωνική μάλλον, όχι ορχιστρική γιατί έχει φωνητικά, επανεκτέλεση ενός down-tempo trip-hop τραγουδιού από ένα αμερικάνικο ηλεκτρονικό ντουέτο, τους Thievery Corporation. Ένα ντουέτο που αποτελείται από τον Rob Garza και τον Eric Hilton και σχηματίστηκαν το 1995 στην Ουάσιγκτον, εδώ με τη συμμετοχή της εξαιρετικής τραγουδίστριας της Anna Halligan στα φωνητικά. Συνήθως οι τραγουδιστές που χρησιμοποιούσαν οι Thievery Corporation και χρησιμοποιούν είναι guest. Έτσι είναι τραγουδιστές που τους παίρνουν για ένα ή δύο δίσκους και μετά πειραματίζονται γιατί συνήθως αυτό κάνουν με κάτι άλλο. Η συγκεκριμένη εκδοχή που ακούσαμε περιλαμβάνεται στο album Symphonic, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2020 και περιέχει ζωντανές ηχογραφίσεις επιλεγμένων κομματιών των Thievery Corporation, ενοχιστρωμένων εκ νέου με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Πράγας. Το πρωτότυπο τραγούδι είχε κυκλοφορήσει αρχικά το 2014 στον δίσκο τους Σοντάντε σε σύνθεση των Rob Garza και Eric Hilton, ενώ η συμφωνική αυτή εκδοχή υπό τη διεύθυνση της ορχήστρας αλλά και των εγχόρδων από τον Chris Bowers συνδυάζει αυτά τα κινηματογραφικά στοιχεία και τα χαλαρά, τους χαλαρούς ρυθμούς και τα χαλαρά beat του group με τον πλούσιο ήχο που βγάζουν τα μια συμφωνική κλασική ορχήστρα και παράλληλα διατηρεί όλη αυτή η εκτέλεση τους μελαγχολικούς στίχους που μιλούν για την εσωτερική αναζήτηση και το βάθος των ανθρωπίνων συναισθημάτων. Τώρα θα πάμε σε έναν Ελβετό, τον Glang Druid. Θα ακούσουμε το A Spoonful of Honey, μια deep house αναδόμηση του ομώνυμου τραγουδίου του Glang Druid. Είναι ουσιαστικά ένας, αλλά ουσιαστικά ένα project του Ελβετού παραγωγού DJ Adrian Sutter, ο οποίος κινείται στον χώρο της μελωδικής τέκνο και του οργανικού ηλεκτρονικού ήχου. Το συγκεκριμένο remix υπογράφουν οι Γερμανοί παραγωγοί Louis Mafuta και ο Paste και περιλαμβάνεται στο EP με τίτλο A Spoonful of Honey, είναι ομώνυμο, με διάφορα remixes μέσα του ίδιου κομματιού. Αυτό το EP κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2017 μετά την αρχική κυκλοφορία του original κομματιού. Η παραγωγή της συγκεκριμένης εκδοχής συνδυάζει τα αρχικά της loud στοιχεία και τις ατμοσφαιρικές μελωδίες του Glang Druid με το χαρακτηριστικό μινιμαλιστικό ρυθμό, τα deep bassa και τα πνευστά και τα samples που εισήγαγαν η Louis Mafuta και ο Paste και δημιουργούν ένα χορευτικό κομμάτι. Κλαμπίσιο εγώ θα έλεγα, ενώ αυτή η εκτέλεση διατέθηκε σε ψηφιακή μορφή σε διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικής μουσικής. Όλα αυτά τα ακούτε εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Κομωτίνη στους 98,1 και 91,2, στην Καβάλα στους 96,3, στις ΣΕΡΕ στους 101,5, έτσι. Στην Ορεστιάδα στους 103,5 και στο Βόρειο Εύρο μας ακούτε στους 101 FM. Και βέβαια και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Το παρέρετ σας κάνει μουσική συντροφιά μέχρι τις 4 στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φωτής Άντζας. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτινής στο Messenger. Αυτό το πράγμα πρέπει να ζητήσετε, ΕΡΤ Κομωτινής, με ελληνικά γράμματα, ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις και μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Αυτό ήταν το No Roots, το είχατε ακούσει εκεί το 2016. Alice Merton, Γερμανο-Βρετανίδα. Ήταν και το debut το single της και αποτέλεσε και το κεντρικό κομμάτι ενός EP που είχε βγάλει το 2017, προτού συμπεριληφθεί τελικά στο πρώτο της ολοκληρωμένο studio album με τίτλο Mint, το οποίο album βγήκε το Γενάρη του 2019. Τους στίχους υπογράφει η ίδια η Alice Merton με τον παραγωγό Nicholas Remser, ο οποίος ανέλαβε και την παραγωγή του κομματιού και έβαλε και τα μουσικά στοιχεία. Έκτισε μια ενορχήστρωση που βασίζεται σε αυτή την έντονη επαναλαμβανόμενη μπασογραμμή και τα ρυθμικά κρουστά. Στιχουργικά το τραγούδι είναι αυτοβιογραφικό και πραγματεύεται το αίσθημα της μη ύπαρξης μιας μόνιμης πατρίδας και roots, ριζών δηλαδή, καθώς η καλλιτέχνηδα μετακόμισε 12 φορές κατά διάρκεια των πρώτων 24 ετών της ζωής της και έζησε σε χώρες όπως ο Καναδάς, η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, με αποτέλεσμα να μην νιώθει ότι έχει κάπου ρίζες. Λοιπόν, γρήγορα σας λέω ότι θα κλείσουμε με το My Friend, ένα house down tempo ηλεκτρονικό κομμάτι των γνωστών Groove Armada, του συγκροτήματος του ντουέτου μάλλον, που αποτελείται από τους Andy Cato και Tom Findlay και σχηματίστηκαν το 1996 στο Λονδίνο. Και φυσικά συμμετέχει και η εξαιρετική Σελέστια Μάρτιν στα βασικά φωνητικά. Το 2001 πρωτοπαρουσιάστηκε ως lead single του τρίτου του studio album με τίτλο Goodbye Country. Με αυτό το κομμάτι θα σας αφήσω. Θα σας πάω εκεί προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη από την Οριστιάδα. Μη φύγετε από τις συχνότητες δηλαδή του δικτύου της ΕΡΤ. Εύχες για ένα καλό απόγευμα, ακόμα ένα καλύτερο βράδυ και τα λέμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε, για χαρά.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Από την αρχή είχαμε πολύ καλή χημεία, έχουμε ιδιαίτερη σχέση και όλα πάνε πολύ καλά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Λευκό Παλάτι, αναφέροντας ότι θα μιλήσουν για εμπόριο αλλά και για το Ιράν. Για τα F-35 είπε ότι θα δουν τι θα γίνει, καθώς, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, η Τουρκία ήταν πάντα πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες. Η παρουσία Τραμπ δίνει σημασία στη Σύνοδο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Νωρίτερα, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης είχαν κάνει αναφορές για τα F-35. Σήμερα, οι New York Times, επικαλούμενες 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, γράφουν πως ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Τούρκο ομόλογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Επίσης, σύμφωνα με το πολιτικό, η αμυντική και στρατιωτική συνεργασία, η άρση των κυρώσεων Κάτσα, καθώς και το πρόγραμμα του μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΝ και η προμήθεια κινητήρων F-110 είναι μεταξύ των 10 σημείων της ατζέντα Τραμπ-Ερντογάν. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τη μήνυ των ηγετών του ΝΑΤΟ, πρόεδρος της Τουρκίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κεραπετρίτη. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Σε ποινή 45 μηνών, εκ των οποίων οι 30 τελούν υπό αναστολή για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταδικάστηκε η Μαρίν Λεπέν, η ηγέτιδα της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Έχοντας ήδη εκτίσει 15 μήνες, θεωρητικά μπορεί να συνεχίσει την πολιτική της δραστηριότητα και να πραγματοποιήσει προεκλογική εκστρατεία. Κίνδυνος να εκραγεί το δεξαμενόπλιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ, καθώς το μηχανοστάσιο του έχει τυλιχθεί στις φλόγες έπειτα από την επίθεση με βλήμα που δέχθηκε, σύμφωνα με το Reuters. Το δεξαμενόπλιο αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας υπέστη ζημιές κοντά στο στενό του Ορμούζ, αφού οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν στη διάρκεια της νύχτας πυράβλους εναντίον πλοίων που διέρχονταν από αυτή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Στη σύλληψη δύο ανηλίκων ηλικίας 12 και 13 ετών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην Ερέτρια Ευβοίας, καθώς φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά από ρήψη κροτίδων. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Σοβαρά τραυματίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα έπειτα από παράσυρση στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας Θερμοπυλών. Το συμβάν έγινε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα, όπου η γυναίκα επιχειρούσε να περάσει το δρόμο, έχοντας νωρίτερα κατέβει από λεωφορείο με γκρουπ. Επιφυλάχθηκε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Επίσης, επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος, αναμένοντας, όπως ανέφερε η πρόεδρος, τυχόν ενστάσεις από την πλευρά των κατηγορουμένων, ενώ απέρριψε το αίτημα για συμπληρωματική ανάκριση. Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο. Έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους του Δήμου και της Περιφέρειας συγκάλεσε το πρωί ο προϊστάμενος της Αγγελίας Αθηνών, καθώς μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα τα μπάζα παραμένουν εκεί και οι πραγματογνώμονες δεν μπορούν να κάνουν την έκθεση αυτοψίας προκειμένου να βρεθούν οι υπεύθυνοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρο, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: χωριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι. Μετά από μία εβδομάδα και κάτι να είμαστε και πάλι μαζί, κατά καλό καιρό, με το θερμόμετρο είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Καλά, τώρα σε κάποια ορεινά τμήματα μπορεί να υπάρχουν κάποιες έτσι αστάθειες του καιρού, ωστόσο το καλοκαίρι καλά κρατεί. Στην πόλη μας είναι ορεστιάδα στους 33 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, με την πρόβλεψη τις επόμενες μέρες να ανέβει σταδιακά. Όπως και σε όλη την περιφέρεια, αλλά και γενικότερα στη χώρα. Προς τη μεριά του ανέμου και σήμερα, με τον Γιάννη Κερλίδη στο μικρόφωνο, από την ΕΡΤ Ορεστιέδα, στην ΕΡΤ Κομωτινή, στην ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, και είναι ο πρόγραμμα μέχρι και τις 5, όπως και η προηγούμενη ώρα που μεταδιδόταν από την Κομωτινή. 25-52-022-751 και 52 τα τηλεφωνικά νούμερα που μπορείτε να καλέσετε αυτήν την ώρα. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, αν μας ακούτε, μας εντοπίζετε στους 101 ή τους 103 και 5 των FM, ανάλογα που μένετε, στο βόρειο ή στο νότιο τμήμα του νομού, αντίστοιχα 98,1 ή 91,2 για την ΕΡΤ Κομωτινής, για νομούς Ροδόπης και Ξάνθης, για τους νομούς Καβάλας και Δράμας στους 96,3 μας εντοπίζετε και για τον νομό Σερών στους 101,5. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ακούτε τα ραδιόφωνα μας στο erteco.gr και στα link των περιφερειακών σταθμών, όπου και αν είστε και με όποια συσκευή ψηφιακή χρησιμοποιείτε. Σήμερα με πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παρέα, σε λίγο. Ο γνωστός και αγαπημένος δημοσιογράφος, ο Γιώργος Κουβαράς ήταν μαζί μας, και ο τραγουδοποιός, επίσης πολύ αγαπημένος, ο Γιάννης Σαβιδάκης, αφορμή το τραγούδι που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες μέρες με τον τίτλο «Η τελευταία αγκαλιά», σε στίχους και μουσική του Γιάννη Σαβιδάκη. Αργότερα, μια αγαπημένη ερμηνεύτρια, η Κλεονίκη Δεμήρη θα είναι μαζί μας, και ο συνθέτης και στιχουργός Παναγιώτης Ζαβίτσας, για να κουβεντιάσουμε για το νέο του τραγούδι «Γαλιάντρα». Ο τίτλος του, σε στίχους και μουσική του Παναγιώτη Ζαβίτσα, και οι δυο μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ, μεταξύ άλλων. Τελευταία αγκαλιά λοιπόν, και σε λίγο μαζί μας ο Γιώργος Κουβαράς και ο Γιάννης Σαβιδάκης.

0: Είναι ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ το τελευταίο διάστημα, κανένα δύο εβδομάδες που ακούγεται από τους σταθμούς μας.
1: Τώρα που θες αλλού.
0: Και σήμερα, φίλες και φίλοι, συναντώ εδώ στο δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για Οριστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες. Δύο ξεχωριστούς ανθρώπους που υπηρετούν διαφορετικούς δρόμους της τέχνης και της έκφρασης, συναντιούνται όμως, θα έλεγα, την πιο κατάλληλη στιγμή και δημιουργούν κάτι που δύσκολα αφήνει τον ακροατή ασυγκίνητο. Έναν από τους αγαπημένους τραγουδοποιούς της ελληνικής μουσικής σκηνής έχω στην άλλη άκρη της γραμμής, τον Γιάννη Σαββιδάκη, και έναν από τους πιο σημαντικούς δημοσιογράφους της χώρας, τον Γιώργο Κουβαρά. Αφορμή λοιπόν για αυτή τη σημερινή συνάντηση, τη ραδιοφωνική, είναι η τελευταία αγκαλιά και τους στέλνω τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου από εδώ, από τον ακριτικό Εύρο. Καλησπέρα και στους δυο.
2: Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που κουβεντιάζουμε σήμερα με αφορμή αυτό το τραγούδι που ήρθε τόσο γλυκά πραγματικά, ασχετά αν και το θέμα του είναι λίγο πιο διαφορετικό, θα κουβεντιάζουμε γι' αυτό. Θα ήθελα να μου πείτε και οι δυο λοιπόν, ποια ήταν αυτή η στιγμή στο στούντιο που είπατε μέσα σας, να, εδώ γεννήθηκε ένα πραγματικά ωραίο τραγούδι?
2: Ας ξεκινήσει ο Γιάννης.
3: Ας, Γιώργο μου, τι κάνεις?
2: Γεια σου Γιάννη.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό έγινε πολύ αυτοσχεδιαστικά. Ήμουνα σε ένα στούντιο και δοκίμαζα κάτι τραγούδια δικά μου. Και το στούντιο αυτό το έχει ο Γιώργος Μπουσούνης, που είναι ο μουσικός διευθυντής στην εκπομπή του Κουβαρά, η παρέα. Ναι, ναι. Και λέω στον Γιώργο, αφού παίξαμε διάφορα τραγούδια, παίζει και αυτό, και του λέω, ρε Γιώργο, όμως αυτό το τραγούδι μου κάνει... Μου πάει για τον Γιώργο τον Κουβαρά, που τον έχω ακούσει και τραγουδάει στην εκπομπή, η παρέα. Γιατί του λέω, μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει το τραγούδισμα. Δηλαδή, δεν τον προσεγγίζει σαν τραγουδιστής, αλλά σαν ένας απλός άνθρωπος, καταδόρος, καλήφωνος βεβαίως, εννοείται. Και άνθρωπος που δεν κάνει πρωταθλητισμό, δεν μας δείχνει πόσο καλά τραγουδάει, απλά τραγουδάει. Είναι αυτό που μας λείπει βασικά. Τέλος πάντων, το στείλαμε το τραγούδι στο Γιώργο τον Κουβαρά, και την ίδια στιγμή ο Γιώργος το ίδιο βράδυ μου έστειλε ένα πολύ τιμητικό μήνυμα, ότι σε ευχαριστώ για... Κύριε Σαββιδάκη μου έλεγε στο πληθυντικό.
0: Ναι.
3: Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε, που μου προτείνετε το τραγούδι. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν η ιδέα να γίνεται πραγματικότητα, να υλοποιείται. Ήρθε ο Γιώργος, το τραγουδήσαμε στο στούντιο, το τραγούδισε ο ίδιος.
0: Και ήρθε μια συνάντηση που δεν έμελε απλώς σε μια γνωριμία, έτσι, κύριε Κουβαρά?
2: Ναι, ναι, γίναμε φίλοι με τον Γιάννη.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό.
2: Να πω την αλήθεια, κολακεύτηκα πάρα πολύ. Στην αρχή που με πήρε ο Γιώργος Μπουσούνης και μου είπε, ναι, ότι ξέρεις, έχει ένα τραγούδι ο Σαββιδάκης, λέει, για σένα.
0: Ναι.
2: Λέω, τι, με κοροϊδεύεις, λέω τώρα, με σοβαρολογεί. Μου λέει, όχι, μου λέει, θα σου στείλω να τα ακούσεις και τα λοιπά. Ομολογώ, τρελάθηκα. Ναι. Καταρχάς μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι. Μου το έστειλε ο Γιάννης με τη δική του φωνή. Επειδή είμαι της παλιάς σχολής, εγώ είμαι του πληθυντικού, ξέρω,
0: ναι, ναι,
2: όταν δεν σε γνωρίζω κάποιον.
0: Ναι, ναι.
2: Του έστειλα λοιπόν, το έδωσε ένα μήνυμα εκεί, κύριε Σαββιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ, με τιμάτε και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα πια το έχουμε γυρίσει στον πολύ ελληνικό, γιατί είμαστε φίλοι. Αλλά μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ τρυφερό, νοσταλγικό τραγούδι. Θυμίζει κάτι από τα παλιά και φέρνει αναμνήσεις, νομίζω, σε όλους. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει ζητήσει ή δώσει μια τελευταία αγκαλιά. Και όχι μόνο ερωτική, παντός είδους.
0: Έτσι είναι.
2: Οπότε νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που λέει κάτι σε όλους. Έχει μια μνήμη μέσα του, γιατί κάτι έχουμε ζήσει όλοι ανάλογο στη ζωή μας. Τέτοιο. Και υπ' αυτή την έννοια μου αρέσει πολύ και μου αρέσει που μπλέχτηκα σε αυτό το ταξίδι, να το πω έτσι.
0: Καλά, έχετε εμπλακεί στο ταξίδι και με την εκπομπή, όπως και να το κάνουμε.
2: Και αλήθεια ότι έχω ήδη αρχίσει στο ταξίδι, ναι.
0: Βέβαια.
2: Αλλά τώρα εκεί που ήμουν, ας πούμε, στο καράβι,
0: ναι,
2: και ήμουν, ξέρετε, σε ασφαλή θέση,
0: ναι, ναι, ναι,
2: εντάξει, είναι δημοσιογραφική η εκπομπή μου. Τώρα αισθάνομαι σαν να με πέταξαν με τη βάρκα μέσα.
0: Και κύριε Σαββιδάκη, πώς είδατε το αποτέλεσμα, αφού ολοκληρώθηκε πια η εγγραφή στο στούντιο και τα λοιπά, ποια ήταν η πρώτη σας έτσι σκέψη μουσικά?
3: Κοιτάξτε, η πρώτη μου σκέψη, επειδή εμένα με κάλυψε ο Γιώργος,
0: ναι,
3: σαν ερμηνευτής, να το πω έτσι, γιατί ξέρεις και ο συνθέτης τυχουργός, άμα είναι και ένας,
0: ναι, ναι,
3: ο δημιουργός θέλει ένα στοιχειώδες αποτέλεσμα, έτσι, να βγαίνει από την ηχογράφηση. Καλά, ο Γιώργος το ξεπέρασε αυτό. Ο Γιώργος
2: Το... Αυτά μου λέει, αυτά μου λέει, με τρελάνει.
3: Ο Γιώργος το... Δεν θέλω να λέω βαρύγδουπες εκφράσεις. Ο Γιώργος το είπε όπως έπρεπε. Όπως
0: ναι,
3: έπρεπε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Έτσι.
0: Ναι, γιατί τώρα... νομίζω ότι... Συγγνώμη, ολοκληρώστε τη σκέψη. Ναι.
3: Ναι, τώρα θέλω να πω ότι επειδή έχουμε ένα πρόβλημα, έχουμε στην Ελλάδα, λείπει η κανονικότητα. Έτσι. Δηλαδή... Ακούμε τραγούδια με ψεύτικο πάθος, περίσσευμα πάθος, ψεύτικο βέβαια. Α, ου, φωνάω και δε, και μ' άφησες και κρατήσεις ντροπή και μωρή, τι έκανες και πήγες με τον κουμπάρο μου, τον αδερφό μου και αυτά. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα εγώ τα θεωρώ ψέματα όλα και αυτό το τραγούδι δεν έχει ψέμα. Έχει μια αληθινή, αποτυπώνει μια αληθινή ιστορία, τίποτα, μια τελευταία αγκαλιά που την παρακαλάει αυτός και της λέει αν θες να χωρίσουμε όπως το έχεις αποφασίσει. Εγώ το λέω τώρα, αυτό που έχω γράψει στο στίχο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αν το θέλεις και εσύ, εντάξει, οκ, και είναι τελικό, δώσε μου μια τελευταία αγκαλιά και ένα φιλί.
4: Είμαι στην Αλυγανάσο τώρα στο Ηράκλειο και περνάνε τα αεροπλάνα από πάνω.
0: Ωραία, ωραία, δεν πειράζει.
4: Καμός, σαν να είμαστε στο Ιράκ. Λοιπόν, και ναι. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Γιώργος, τι έκανε, επειδή είναι και πτανήσιος και είναι καντανδόρικος ο τρόπος
0: ναι,
4: που τραγουδάει.
0: Ναι.
4: Και εμείς στη Σιτία που είμαστε από τη Σιτία είμαστε πολύ επηρεασμένοι από τους ενετούς και το καντανδόρικο ας πούμε το νησιώτικο. Έχουμε πολλά κοινά σημεία με τον Γιώργο Κουβαρά και εμένα με κάλυψε ο Γιώργος και κάλυψε και πάρα πολύ κόσμο γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και μαθαίνω αρέσει το τραγούδι.
0: Πολύ, πάρα πολύ.
4: Έτσι νομίζω.
0: Έτσι, ναι.
5: Ευχαριστούμε αυτό που το βλέπ... λέτε αυτό ότι αρέσει. Ευχαριστούμε που το λέτε.
0: Όχι, το βλέπουμε.
5: Να το ακούμε.
0: Ναι, ναι, το βλέπουμε καθημερινά και από
5: εγώ,
0: την.
5: Ομολογώ, όταν το πρωτάκουσαν φίλοι μου και τέτοια,
0: ναι.
5: Όλοι ενθουσιάστηκαν. Δηλαδή.
0: Έτσι.
5: Και νομίζω άνθρωποι που δεν σου λένε εύκολα ψέματα.
0: Ναι, πράγμα.
5: Σημαίνει ότι ναι.
0: Ξέρετε, να τώρα βλέπω.
5: Ήταν, το θεωρούσαν όλοι ένα τόλμημα αυτό.
0: Έτσι.
5: Και σίγουρα θα ήταν προσεκτικοί απέναντί μου. Όλοι μου είπαν τι ωραίο τραγούδι. Και εντάξει, αυτό το χρωστάω στο Γιάννη, ο οποίος είναι σπουδαίος συνθέτης. Έχω αδέ ακούσει διάφορα που έχει στο ρόστερ του,
0: ναι.
5: Τα οποία δεν τα έχει βγάλει ακόμα.
0: Ναι, ναι.
5: Είναι, δεν μπορώ να φανταστείτε τι υπάρχει σε αυτό το σεντούκι που είναι στο κεφάλι του Σαββιδάκη.
0: Μα το έχει αποδείξει για τόσα χρόνια ο Γιάννης Σαββιδάκη αυτό, έτσι,
5: καλά,
0: όπως και να το κάνουμε.
5: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Τώρα βλέπω...
4: Υπάρχει, έχει η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δημιουργία...
0: Ναι, βλέπω τώρα και μηνύματα παράλληλα που έρχονται και ένας φίλος από την Αλεξανδρούπολη από τη βλέπω λέει καλησπέρα στην παρέα της παρέας μας.
4: Α, τι ωραίο, τι ωραίο.
0: Ναι.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν,
4: εμείς αγκαλιαστήκαμε και δεν θα είναι προφανώς η τελευταία μας αγκαλιά.
0: Α, μπράβο.
4: Μπράβο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι εκτός από τη φιλία μας έχουμε και πολλά πράγματα να πούμε και να κάνουμε.
0: Βέβαια.
5: Όντως και κάποια στιγμή θα τραγουδήσουμε και μαζί, ελπίζω με τον Γιάννη. Θα κάνουμε καμία συναυλιούλα, όλο και κάτι.
0: Άντε! Να, ναι, μια ναι, πολύ ναι, ενδιαφέρουσα ναι. Ιδέα αυτή.
5: Σίγουρα. Ναι. Δηλαδή ο Γιάννης βασικά θα κάνει, εγώ guest θα κάνω.
4: Μακάρι, μακάρι, Γιώργο μου να γίνει.
0: Κύριε Κουβαρά, εκείνος ο στίχος που λέει βέβαια στο ρεφρέν, δώστε μου δύο γλυκά φιλιά την τελευταία σου αγκαλιά. Ως ένας άνθρωπος εσείς που έχετε μάθει να ελέγχετε και το συναίσθημα μπροστά στις κάμερες και όχι μόνο στο μικρό. Γενικότερα.
5: Ναι.
0: Πόσο δύσκολο ήταν να αφαιθείτε σε τόσο έντονους στίχους, γιατί έτσι τους βλέπω εγώ, πολύ έντονους. Έτσι υπήρχε κάποια στιγμή που συγκινηθήκατε λίγο περισσότερο.
5: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, έχω συνηθίσει στη ζωή μου, στην τηλεόραση, ειδικά στην ενημέρωση, να
0: ναι.
5: Ελέγχω τα συναισθήματά
0: ναι.
5: μου. Αλλά γενικά στη ζωή μου δεν είμαι ένας άνθρωπος που ελέγχει τα συναισθήματά του. Άλλο να τα ελέγχεις επειδή λες ειδήσεις ή επειδή τέλος πάντων δεν θες να δείξεις καμιά φορά την άποψή σου ή κάτι που σε αγγίζει πολύ συναισθηματικά την ώρα που λες μια είδηση ή ενημερώνεις τον κόσμο και άλλο την ώρα που λες ένα τραγούδι ή που μιλάς με τους φίλους σου ή με τους αγαπημένους σου κτλ. Το τραγούδι λοιπόν βγάζει μια άλλη πλευρά που νομίζω ότι την έχουμε οι περισσότεροι άνθρωποι. Εγώ είμαι συναισθηματικός άνθρωπος, το ξέρουν αυτό οι φίλοι μου και δεν διστάζω και να εκφράσω τα συναισθήματά μου, άρα δεν μου φάνηκε δύσκολο εκεί. Μου φάνηκε δύσκολο. Αφήστε που αυτό το συνέστημα δεν είναι και ένα συνέστημα το οποίο σε κάνει να ντραπήσει ή οτιδήποτε.
0: Σε καμία των περιπτώσεων.
5: Να ζητήσεις από τον άλλον μια τελευταία αγκαλιά και να του δείξεις, ας πούμε, είτε τον έρωτά σου, είτε την αγάπη σου ή οτιδήποτε τέτοιο. Το ερώτημα είναι τώρα πόσοι από αυτούς που το τραγουδήσουν θα καταφέρουν να τη φέρουν πίσω. Αυτό είναι το θέμα, το στοίχημα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω και ζούμε και σε μια δύσκολη εποχή που δεν νομίζω ότι έτσι εύκολα αφήνει τουλάχιστον χώρο σε τόσο βαθιά συναισθήματα. Ε. Νομίζω ότι όλα γίνονται βιαστικά.
5: Εντάξει, αλλά οι άνθρωποι είναι πάντα άνθρωποι.
0: Βέβαια.
5: Αυτό δηλαδή νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να κρύβει μέσα του ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε με την πρώτη ματιά ή μπορεί να μην μπορεί να τα δείξει, γιατί όπως λέτε η εποχή είναι κάπως έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν αληθινά συναισθήματα πάντα, αλίμονο.
0: Mm-hmm. Ναι. Και πάντως το όλο τραγούδι ακούγοντάς το αφήνει σε μένα τουλάχιστον μία αίσθηση έτσι, κινηματογραφικής σκηνής. Δεν ξέρω γιατί μου πήγε προς τα εκεί.
5: Αλήθεια είναι, ναι. Αυτό ότι αφήνει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή θα μπορούσα να φανταστώ το Σαββιδάκη, ο οποίος είναι και ηθοποιός, με μια ωραία κοπέλα, ξέρω εγώ, με μια ωραία γυναίκα και να της τραγουδάει.
0: Μακάρι λέει.
5: Θα μπορούσα να τη φανταστώ τη σκηνή άνετα.
0: Ναι. Σε λιμάνι εγώ το φαντάζομαι, δεν ξέρω γιατί με πάει εκεί στον
4: μυαλό. Εγώ θέλω να πω κάτι.
0: Ναι, βέβαια. Θέλω
4: να πω άμα βρεις.
5: Θα μπορούσα να τη φανταστώ τη σκηνή άνετα.
0: Ναι. Σε λιμάνι εγώ το φαντάζομαι, δεν ξέρω γιατί με πάει εκεί στον μυαλό.
4: Εγώ θέλω να πω κάτι.

0: Αλέξη, δώσε μου δύο φιλιά να σε έχω στο, τη γεύση σου στο στόμα μου. Δηλαδή ναι, αυτό ναι. Καμιά φορά τελευταία δεν γίνεται. Δηλαδή το παίζει ο άλλος λίγο πιο σκληρούλης, λίγο πιο ότι δεν με νοιάζει και δε, τι θα μας πεις τώρα και θα βρούμε άλλη και τέτοια. Ενώ αυτό είναι ένα ειλικρινές συνέστημα και εγώ αυτό εκεί εντοπίζω την κεντρική ιδέα του τραγουδιού. Ότι δεν με πειράζει μπροστά σου να δείξω ότι θέλω
1: την αδυναμία μου.
2: Την ευαισθησία μου, ναι.
0: Την ευαισθησία μου, αυτό είναι. Δεν μην νομίζετε,
1: είναι αυτό που λένε, είναι αυτό που λένε τώρα, είναι πολύ της μόδας η έκφραση «πόσο τσαλακώνεσαι».
2: Μπράβο.
1: Αυτός λοιπόν τσαλακώνεται πολύ.
2: Έτσι, έτσι.
0: Εντάξει, ένα τραγούδι είναι, δεν είναι και η Ιλιάδα.
2: Όχι αλλά, βέβαια.
0: Θέλω να πω, η υπερανάλυση καμιά φορά δεν έχει θέση. Απλά αυτό το πράγμα το οποίο πρεσβεύει το τραγούδι είναι αυτό, ότι μπροστά της, όπως λέει και ο Γιώργος, διαλύεται αυτός και της λέει «εντάξει». Δώσω μου ένα φιλί να φύγω, να πάω, ξέρω να δω τι θα κάνω.
2: Ναι.
0: Δεν το παίζει σκληρούλης, αυτό θέλω να πω.
2: Αυτό είναι τόσο ανθρώπινο.
0: Είναι η εύθραυστη πλευρά του άντρα, ας πούμε,
2: έτσι,
0: που πολλές γυναίκες τη θέλουν και μας το λένε συνέχεια.
2: Ναι.
0: Κάθε μέρα μας το λένε. Ότι δεν βλέπουμε την εύθραυστη μεριά του άντρα. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια που σας λέω, γιατί το ακούω κάθε μέρα.
2: Σε αντιδιαστολή με το παρελθόν που τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά στις ανθρώπινες σχέσεις.
1: Καλά, καταρχάς, παλιά θυμάστε ότι όλα τα τραγούδια, τουλάχιστον του ελαφρού τραγουδιού, αλλά και του ρεμπέτικου, που οι ρεμπέτες υποτίθεται ήταν και πιο σκληροί, μάγκες κτλ. Οι στίχοι ήταν πάντα στίχοι. Πώς να σας πω. Ότι πέφτω μπροστά σου, πέφτω στα πόδια σου.
2: Ναι.
1: Τι να σας θυμίσω, το Μινόρα της Αυγής.
2: Ναι, βέβαια.
1: Τι να σας πω.
2: Ναι, και τόσα άλλα.
1: Το σκαλοπάτι σου θα κάνω για κρεβάτι.
2: Τι να.
0: Αυτό που λέμε είναι κοντά μου και ας μην με αγαπήσεις.
2: Είναι μαζί μου, ναι.
0: Είναι μαζί μου.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Μόνο τα χάδια να μου χαρίσεις και αυτός ο κακομύρης, τι ήθελε, μια γυναικεία συντροφιά.
2: Ένα χάδι.
0: Ένα χάδι και τα λοιπά.
2: Έτσι. Λοιπόν, σίγουρα αυτό, όπως είπατε και οι δυο, θα είναι μια αρχή, αντιλαμβάνομαι, μιας καλλιτεχνικής διαδρομής μαζί. Εύχομαι σύντομα να ανακοινωθεί και η συναυλία. Πείτε μου λίγο τα επόμενα σχέδια, όποια και αν είναι αυτά, και αν μπορούν να υποθούν βέβαια.
1: Εγώ δεν έχω σχέδια, να πω την αλήθεια. Γενικώς δεν κάνω σχέδια στη ζωή μου. Κάνω πάντα τα τηλεοπτικά μου όπως τα ξέρετε.
2: Η παρέα συνεχίζεται, έτσι.
1: Νομίζω θα συνεχίσει τον χρόνο, ναι. Επομένως αυτό είναι το βασικό. Και εντάξει, πάντα τις εκπομπές μου και στο ραδιόφωνο και ό,τι άλλο κάνω στην ΕΡΤ, το κέντρο και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είμαι ανοιχτός πάντα να κάνω και το κέφι μου σε προσωπικό επίπεδο με τα τραγούδια. Με ανθρώπους σαν τον Γιάννη αυτό αποκτάει και μια διάσταση ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, γιατί κάνεις και φίλους καινούριους, που είναι σπουδαίο πράγμα στη ζωή.
2: Φυσικά.
1: Επομένως, για μένα αυτά είναι τα σχέδια. Τώρα ο Γιάννης σίγουρα θα έχει καλλιτεχνικά σχέδια και πρέπει να έχει, και νομίζω ότι θα τον δούμε σε διάφορα, έτσι ελπίζω δηλαδή.
2: Γιάννη Σαββιδάκη.
0: Και εγώ ετοιμάζω και δικά μου τραγούδια.
2: Με το καλό.
0: Τώρα ετοιμάζουμε κάποιες εμφανίσεις καλοκαιρινές και η ζωή περνάει γλυκά και ωραία.
2: Υπέροχα.
1: Πάντως να σας πω και εμένα, να σας δώσω εγώ μια είδηση.
2: Ναι. Γιατί
1: ξέρω ότι οι δημοσιογράφοι την είδηση θέλουμε. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να πάτε να ψάξετε είναι αυτό το σεντούκι που σας λέω που έχει στο κεφάλι του με τις νότες. Γιατί εκεί μέσα υπάρχουν διάφορα είδη τραγουδιών. Αυτό είναι το ωραίο με τον Γιάννη. Δηλαδή δεν είναι ότι εκεί θα βρεις, ξέρω εγώ, λαϊκά τραγούδια, ξέρω εγώ, χασάπικα, ζεμπέκικα μόνο. Όχι, εκεί μέρα μπορεί να βρεις τραγούδια που θυμίζουν Beatles και να βρεις και τραγούδια σαν αυτό που έγραψε τώρα και τραγούδισα εγώ, που είναι ας πούμε μια μπαλάντα χασάπικο. Παντός είδους. Είναι εντυπωσιακά πολύ μεγάλο το ρόστερ του.
0: Ωραία, μακάρι να βρούμε την εκτόνωσή μας.
2: Έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο για την παρουσία σας.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά και οι δύο. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και τους δύο.
2: Για χαρά.
0: Και εγώ.
2: Για χαρά.
1: Γεια σας.
2: Γιώργος Κουβαράς, Γιάννης Σαββιδάκης, Γιάννης Σαββιδάκης, Γιώργος Κουβαράς. Δεν γίνεται να μην το ξανακούσουμε. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα από τα τραγούδια που τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες που κυκλοφόρησε, αγαπήθηκε τόσο πολύ. Και να, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και με τους δύο εδώ, στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών. Το ακούμε, κάνουμε διάλειμμα, επιστρέφουμε. Κλεονίκη, Δεμήρη και Παναγιώτη Ζαβίδη.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
7: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: We'll be right back.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
5: Επιστρέψα μετά από το διάλειμμα. Έρτο Ρεστιγιάδε, Κομωτινή Καβάλα και Σερών σε κοινό πρόγραμμα. Προς τη μεριά του ανέμου ταξιδεύουμε. Το Γιάννη Κερλίδη στο μικρόφωνο, τον Άγγελο Παπαδόπουλο στη φροντίδα του ήχου. Ήταν λίγο πριν ο Γιώργος Κουβαράς και ο Γιάννης Σαββιδάκης με αφορμή το νέο του τραγούδι. Σε λίγο θα συναντήσω δύο επίσης αγαπημένους ανθρώπους από το χώρο της μουσικής, την Κλεονίκη Δεμήρη και τον Παναγιώτη Τζαβίτσα. Αφού πρώτα σας πω ότι αύριο μαζί μας θα είναι η Κρινιό Νικολάου με αφορμή το 10ο καλό, την συνάντησή τη με τη Μαρία Μπεκατόρου σε στίχου τη Γιώλα Αργυροπούλου και της Κρινιός Νικολάου μουσική, το νέο της άλμπουμ δηλαδή. Μεθαύριο ο Δημήτρης Γαλίτης θα είναι μαζί μας με το Κράτησα. Μάλλον την Παρασκευή θα είναι ο Παναγιώτης, για να μην κάνω λάθος. Την Πέμπτη δύο πολύ σπουδαία επίσης ονόματα από το χώρο της μουσικής. Ο Σπύρος Γραμμένος θα είναι μαζί μας, αλλά και ο σπουδαίος τενόρος ο Μάριος Φραγκούλης. Αυτά προς το παρόν όμως, που θα πάμε στην Γαλιάντρα.

0: Λοιπόν, πριν από όλα θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε εκείνη την παρέα που μας ακούει από μια παραλία της Καβάλας και στέλνει και φωτογραφίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Καβάλα και Σέρες σε κοινό πρόγραμμα. Πέρα από τις συχνότητες, μας ακούτε από το ertaco.gr. Γιάννης Κυριλίδης πάντα στο μικρόφωνο και ο Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Συνεχίζοντας τώρα, φίλες και φίλοι, έχω δύο καλεσμένους με ξεχωριστή διαδρομή. Μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ με σημαντικές συνεργασίες η κυρία Κλεονίκη Δεμήρη, επίσης ο κύριος Παναγιώτης Ζαβίτσας και με αφορμή αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε που έχει τόσο μεγάλη, τόσο ενδιαφέρον μάλλον ηχόχρωμα από Μεσόγειο και όχι μόνο. Προκειμένου να κουβεντιάσουμε λοιπόν για την Γαλιάντρα, είναι μαζί μας εδώ στο δίκτυο. Σας ευχαριστώ και τους δυο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη.
0: Κλεονίκη, τι κάνεις? Έχω καιρό να σου να μιλήσουμε μαζί. Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά.
0: Χαίρομαι.
1: Χαίρομαι πολύ για τα καλά σου λόγια. Χαιρόμαστε πολύ που φιλοξενούμαστε έτσι, με αυτόν τον τρόπο στην ΕΡΤ Ορεστιάδα. Και πέρυσι τα είπαμε και από κοντά.
0: Από κοντά, ναι.
2: Η χαρά είναι διπλή για μένα, καθώς εγώ είμαι και κατάγομαι και από την Κομοτηνή. Έχω γεννηθεί στην Κομοτηνή, οπότε είναι η χαρά μου να μιλάω στην ΕΡΤ Ορεστιάδα, στην Θράκη και να ακούγεται το τραγούδι μου.
0: Κοίταξε, μιλάμε στον ελληνικό Παναγιώτη, έτσι.
2: Έγινε, βεβαίως.
0: Λοιπόν, η ΕΡΤ Ορεστιάδα αναμεταδίδεται από Κομοτηνή, Καβάλα και Σέρες, οπότε καταλαβαίνει το ακροτήριο πολύ μεγάλο για αυτήν την ώρα τουλάχιστον.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Γαλιάντρα, από πού να ξεκινήσω? Ασυνήθιστη λέξη, σχεδόν ποιητική, για να μην πω απόλυτα ποιητική. Θέλω να μου πεις πρώτα εσύ, Παναγιώτη, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και πώς τη συμβολίζει για εσένα και για σένα βέβαια, Κλεονίκη.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή είναι τόσο ενδιαφέρουσα η λέξη, αυτό ήταν το κίνητρο. Την ακούσαμε ενώ καθόμασταν σε ένα τραπέζι να πιούμε καφεδάκι με την Κλεονίκη. Μου λέει πολύ ωραία, λέει, η λέξη. Της λέω ναι. Μου λέει πολύ ωραία για τραγούδι. Της λέω επίσης ναι.
0: Μισό. Είπες εσύ στην Κλεονίκη τη λέξη Γαλιάντρα.
2: Υπόθηκε η λέξη Γαλιάντρα στην κουβέντα.
0: Α, στην κουβέντα, μάλιστα. Ναι.
2: Και μου λέει πολύ ωραία λέξη για τραγούδι. Της λέω, αν το κάνω τραγούδι, θα το πεις. Μου λέει, βεβαίως θα το πω. Και προέκυψε αυτό.
0: Πω.
2: Με αυτή τη συνεργασία.
0: Πω.
1: Με απείλησε και μου λέει, μη μου λες ναι και μετά μου πεις. Μου λες θα το πεις και του λέω φτιάξω και θα το πω.
2: Το είπα και η αλήθεια είναι ότι φτιάχνοντας το τραγούδι είχα στο νου μου και την Κλεονίκη Δεμήρη, γιατί λέω θα είναι η ερμηνεύτρια, θα φτιαχτεί ένα τραγούδι που θα είναι στο στυλ της, θα είναι στη φωνή της, θα είναι στο γούστο της, θα είναι σε όλα αυτά που είναι η Κλεονίκη Δεμήρη.
0: Ναι.
1: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη. Εγώ θέλω να πω και σε ευχαριστώ, Παναγιώτη, έτσι, και που τα λέμε τώρα και μέσω τηλεφώνου.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να πω για τον Παναγιώτη το εξής. Ο Παναγιώτης είναι ένας πάρα πολύ σεμνός συνάδελφος που δεν μιλάει πολύ για τα τραγούδια του, για τις δουλειές του. Και η αλήθεια είναι ότι γράφει πάρα πολύ ωραία τραγούδια και είναι και εξαιρετικός στιχουργός πέρα από μουσικός. Είναι επίσης κιθαρίστας καταπληκτικός. Έτσι. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι υπάρχουν και άλλα τραγούδια του Παναγιώτη που μπορεί να ανακαλύψει κάποιος και νομίζω ότι θα έχει μέλλον. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω σχετικά με αυτό το τραγούδι που ακούω τελευταία από αρκετό κόσμο, Γιάννη, το έχω πει στον Παναγιώτη, κάποιοι το θεωρούν ότι έτσι φτιάχνει κάποιες εικόνες που θα μπορούσαν να συνοδέψει ίσως κάποια σειρά, μια ταινία.
0: Απόλυτα όμως.
1: Ναι. Και εμένα μου το βγάζει αυτό ώρες. Και ένας πολύ πολύ καλός φίλος πιανίστας και πολύ ταλαντούχος είπε ότι είναι κάτι, έχει μια άβρα μεσαιωνικού και υπηρώτικου τραγουδιού ταυτόχρονα.
0: Ακριβώς. Έχει, το χρώμα της παράδοσης το έχει, το κρύβει μέσα όπως και να το κάνουμε. Και πέρα από τη λέξη βέβαια που μπορεί να πει κάποιος ότι Γαλιάντρα είναι ένα πουλί, είναι μια, ξέρω εγώ, είναι μια εικόνα της φύσης, οτιδήποτε άλλο. Για μένα θεωρώ ότι είναι αυτό που συμβαίνει στον εσωτερικό μας κόσμο όταν αγαπάμε κυρίως.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Ακριβώς αυτό είναι. Είναι η αλλαγή των συναισθημάτων.
0: Η αλλαγή, μπράβο.
2: Η αλλαγή του συναισθήματος. Η Γαλιάντρα που ύπταται πάνω από πόλεις και βουνά στοχάζεται και λέει ότι η συντροφιά μου όταν είναι μακριά εγώ μελαγχολώ.
0: Να μου λέει ένας φίλος ακροατής τώρα τι γαλιάντρες είστε εσείς. Κάπου αναφέρεται προφανώς.
1: Ακριβώς. Και δεν βγάζει και μια χαρά αυτό το γαλιάντρα. Μια χαρά αυτό το... Και μόνο που το λες δεν έχει μια έτσι... Δεν σου δημιουργεί μια εφορία το όνομα ότι κάτι... Λαλίστατο, κάτι έτσι, κάτι χαρούμενο, δεν ξέρω. Εμένα αυτό μου κάνει αυτό το πουλί, τέλος πάντων, το όνομα ενός πουλιού.
0: Ναι.
2: Και αυτή η ιδέα μετουσιώθηκε και έγινε πραγματικότητα και βοηθήθηκε και από την συνέργεια κάποιων ανθρώπων, πολύ ταλαντούχων, όπως είναι ο ενορχιστρωτής του τραγουδιού, ο φίλος μου και πολύ καλός πιανίστας και ενορχιστρωτής, ο Γιώργος ο Παυλάκος, ο οποίος έδωσε τα χρώματα και τις υφές εκείνες με τη χρήση των σωστών οργάνων για να βγει αυτό το ηχόχρωμα, και έκανε έτσι πάρα πολύ καλή δουλειά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ τον ευχαριστούμε τον Γιώργο.
2: Ναι. Και έπαιξε και πιάνο βέβαια. Ήταν ο πιανίστας του.
1: Ναι. Σωστά. Επίσης η αδερφή του Παναγιώτη Μαρία Ιζαβίτσα έχει κάνει τα φωνητικά στο τραγούδι. Σε ένα σημείο που ακούτε αρκετά φωνητικά της Μαρίας, δεν είναι δικά μου. Λοιπόν, και ο Παναγιώτης έχει κάνει δεύτερη φωνή που τραγουδάμε ντουέτο από ένα σημείο και μετά στο κομμάτι προς το τέλος του τραγουδιού. Και να πούμε επίσης ότι, Παναγιώτη, να πούμε και για τους μουσικούς, ότι αρκετοί μουσικοί, αν θα θέλεις να πεις τα ονόματα των μουσικών και πού ανήκουν αυτή η μουσική, σε ποια συνόλα παίζουν.
2: Είχαμε τη χαρά να έχουμε παρέα μας στον ήχο, δηλαδή στην ηχοληψία,
0: ναι.
2: Από τον Νίκο τον Παραουλάκη, ο οποίος έπαιξε και ντουντούκ και νέοι και ούτι. Ο πολύ καλός μουσικός, ο Νίκος ο Παραουλάκης, έχει φοβερή και ενεργή συμμετοχή στο κομμάτι. Επίσης, κρουστά έπαιξε ο Μανούς ο Λαπάκης. Μένει τον Πόλις Ανστάμπλ οι δυο τους.
0: Ναι, σωστά. Ναι.
2: Ο Νίκος ο Παραουλάκης και ο Μανούς ο Λαπάκης. Και επίσης, το κόντραμπάσο είναι ο Βαγγέλης ο Ζωγράφος, μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας
0: Δησέας.
2: Και ο Γιώργος ο Παναγιωτόπουλος, βιολί στη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΛ. Δηλαδή έχουμε ένα επιτελείο πολύ καλών, εξαιρετικών μουσικών που μας πλαισίωσαν, αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια, δώσαν τον καλύτερο σε αυτό και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούσαμε.
0: Είναι αυτό το πράγμα που αγκαλιάζει γενικότερα. Τώρα ένας φίλος μου λέει εδώ την Ανατολική Μεσόγειο περισσότερο. Δεν ξέρω, εμένα με καλύπτει πραγματικά πολλά μάλλον μουσικά ηχοχρώματα. Γιατί μέσα έχει και το ντουντούκ που είπες και το νέι, είναι το ούτι. Είναι χρώματα που δεν είναι μόνο της Μεσογείου.
1: Σωστά, σωστά. Είναι το πάντρεμα, η μεγάλη επιτυχία είναι το πάντρεμα των οργάνων.
0: Ναι.
1: Και τα στοιχεία έτσι όπως δόθηκαν, και πότε σου θυμίζει παραδοσιακό τραγούδι, πότε μεσαιωνικό, πότε... δεν ξέρω, έχει και μια έτσι... μια αίσθηση κριτικού τραγουδιού πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις.
0: Έχεις δίκιο, Κλεονίκη. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Πάντως, εγώ επικεντρώθηκα σε δύο συγκεκριμένες φράσεις, να το πω έτσι. Σε εκείνο το στίχο που λέει «Όταν ο άνεμος φυσάει και μακριά μου σε τραβάει», που εκεί πραγματικά είναι τόσο δυνατός αυτός ο στίχος για μένα και θα ήθελα να μου πείτε και οι δυο σας. Τελικά, πιστεύετε ότι ο έρωτος δοκιμάζεται περισσότερο από την απόσταση ή από τη σιωπή?
2: Ναι. Κλεονίκη.
1: Από την απόσταση.
2: Νομίζω όμως εγώ θα διαφωνήσω.
0: Ναι.
2: Η απόσταση, αν υπάρχει πραγματική
0: αγάπη,
2: δεν αυτό. Ακόμα όμως κάποιος και να είναι δίπλα, αν υπάρχει σιωπή και αν είναι, δεν υπάρχει επικοινωνία, τα πράγματα είναι δύσκολα. Άρα εγώ θα επιλέξω ότι η σιωπή είναι πιο δυνατή στο να... χαλάσει κάτι.
0: Την κουρτίνα 2, την πρώτη κουρτίνα.
2: Ακριβώς.
1: Εγώ ναι, πιστεύω ότι δεν πειράζει που διαφωνώ με τον Παναγιώτη. Πιστεύω ότι η απόσταση.
2: Θα με συγχωρήσει.
1: Δεν πειράζει. Καλό είναι που διαφωνούμε. Λοιπόν, ναι, η απόσταση δοκιμάζει, νομίζω, τις σχέσεις, δοκιμάζει τον έρωτα. Δηλαδή, εκεί θα καταλάβεις αν κάτι θα δυναμώσει ή αυτό που λέμε. Μάτια που δεν βλέπονται, γρήγορα ξεχνιούνται.
0: Ναι, καλά, υπάρχει και αυτό. Ναι. Αλλά θεωρώ και εγώ ότι κάπου ενάμεσα είμαι. Θεωρώ ότι αν υπάρχει αγάπη πραγματική, η απόσταση παλεύεται κατά κάποιον τρόπο. Βρίσκεται ο τρόπος.
1: Ναι, εκεί γι' αυτό λέω θα δοκιμάσω.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τι γίνεται στην Ορεστιάδα, θέλω να μας πεις.
0: Ωραία.
1: Να ρωτήσουμε κι εμείς εσένα, λοιπόν.
2: Την υπέροχη Ορεθιάδα που μας φιλοξένει υπέροχα. Έτσι. Πάρα πολύ. Έχουμε τις υπέροχες εικόνες και με την περσινή μας παρουσία.
0: Πέρσι ήταν το φθινόπωρο, το άρχιο Σεπτέμβριο.
1: Εξαιρετικές πραγματικά και οι άνθρωποι. Έχουμε να πούμε τα καλύτερα.
0: Γίνονται πράγματα, ευτυχώς γίνονται πράγματα που αξίζει τον κόπο και για τους φίλους ακροατές. Το λέω καθημερινά να επισκεφτούν και τον Εύρο, γενικότερα για τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία και την κεντρική. Παντού. Ωστόσο, ναι, είμαστε μακριά. Το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, Κλεονί, και εσύ, Παναγιώτη, ναι. Μακριά από το κέντρο. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα, νομίζω. Τα υπόλοιπα, λίγο πολύ.
1: Το θέμα είναι ότι αν όσο πιο πολλά πράγματα γίνονται πολιτιστικά, τόσο πιο κοντά είστε.
0: Σωστά, έτσι, σωστά.
1: Και,
0: ναι.
1: Και έχετε και ένα υπέροχο θέατρο και νομίζω ότι αγκαλιάζονται οι παραστάσεις εκεί.
0: Έτσι.
1: Και το είδαμε, το ζήσαμε και από κοντά πέρυσι. Mm-hmm.
0: Ναι.
2: Τελείωσε εσύ, συγγνώμη, Κλεονίκη, ναι.
1: Όχι, αυτό ήθελα να πω. Ότι έχουμε τις καλύτερες αναμνήσεις και είναι πρόσφατες. Mm-hmm. Δεν είναι ότι έχουμε έρθει πριν πολλά χρόνια. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία πέρυσι.
0: Πέρυσι το φθινό. Τι ήταν, αρχές Σεπτέμβρη ήταν, όταν κάναμε την.
1: Σεπτέμβρη, ναι.
2: Εγώ έχω να πω ότι το πρόβλημα είναι το πρόβλημα. Το ζήτημα είναι να φτάσει κανείς εκεί.
0: Σωστά.
2: Αν φτάσει, μετά δεν μπορεί
0: να πάρει την απόφαση, Παναγιώτη, να φτάσει.
2: Μπράβο, δεν μπορεί να το ξεχάσει. Μετά είναι κάτι ανεπανάληπτο, κάτι το οποίο είναι εμπειρία ζωής.
0: Αν
2: φτάσει, δεν ξεχνιέται.
0: Ναι, πάντως αυτή τη συναυλία, την περσινή, ακόμη ο κόσμος εδώ τη θυμάται και την λέει και την λέει με τόσο ναι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Κάθε ώρα που βρίσκομαι με ανθρώπους που έχω και καιρό. Ρε παιδιά, τι συναυλία ήταν αυτή που είδαμε πέρσι, τέτοια εποχή στο
1: γυμνάσιο.
0: Ήταν. Μοναδικό.
2: Μακάρι να ξαναρθούμε.
0: Έλεγα για μία ακόμη φράση και θα το ξεχάσω, γι' αυτό επανέρχομαι. Η καρδιά μου η γαλιάντρα, λέξη δεν μπορεί να αρθρώσει. Σωστά, αν θυμάμαι καλά το στίχο.
2: Ναι.
0: Εκεί θα ήθελα να μου πεις και εσύ, Παναγιώτη, και εσύ, Κλεονίκη. Τι είναι αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας και δεν μπορούμε τελικά. Δεν μπορεί η φωνή μας να εκφράσει όσα αισθάνεται η καρδιά μας.
2: Κλεονίκη.
1: Τι είναι αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας όταν η φωνή μας δεν μπορεί να εκφράσει
0: όσα αισθάνεται η καρδιά μας. Δεν μπορούμε να τα πούμε με άλλα λόγια.
1: Πόσες φορές μας έχει τύχει αυτό. Να μην μπορούμε να εκφράσουμε με λόγια αυτό που αισθανόμαστε. Αλλά πολλές φορές ο τρόπος που μπορεί να κοιτάζουμε κάποιον ή η ενέργειά μας τα λέει όλα και ο άλλος καταλαβαίνει ακριβώς τι θέλουμε να πούμε και ο σύντροφός μας, οι άνθρωποι γενικότερα, να το πάω κι αλλιώς, που είναι δίπλα μας, καμιά φορά από τον τρόπο που τους κοιτάζουμε και από τον τρόπο που από αυτό που εκπέμπουμε, νομίζω μιλάνε από μόνα τους και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Καμιά φορά δεν είναι απαραίτητο να μιλάμε.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως να υπάρχουμε με έναν διαφορετικό τρόπο δίπλα στους ανθρώπους μας. Είτε είναι ο σύντροφός μας, έτσι, είτε είναι οι φίλοι μας, οι γονείς μας, οι συγγενείς μας, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Και νομίζω ότι καλά κάνουμε καμιά φορά και καλό συμβαίνει που τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν αυτά που νιώθει η καρδιά μας. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να εκφραστούμε, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
0: Εγώ συμφωνώ απόλυτα, Παναγιώτη.
2: Αυτή τη φορά δεν θα διαφωνήσω. Είμαι αυτό που λέει. Δεν έχω διαφορετική άποψη.
0: Ναι.
2: Οπότε είμαι ναι, σε αυτό. Σ αυτό.
0: Ναι.
2: Καμιά φορά και τα λόγια, και αν δεν μπορούμε να τα εκφράσουμε, με την στάση μας και με ένα βλέμμα μπορεί να υποθούν όλα.
0: Έτσι είναι. Περνάει ο χρόνος τόσο γρήγορα και πραγματικά θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε ώρες. Ωστόσο, στα αυτά τα 4 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, ξέρετε πολύ καλά ο χρόνος ο ραδιοφωνικός. 3 μου λέει ο Άγγελος από απέναντι. τι ετοιμάζετε πολύ, πολύ σύντομα για το επόμενο διάστημα? Με τη χοροδία και μόνοι σας.
1: Ωραία. Με τη χοροδία θα πεις, Παναγιώτη, τι έχουμε?
2: Με τη χοροδία έχουμε αύριο μια πολύ όμορφη εμφάνιση στην αυλή του, τον περίπολο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου.
0: Α, μάλιστα, ναι.
2: Με έργα του Γιάννη Κωνσταντινίδη, τα Μικρασιάτικα και τα Δωδεκανησιακά, που είναι φτιαγμένα έτσι με πολύ έντεχνο τρόπο, παραδοσιακά τραγούδια που είναι φτιαγμένα με υπέροχο και έντεχνο τρόπο.
1: Καταπληκτικά,
2: ναι. Και την επόμενη εβδομάδα θα εμφανιστούμε στο Αστεροσκοπείο Αθηνών με ένα διαφορετικό πρόγραμμα, άλλο.
0: Και κάνατε άλλα τόσα λίγο πριν, δηλαδή, που σας παρακολουθώ. Απίστευτο, ναι. Μπράβο.
2: Ναι. Είμαστε συνεχώς.
0: Εντάξει.
2: Τώρα, Κλεονίκη.
1: Και τέλος, νομίζω και τέλος, σε διακόπτω Παναγιώτη, και τέλος νομίζω στο Μουσείο Μπενάκη εμφανιζόμαστε τέλος Ιουλίου. Έτσι δεν είναι,
2: ναι,
1: 28.
2: Ναι, ναι, και μια εμφάνιση στο Μουσείο Μπενάκη.
1: 28
0: τι ωραία,
1: Ιουλίου.
0: Τι ωραία.
1: Ωραία. Εγώ δεν έχω πολλές παραστάσεις φέτος. Έχω, θα σας πω ότι τώρα θα κάνουμε μια παράσταση σε ένα πολύ ακριτικό νησί, αλλά και πολύ αγαπημένο μου, στη Δονούσα.
0: Α, τι λες.
1: Ετοιμάζουμε κάτι εκεί. Προσπαθούμε να βολέψουμε τα πάντα από δρομολόγια, ημερομηνίες κτλ. Μετά θα κάνω μία παράσταση στη Σέριφο, επίσης ένα πολύ αγαπημένο νησί. Αυτά είναι τα... δεν έχω παραστάσει φέτος και ήταν και δική μου επιλογή να το κάνω αυτό.
0: Δεν χρειάζεται και αυτό που και πού. Χρειάζεται.
1: Ναι. Αυτές τις δύο παραστάσεις λοιπόν ετοιμάζω. Το χειμώνα ετοιμάζονται άλλα πράγματα και κάτι εκτός Ελλάδα. Και φυσικά περιμένουμε να μας καλέσετε στην Ορεστιάδα ξανά.
0: Ναι, αυτό θα γίνει με την πρώτη ευκαιρία, εννοείται. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και τους δυο και εύχομαι πραγματικά να ταξιδέψει η Γαλιάντρα, να αγαπηθεί πολύ πολύ περισσότερο, έτσι να ανοίξει τα φτερά της, όπως ακριβώς περιγράφει και ο τίτλος. Σας ευχαριστώ και τους δυο.
2: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φιλοξενία.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι και σε σένα.
0: Για ό,τι προκύψει, είμαστε εδώ βέβαια για να ξανακουβεντιάσουμε.
1: Να μιλήσουμε ξανά, να περάσει ένα υπέροχο καλοκαίρι.
0: Και εσείς οι δυο, να είστε καλά. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Να, στα λίγα δευτερόλεπτα που έμειναν μέχρι και τις 5 που θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, το ενημερωτικό. Αύριο πάλι μαζί. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θάρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας λόγω της απόκτησης από την Άγκυρα των ρωσικών εντεροπορικών συστημάτων S-300 που τους είχαν επιβάλει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στο Λευκό Παλάτι, τονίζοντας ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που έχουν λάβει το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που έχει με τον Ερντογάν. Όπως τόνισε, η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή υπό τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος, όπως επεσήμανε, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Από τη πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως υποσχεθεί να δώσει στον νατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτό στηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Στο μεταξύ, στην Άγκυρα μεταβαίνει στις 7 το απόγευμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ενώ αύριο αναμένεται να φτάσει και ο Νίκος Δένδιας. Το καταριανό δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο δέχθηκε επίθεση ενώ περνούσε από τα στενά του Ορμούς, διατρέχει κίνδυνο έκρηξης λόγω πυρκαγιάς στο μηχανοστάσιο του, ανέφερε στο Reuters πηγή που ενημερώθηκε για το περιστατικό. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο πλοίο και ένα δεξαμενόπλιο αργού πετρελαίου υπέστησαν ζημιές κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν τα στοχοθέτησαν με πυράβλους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάνε επιβεβαίωσε ότι ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα λάβει χώρα στη Ρώμη. Υπενθυμίζεται ότι χθες το Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΝΣΑ μετέδωσε ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στις 15 και 16 Ιουλίου. Η Μαρί Λεπέν καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι και 15 μήνες στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπρόσθετα, της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση του Γαλλικού Εφετείου, ανοίγει ωστόσο ο δρόμος για τη συμμετοχή της στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα σήμερα το βράδυ να αποσαφηνίσει αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια. Επιστροφή στα δικά μας, σε ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας σε περιοχές αυξημένου κινδύνου, μεγάλα λιμάνια και βασικές πύλες εισόδου της χώρας, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος εισόδου και διασποράς επιζηωτιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα σημεία από τα οποία διακινούνται ζώα, ζωοτροφές και γάλα τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και από γειτονικές χώρες. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, οι λιμένες της Ρόδου, της ΚΟΤ, της Λέρου, της Σίμης και της Μεγίστης, καθώς η Λέσβος και ο Εύρος. Στην Καβάλα, τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος προχώρησαν στη σύλληψη 2 ατόμων και επιβολή διοικητικού προστίμου έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στις 11 παρα 10 σε οικοπαιδικό χώρο στη θέση Ακροτήρη. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών με τη χρήση τροχού. Η γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση εναντίον Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό βρέθηκε νεκρή στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας. Υπάλληλος της Διεύθυνσης Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, που συνελήφθη για την υπόθεση, ομολόγησε τελικά τη δολοφονία της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως πρώην στέλεχος των διοκτικών αρχών ήταν συνεργός του. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά εθρίος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Από το βράδυ βαθμία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το δώσω αλλιώς για τη βαριέ.

Αυτά είναι Queen, Another One Bites the Dust, πάλι από τη γνωστή λίστα από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, αλλά και για τη φίλη μου την Αθηνά που ξέρω ότι το γουστάρει και το αγαπάει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Συγχαρητήρια και μπράβο σας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της E3, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σήμερα έχω τρελά κέφια, διότι στην τεχνική υποστήριξη είναι το φιλαράκι μου. Ρε φίλοι, πόσο καιρό έχω να σε δω. Ηλία Σταμπουλής, φίλες και φίλοι. Τάσος Τριανταφύλου επίσης. Έχετε και καλησπέρες από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Τριτούλα σήμερα, 7 του Ιούλη, 7 εβδόμου του Σωτηρίου έτους 2026. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή που μιλάω δεν έχουμε κίνηση, είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα. Ευελπιστούμε έτσι να τσουλήσει όλη η μέρα. Και σιγά σιγά ξεκίνησαν και οι άδειες εδώ που τα λέμε. Σήμερα, λέμε χρόνια πολλά στην Κυριακή, στον Κυριάκο, στον Οδυσσέα και στην Οδύσσια. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο, το φίλο μου, που ξέρω ότι με ακούει όταν τώρα επιστρέφει από τη δουλειά του. Χρόνια του πολλά και ευτυχισμένα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν έτσι γενέθλια. Η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη, διότι καλύπτει αυτή η συγκεκριμένη διάλεκτος τα περισσότερα μέρη εκεί στην Αφρική. Και η μέρα που σας θέλουμε όλους εδώ. Είπαμε, έχουμε τρελά κέφια, σας θέλουμε στην παρέα μας. 2-3-13-3-3-8-4-20, έτσι να δροσιστούμε παρεούλα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας. Να ξανακαλησπερίσω την Αθηνούλα. Στο Viber λοιπόν τα μηνύματα 6930-078-228. Και πώς λέω εγώ πολλές φορές, Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Κάποιος φίλος μου στείλε χειμώνα αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Γιατί, εντάξει, έχουμε ακόμα. Τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά στη μέση του καλοκαιριού. Και έχουμε ακόμα μπροστά μας. Βέβαια δεν έχουμε κανονίσει τίποτα μερικοί από εμάς. Έχεις κανονίσει, Γιάκο, τίποτα για καλοκαίρι? Τίποτα κι εσύ, δικός μου είσαι. Πάρα πολύ ωραία, δεν πειράζει, της τελευταίας στιγμής. Και αυτό ωραίο είναι. Λοιπόν, ελάτε να δροσιστούμε. Θα κάνουμε την καλύτερη συντροφιά ως και στις 7. Φύγαμε, Seven Nation Army. Εννοείται πειραγμένο, εννοείται από τη γνωστή λίστα.

Ωραία, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι ήδη πάρα πολύ μας έφτιαξε αυτό το τραγούδι. Θα κάνω δίαιτα, λέει, τώρα καλοκαιριάτικα. Καλά, δεν κάνω. Θα το αφήσω από Σεπτέμβρη. Καλά, όλη τη χρονιά λέω να κάνω δίαιτα. Τουλάχιστον πάω λίγο γυμναστήριο. Λέμε τώρα. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. 6930-078-228. Τις καλησπέρες μας, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Στη Λάρισα, στην Καβάλα, στη Δράμα, στη Σέρε, στην Κατερίνη, στη Χαλκιδική, στα Βασιλικά, στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Και αν νομίζετε ότι ζεσταίνεστε, μην νομίζετε, έρχονται λίγο, λέει, χειρότερα πράγματα. Έρχεται και ο καύσωνας και στην Ελλάδα σιγά σιγά, βέβαια όχι στα ακραία φαινόμενα που βλέπουμε στην βόρεια και δυτική και κεντρική Ευρώπη. Λοιπόν, για να μην τα πω λόγο, η χώρα μας, σου λέει, προετοιμάζεται για την έλευση του πρώτου κύματος έντονη ζέστη, το οποίο αναμένεται να έχει τα χαρακτηριστικά καύσωνα. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν σημαντικά. Αυτή την εβδομάδα όμως οι θερμοκρασίες παραμένουν ήπιες, με περιορισμένη αστάθεια που θα εμφανιστεί εκεί προς πέμπτη πλευρά, και σύμφωνα με τις πληροφορίες η Κυριακή θα είναι η πιο ζεστή ημέρα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία όμως αναμένεται να αρχίσει να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο από τα μέσα του μήνα, γιατί από τις 15 Ιουλίου και έπειτα, χθες η ΕΡΤ ανέφερε και την πιθανότητα να φτάσουμε στα πρώτα 40. Ο δε μετεωρολόγος, ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του χθες Δευτέρα αναφέρθηκε στο αναμενόμενο κύμα καύσωνα, επισημαίνοντας ότι θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη τις επόμενες ημέρες, οδηγώντας σε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά παρά την αύξηση της θερμοκρασίας, αυτά τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν προς το παρόν συνθήκες ακραίου καύσωνα. Οπότε ας έχουμε έτσι ψυχραιμία. Ακόμα αυτή τη στιγμή εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε στους 30 βαθμούς Κελσίου. Όμοια η κατάσταση και για αύριο Τετάρτη. Έθριος ο καιρός, 22 με 33 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη θα πέσει λίγο, θα πάει στους 31 και γενικότερα έτσι θα τους λύσει όλη η εβδομάδα. Μας λένε λοιπόν τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία ότι αναμένουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες. Δεν θα χρησιμοποιήσω εγώ τη λέξη καύσωνα, από 15 Ιουλίου και έπειτα. Να επισημάνω βέβαια ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά και αύριο Τετάρτη σε Κιλκής και σε Θεσσαλονίκη, μακριά από εμάς. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, να μας πείτε αν είστε στο δρόμο, που είστε και τι κάνετε, διότι είπαμε εσείς είστε οι καλύτεροι reporters. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και πάμε να πηδήξουμε για τη συνέχεια.

Περίμενα και την κραυγή στο τέλος. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πειραγμένα από τη λίστα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 που είναι σε εξέλιξη. Φυσικά θα μιλήσουμε και γι' αυτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ απόγευμα Τρίτης, 7 Εβδόμου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ευτυχία, λέει, είναι να είσαι με μαγιό και αλάτια μέχρι τη δύση του ηλίου πίνοντας κοκτέιλ. Δεν πειράζει, και εδώ που είμαστε στην πόλη, εμείς εδώ θα είμαστε έως τις 7 τουλάχιστον. Θα σας δροσίσουμε, θα βάλουμε όμορφες μουσικές, όσο μπορούμε δηλαδή. Και αν έχετε και καμιά παραγγελιά, ρίχτε την στο Viber στο 6930-078-228. Εννοείται ότι με τέτοιο όνομα, μάλλον τέτοιο επίθετο, ήταν αναμενόμενο. Διάβαζα τώρα και το έλεγα στο φίλο μου τον Ηλία, ότι συγχαρητήρια στον άνθρωπο, ο Χαράλαμπος Μπεκρής είναι ο νέος πρόεδρος των Ινοποιών Βορείου Ελλάδος. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου και επισκέψη. Κατά 10% υπήρξε αύξηση για περισσότερες από 2 εβδομάδες, από την πρεμιέρα δηλαδή στις 19 του Ιούνιου μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Η Νέα Παραλία, ως γνωστόν, μετατράπηκε στο μεγαλύτερο υπαίθριο βιβλιοπωλείο της χώρας, αποτελώντας απόλυτο πόλο έλξης για χιλιάδες Θεσσαλονικείς και επισκέπτες της πόλης. Ευελπιστώ να πήρατε τα βιβλία σας, να τα προμηθευτήκατε για τις παραλίες και όχι μόνο. Η φετινή επετειακή διοργάνωση είχε ως κεντρικό άξονα τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, εννοείται, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παράλληλες δράσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, θεματικά εκθετήρια, καθώς και σπουδαίες παρουσιάσεις βιβλίων. Οι διοργανωτές ανανεώνουν το ραντεβού τους με το αναγνωστικό κοινό για το επόμενο καλοκαίρι, ζωή να έχουμε, με την υπόσχεση φυσικά να κρατήσουν τον πύχη του πολιτισμού της πόλης σταθερά ψηλά. Πάρα πολύ ωραία. Με επιτυχία λοιπόν ολοκληρώθηκε το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο ολοκληρώθηκε και την Κυριακή που μας πέρασε. Θα συνεχίσουμε μουσικά με ένα τραγούδι που εμένα τουλάχιστον μου ανεβάζει πάρα πολύ τη διάθεση. Φυσικά είναι ο αγαπημένος μου ο David Coverdale και η White Snake, και ιδιαίτερα εκεί στη γέφυρα, εγώ τουλάχιστον λιώνω. Πρώτα βέβαια να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κινησούλα στους δρόμους της πόλης, δηλαδή ήδη είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Ευτυχώς διάβαζα ότι μια φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Δήμο Θέρμης ετέθη υπό απόλυτο έλεγχο αυτή τη. Ευτυχώς διάβαζα ότι μια φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Δήμο Θέρμης ετέθη υπό απόλυτο

τραγούδι που σας έλεγα. Εντάξει. 6-9-30-078-228 είναι το Viber. Πάω για headbanging. Α, πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Καίγονται ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν κινδυνεύουν τα σπίτια που βρίσκονται κοντά στο σημείο. Τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις πρώτες δηλώσεις του στο περιθώριο της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας. Θα το σκεφτούμε, απάντησε για τα F-35. Στην Άγκυρα μεταβαίνει το απόγευμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ενώ αύριο θα ταξιδέψει στη γείτονα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Κίνδυνος έκρηξης στο τάνκερ που δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς λόγω πυρκαγιάς στο μηχανοστάσιο. Το Ιράν φέρει την πλήρη ευθύνη, λέει το Κατάρ. Παραιτήθηκε από βουλευτής ο ηγέτης του Reform UK, Νέτζελ Φάρατζ, υπό το βάρος οικονομικών σκανδάλων. Θα διεκδικήσει εκ νέου την έδρα του. Η Λεπέν αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να αποσαφηνίσει τις πρώτες βραδινές ώρες, αν προτίθεται ή όχι, να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 μετά την καταδίκη της. Φωνική συμπλοκή νωρίτερα στην Κουλούρα η Μαθία, 47χρονος, φέρεται ένα μαχαίρο σε έναν άνδρα έπειτα από συμπλοκή. Ο δράστης συνελήφθη. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να αποδίδεται σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα ο θάνατος της 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή χθες σε διαμέρισμα στις Οικές Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

βάσανα.

γέλωσα, Μαρίν, και ξανά μάλλη. Βρε, we live all, σαν τον Παπαγιανόπουλο, κάπως έτσι το λέω εγώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Το ξεκινήσαμε με Beatles, διότι γενέθλια έχει σήμερα ο Βρετανός drummer, σερ, τραγουδοποιός και ηθοποιός. Αναφέρομαι στο Richard Starkey, γνωστό φυσικά ως Ringo Starr. Γεννήθηκε 7 Ιουλίου του 1940, σβήνει τα 86 κεράκια. Φυσικά είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Beatles. Αξίζει να σημειώσω ότι ξεκίνησε την καριέρα του ο Ringo Starr με τους Rory Storm and the Hurricanes και δύο χρόνια αργότερα ενσωματώθηκε στα γνωστά μας καθάρια, αντικαθιστώντας τότε τον Pete Best. Αν και δεν συμμετείχε στη συγγραφική ομάδα του συγκροτήματος, έγραψε μερικά από τα τραγούδια, όπως το Don't Pass Me By, What's Goes On και το Octopus Garden. Συμμετείχε επίσης στα φωνητικά σε άλλα τραγούδια, όπως το With a Little Help for My Friend και το Yellow Submarine που μόλις ακούσαμε. Μετά την διάλυση των Beatles, ακολούθησε solo καριέρα και το 1965 ο Ringo Starr τιμήθηκε από τη Βασίλισσα της Αγγλίας με το τίτλο Members of the Order of the British Empire. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1988. Εννοείται ότι μας ακούει εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, και φυσικά του ευχόμαστε να τα χιλιάσει και περιμένουμε ακόμα και άλλα τραγούδια, γιατί όχι, περιμένουμε και εσάς εδώ στην παρέα μας. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώ στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Ακόμα παλεύουμε ένα κρυολόγημα, όπως καταλαβαίνετε από τη φωνή, διότι παντού κλιματιστικά. Αυτή η εναλλαγή από το κρύο στη ζέστη, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, με τρελαίνει. Θα μου πεις, τρελή σε όλη τη χρονιά, δεν σε τρελαίνει τώρα? Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε κάτι εντυπωσιακό που συνέβη εδώ στην όμορφη πόλη μας. Πάμε σε ένα εντυπωσιακό mural, τοιχογραφία, που αλλάζει εκεί την εικόνα του Βαρδάρη. Ολοκληρώθηκε στην πλατεία Δημοκρατία. Στο έργο απεικονίζει μια νεαρή μορφή, πόνειρο πολύ, ακουμπώντας το χέρι της στη ρωμαϊκή αψίδα, ένα στοιχείο που παραπέμπει στην ιστορία της πόλης μας και δημιουργεί ένα νοητό διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Με την πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης και τη δημιουργικότητα του street artist του Θέμη Κωνσταντινόπουλου, η γκρίζα περιοχή πλέον των δικαστηρίων αποκτά χρώμα και η γειτονιά έτσι του Βαρδάρη γίνεται πολύ πιο ζωντανή, και μας αρέσουν τέτοιου είδους έτσι πρωτοβουλίες και τέτοια murals, διότι αναδεικνύουν την ομορφιά της πόλης, όση ομορφιά μας έχει απομείνει. Θα συνεχίσω με Doors. Είναι γνωστό ότι σαν στις 3 Ιουλίου είχε φύγει από τη ζωή ο Jim Morrison. Σαν σήμερα λοιπόν το 1971 κυδεύεται στο νεκροταφείο Père Lachaise εκεί στο Παρίσι. Τον τάφο του φυσικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, επισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες θαυμαστές του. Αρχικά ο τάφος δεν έγραφε τίποτα, αλλά στη 10η επέτειο από το θάνατό του, ο Κροάτης ο γλύπτης ο Μλάντεν Μικούλιν τοποθέτησε μια προτομή του τραγουδιστή στον τάφο, η οποία κλάπηκε το 1998. Αργότερα ο πατέρας του τοποθέτησε μια πέτρινη επιγραφή στα ελληνικά. Φυσικά όλοι γνωρίζετε τι λέει αυτή η επιγραφή: «Κατά τον δαίμονα εαυτού».

Από τα πιο ωραία τραγούδια των Doors, εννοείται ένα τραγούδι από Doors δεν φτάνει. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Καλησπέρες για όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Τρίτης, 7 του Ιούλη, και ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Η διαδικασία αυτή θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 5η, 16 Ιουλίου και ώρα 11:59 το βράδυ, ενώ όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, από τις 9 το πρωί σήμερα της Τρίτης, οι υποψήφοι μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mihanografiko.it.minedu.gov.gr με τους προσωπικούς φυσικά κωδικούς που διαθέτουν και ξανά λέω, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, πιστέψτε με. Σαν σήμερα θυμάμαι τις πανελλαδικές εξετάσεις που έδωσα και εγώ τότε στα χρόνια εκεί όταν ήμουν στη σπηλιά, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το σύστημα, διότι πραγματικά δεν βοηθάει τα παιδιά μας και είναι πάρα πολύ σκληρό, θα ξαναπώ, να ζητάς από ένα παιδί 15 χρονών στην ουσία να αποφασίσει τι θα γίνει όταν μεγαλώσει για όλο το υπόλοιπο της ζωής του. Ίσως να αποφασίσει, όπως έκανα και εγώ, με βάση κάποια μαθήματα, κάποιες προτιμήσεις κτλ. Και αργότερα αλλάζεις και ρότα. Δεν είσαι βουνό, μπορείς να μετακινηθείς. Τώρα που είπα βουνά και πόλεις, διάβαζα, να σας πω την αλήθεια, μεταξύ άλλων, τις πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου για το 2026. Στην πρώτη φυσικά θέση, η Μαρία Βλαχοπούλου, αναδείχθηκε η Κοπενχάγη, η οποία είναι, λέει, η πιο βιώσιμη πόλη στον κόσμο για το 2026, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη, εκτοπίζοντας τη Βιέννη από την κορυφή, η οποία όμως βρίσκεται στη θέση νούμερο 3. Αν αναρωτιέστε τώρα πού βρισκόμαστε εμείς, η Αθήνα, καταλαμβάνει, είναι κάπου στη μέση, την 88η θέση, παραμένοντας στο μέσο της παγκόσμιας κατάταξης. Στις χειρότερες πόλεις, δηλαδή αυτές που είναι τελευταίες στη λίστα, πρώτη είναι Τεχεράνη, Ιράν, Χαράρε, Ζιμπάμπουα και Κίεβο, Ουκρανία. Πάρα πολύ ωραία. Το επόμενο τραγούδι μας το ζητήσατε. Εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Εντάξει, μόνο που ακούσα αυτή την κιθάρα, τελείωσε. Έχεις ταξιδέψει ήδη, έχεις πάει και Κυκλάδες, έχεις πάει και Ιόνιο, έχεις πάει και Αιγαίο, έχεις πάει και στη Χαλκιδική, δεν έχει, και στην Κατερίνη και παντού. Και γουστάρεις και τρελά και συνέχισε να μας στέλνεις τα μηνύματά σου στο 6930 078 228.

Εντάξει, φοβερό τζαμάρισμα. Δεν καπνίζω, δεν έχω αναπτήρα να ανάψω έναν αναπτήρα. Γιατί εμείς αναπτήρες είχαμε, δεν είχαμε κινητά στις συναυλίες. Τώρα έχουμε κινητά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Λέγαμε νωρίτερα για τις πανελλαδικές και ορίστε, μου λέει η φίλη μου η Ναυσικά και εγώ λίστα 45, άλλαξα καριέρα και κάνω τώρα αυτό που θέλω. Άρα ποτέ δεν είναι αργά. Και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2006 ο Βρετανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός ο Σιντ Μπάρετ, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1946. Έφυγε σε ηλικία 60 ετών, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Pink Floyd. Η προσφορά του μάλιστα στον ήχο των Pink Floyd ήταν καθοριστική και μάλιστα έχει επηρεάσει και πάρα πολλούς άλλους δημιουργούς, βλέπε David Bowie, Paul McCartney και πολλούς άλλους. Οπότε πάλι με Pink Floyd θα κλείσω σήμερα την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα υπέροχο τραγούδι, Comfortably Numb, και οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Τριάδι της Θέρμης σε ξερά χόρτα κοντά σε κατοικίες, οι οποίες σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν κινδυνεύουν. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω ντρόουν εξοπλισμένου με οπτική και θερμική κάμερα, παρέχοντας συνεχή εικόνα στις επίγειες δυνάμεις. Στην περιοχή μεταβαίνει και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, στην Καβάλα, τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος προχώρησαν στη σύλληψη 2 ατόμων και επιβολή διοικητικού προστίμου έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στις 11:10 σε οικοπαιδικό χώρο στη θέση Ακροτήρη. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών με τη χρήση τροχού. Εκτός συνόρων, οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις που είχαν επιβάλει σε βάρος της Τουρκίας λόγω της απόκτησης των ρωσικών εντεροπορικών συστημάτων S-300, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε επικυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης των F-35 στην Άγκυρα. Επίσης, υπογράμμισε ότι η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή υπό τον Ερντογάν, ο οποίος, όπως επεσήμανε, έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει νοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως υποσχεθεί να δώσει στον ατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτό στηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Στο μεταξύ, στην Άγκυρα μεταβαίνει στις 7 το απόγευμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ενώ αύριο θα ταξιδέψει στην γείτονα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε σήμερα επίσης πως είχε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι και πως ελπίζει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διευθετηθεί σύντομα. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό πρόεδρο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η τελετή για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ολοκληρώθηκε σήμερα στην Ιερή Πόλη Κομ, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν, και η πομπή του με τη σωρό του κατευθύνεται τώρα στο Ιράκ, μια χώρα όπου κατοικεί μια σημαντική σιητική κοινότητα. Τελετές θα πραγματοποιηθούν αύριο στις πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα, τις δύο πιο ιερές του σιητικού Ισλάμ. Η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι και 15 μήνες στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπρόσθετα, της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση του Γαλλικού Εφετείου, ανοίγει ωστόσο ο δρόμος για τη συμμετοχή της Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα σήμερα το βράδυ να αποσαφηνίσει αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια. Επιστροφή στα δικά μας, σε παθολογικά αίτια φαίνεται να αποδίδεται σύμφωνα με τα έως τώρα ιατροδικαστικά ευρήματα ο θάνατος της 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή χθες το μεσημέρι σε διαμέρισμα στις οικίες της Θεσσαλονίκης. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την πλήρη αποσαφήνιση της αιτίας θανάτου. Την νεαρή γυναίκα με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία αναζητούσε η οικογένειά της. Πρόσωπο που συνδέεται μαζί της φέρεται να εισήλθε στο διαμέρισμά της από μπαλκονόπορτα και να την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της. Φωνική συμπλοκή με ένα νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας. Για άγνωστο λόγο, ένας 47χρονος διαπληκτίστηκε έντονα με δύο άτομα που μένουν στην περιοχή. Οι τρεις δράστες διαπληκτίστηκαν και σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος χτύπησε με γροθιές τον έναν από τους δύο άνδρες και στη συνέχεια έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε στο θώρακα τον δεύτερο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Εκτός συνόρων και πάλι στην Πορτογαλία, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα και 20 ακόμη τραυματίστηκαν όταν λεωφορεία έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε σε στάση αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος όταν σε ένα τροχαίο που συνέβη στα δυτικά της Λισαβόνας έχασε τον έλεγχο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτητρια Μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και πόσο επίκαιρο είναι αυτό το τραγούδι. Ράβε, ξύλωνε. Και τι ωραία θα ήταν, Ηλιάκο μου, τώρα να ήμασταν στην Κρήτη, να πίναμε τη τζικουδιά μας, να κάναμε τους χορούς μας με τα υπέροχα αυτά άσματα από τον Νίκο Ξυλούρη, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 7 Ιουλίου του 1936, γνωστός επίσης και με το παρατσούκλι Ψαρονίκος ή τον τιμητικό χαρακτηρισμό Αρχάγγελος της Κρήτης, Έλληνας μουσικός, τραγουδιστής του λαϊκού, του δημοτικού και του έντεχνου τραγουδιού. Έφυγε από τη ζωή στις 8 Φεβρουαρίου του 1980, γεννήθηκε εκεί στα Ανόγια, στο Ρέθυμνο της Κρήτης, από οικογένεια με μουσική παράδοση και πολλούς λιράριδες. Στα 5 του χρόνια, όταν οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό του, ξεριζώθηκε από τον τόπο του μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε χωριό της επαρχίας Μιλοποτάμου, όπου παρέμειναν μέχρι και την απελευθέρωση της Κρήτης. Αδέλφια του είναι επίσης πολύ γνωστοί μουσικοί της Κρήτης, όπως ο Αντώνης Ξυλούρης, ο Ψαραντώνης, ο Γιάννης Ξυλούρης Ψαρογιάννης, και γι' αυτό έτσι ξεκινήσαμε με αυτό το ελληνικό άσμα. Παρότι δεν βρίσκει σύμφωνο το φίλο μου, τον Βασίλη από την Καβάλα, εννοείται έχω κρατήσει τα τραγούδια που μου ζήτησες και εννοείται ότι θα παίξουν αργότερα κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102, απόγευμα 3ης, 7 του Ιούλη, Ηλίας Σταμπουλής. Power στην τεχνική υποστήριξη. Για να πάμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα βαίνουν καλό σε θυμοτυπικά. Λίγο κινησούλα στο κέντρο, Τσιμισκή, Καρόλου Ντίλ και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώ. Θα συνεχίσω με Λίκη Λί, διότι η μοναδική της συναυλία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού και μάλιστα ήταν η πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα. Παρουσίασε γνωστές της επιτυχίες, καινούργιες και παλιές, όπως είναι αυτό το τραγούδι με το οποίο τη γνωρίσαμε, την Σουηδέζα, την Λίκη Λί. Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του αυτό το τραγούδι. Και επειδή σας λέμε κατά καιρούς για αξιόλογους καλλιτέχνες που τους περιμένουμε στη χώρα μας φέτος καλοκαιράκι 2026, εξού και το άσμα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας 6-9-3 30 078 228.

Και ο James Arthur θα έρθει εδώ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει, στα πλαίσια του Sunny Festival 2026. Ανεβαίνει το Λόφο το άλλο Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα το Σάββατο 18 Ιουλίου. James Arthur, ο οποίος μας προέκυψε από ένα reality show, νομίζω το αγγλικό X Factor, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Επίσης να σας πω ότι το αδερφάκι μας, ο 958, και συγκεκριμένο ο αγαπημένος μου ο Γιάννης ο Δημητρούδης, με τη μηχανή αναζήτησης, καθημερινά κοντά σας 5 με 6 στον 958, θα σας δώσει διπλές προσκλήσεις για τον James Arthur για το Sunny Festival στις 18 του Ιούλη. Εδώ λοιπόν είμαστε, άκου να δεις τον 102 απόγευμα Τρίτης 7 εβδόμου, και θυμάστε που σας έλεγα για το Harry Styles που είχε γίνει viral, μία Ελληνίδα που κρατούσε ένα πανό ότι κατάφερα με τις πατούσες μου να έρθω στην συναυλία του Harry Styles, και μάλιστα όχι μόνο σε μία, σε τρεις συναυλίες, που καταλαβαίνετε ότι είναι ακριβά αυτά τα εισιτήρια, αλλά με τις πατούσες της κατάφερε, σου λέει, να πάει στη συναυλία. Το τι λέγαμε εδώ με αφορμή αυτό το γεγονός δεν υπάρχει, έπρεπε να τα ακούτε, αλλά δεν πειράζει και που δεν τα ακούσατε. Πάω πάλι στο Harry Styles, διότι ιστορικό ρεκόρ Guinness για τον Harry Styles με την περιοδία του Together Together. Επόμενος σταθμός του Βρετανού καλλιτέχνη είναι το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, 17 του Ιούλη. Αρχικά ο Harry Styles ήταν προγραμματισμένο να δώσει 6 συναυλίες στο Wembley, αλλά διπλασίασε, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, τον αριθμό των εμφανίσεών του λόγω της πολύ υψηλής ζήτησης. Ο Βρετανός καλλιτέχνης και πρώην μέλος των One Direction, ο Harry Styles, μπήκε λοιπόν στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη συνεχόμενη σειρά συναυλιών στο ιστορικό Wembley στο Λονδίνο. Η συγκίνησή του μάλιστα αυτό το Σάββατο που μας πέρασε ήταν έκδηλη στη σκηνή, καθώς ολοκλήρωνε τη σειρά των 12 sold out εμφανίσεών του στο πλαίσιο της περιοδίας του Together Together, η οποία αρχικά ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ για τη μακροβιότερη παραμονή καλλιτέχνη του Wembley το είχαν καταγράψει πέρυσι Coldplay με 10 διαδοχικές εμφανίσεις. Μάλιστα στην τελευταία του συναυλία το Σάββατο περίπου 80.000 θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν επιτυχίες από το καινούριο του άλμπουμ, το Kiss All The Time Disco Occasionally, και το Aperture και το Dance No More που ακούμε αυτή τη στιγμή, αλλά και παλαιότερες του επιτυχίες. Μας ευχαρίστησε όλους, να τον ευχαριστήσουμε κι εμείς. Και όπως είπα, επόμενος σταθμός του είναι το Σάο Πάολο της Βραζιλίας στις 17 Ιούλη, προτού αναχωρήσει ο Harry Styles για την New York, όπου στις 26 Αυγούστου ξεκινάει η εντυπωσιακή σειρά των 30 εμφανίσεών του στο Madison Square Garden.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Δεν κινδυνεύουν σπίτια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θάρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας λόγω της απόκτησης των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-300, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του στην Άγκυρα. Άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα. Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σε λίγη ώρα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ένα ακόμη δεξαμενό πλοίο δέχθηκε πλήγμα ενώ έπλεε στα στενά του ορμού στην τρίτη επίθεση τις τελευταίες 24 ώρες στο σημείο. Ο Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ επαναφέρει την ιδέα κατασκευής ενός πετρελαιαγωγού για την παράκαμψη των στενών του ορμού. Η Λεπέν αναμένεται να αποσαφηνίσει απόψε αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 μετά την καταδίκη της. 47χρονος φέρεται να μαχαίρωσε έναν άνδρα έπειτα από συμπλοκή στην Κουλούρα Ημαθίας. Σε παθολογικά αίτη αποδίδεται, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή χθες σε διαμέρισμα στις οικές Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Να σε καλά, φίλε Βασίλη, από την Καβάλα. Όλο σε 102 εδώ χορεύει. Χορεύει με τους Γερμανούς Depeche Mode. Camouflage και Neighbors, εδώ στο άκου να δεις. Στον 102 της Ερτρία, όποτε ακούτε δίσκο μουσική, να ξέρετε από πίσω κρύβεται ο Δισκόβιος, ο Βασίλης από την Καβάλα. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε. Και να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Άρη για το υπέροχο βιντεάκι που μου στείλε από το περιβόλι Γρεβονών. Λίγο ακόμα, μέχρι και τις 7 είμαστε μαζί σας. Σας θέλουμε εδώ, θέλουμε έτσι να συμμετάσχετε σε αυτή την εκπομπή. Στο Viber τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεο, ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε, στο 6930-078-228, απόγευμα Τρίτης, 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και στους δρόμους της πόλης βαίνουμε καλώς. Θα πάω τώρα στη Βασίλισσα της Pop, εννοείται, ποια είναι η Βασίλισσα της Pop. Ποια είναι η Βασίλισσα της Pop, Ηλία? Κάνω quiz αυτή τη στιγμή. Έλα, πες το. Τι λέγαμε πριν με τον Ανδρέα? Α, εσύ το βλέπεις, το ξέρεις. Είναι η Μαντόνα και ο βασιλιάς της Pop θεωρητικά είναι ο Μάικλ Τζάκσον. Λοιπόν, η θριαμβευτική επιστροφή της Μαντόνα τα έχει όλα, σου λέει, και συμφέρει. Διότι, όπως σας είχαμε αναφέρει, βγήκε και κυκλοφόρησε το νέο της, το 15ο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Μαντόνα στις 3 του Ιούλη, το Confessions Do. Ήθελα να πω δύο και είπα δου. Τέλος πάντων, το Confessions 2 βγήκε λοιπόν 3 του Ιούλη. Η θριαμβευτική της επιστροφή τα έχει όλα και συμφέρει, σου λέει, μια περήφανη συμφιλίωση με το παρελθόν της που ανοίγει ένα συναρπαστικό δρόμο για το μέλλον της. Μια διαρκή προσπάθεια της Μαντόνα να κυνηγάει γενικότερα, να επανεφευρίσκει τον εαυτό της, να κυνηγάει από τη μία τις σύγχρονες τάσεις, από την άλλη να καταλήγει καμιά φορά σε μπερδεμένα και διαφορετικά αποτελέσματα. Με το ολοκένουργιο άλμπουμ της, το Confession 2, η βασίλισσα της Pop σταματάει επιτέλους να τρέχει πίσω από τα trends και επιτρέπει στον εαυτό της, κάτι που για χρόνια αργιόταν πεισματικά, να κοιτάξει πίσω. Το αποτέλεσμα, μας λένε οι κριτικοί, είναι ότι ο πιο ζωτικός, ο πιο βαθύς, ο πιο ουσιαστικός δίσκος της Μαντόνα των τελευταίων 20 ετών. Στα νέα της κομμάτια δεν παρουσιάζει μια γυαλιστερή ή αψεγάδιαστη περσόνα, αντίθετα επιστρέφει στην αίσθηση του outsider που ένιωθε και στα πρώτα της βήματα στο χώρο. Η πίστα χορού, σου λέει, δεν είναι απλώς ένας χώρος, είναι ένας τελετουργικός χώρος όπου η κίνηση αντικαθιστά τη γλώσσα. Μπορεί να μην έχει ένα απόλυτο κομμάτι όπως ήταν το Hang Up από το πρώτο Confessions, αλλά είναι πιο όρημη η δουλειά της και καλύτερη, σου λέει, από ποτέ. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα δείγμα από την καινούργια της δουλειά. Αυτό είναι το Bring Your Love. Δεν είναι μόνη της Μαντόνα, παρά είναι και η ξυλουργού Μαραγκού Κάρπεντερ, η Σαμπρίνα. Bring Your Love από το Confessions 2. Ελάτε στην παρέα μας.

Εντάξει, εγώ το γουστάρω πολύ αυτό το τραγούδι. Weekend, Dua Lipa, Let Me With You Again. Το παντρέψαμε το κορίτσι και την Dua Lipa την παντρέψαμε και την Taylor Swift την παντρέψαμε. Μια χαρά τα πήγαμε και αυτό το καλοκαίρι από γάμους 2026. Να καλοπαντρευτείτε ελεύθερη. Πάω τώρα να ευλογήσω τα γένια που δεν έχω και να μιλήσω για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026. Αφού απέκλεισε διαπυρός και σιδήρου την εκπληκτική εθνική ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου, η Αργεντινή, αντιμετωπίζει απόψε Τρίτη 7/7. Όμως στις 7 η ώρα το απόγευμα, νομίζω ότι είναι σημαδιακό, την Αίγυπτο, στην Ατλάντα, με έπαθλο μία θέση στα πρώιμη τελικά του Μουντιάλ 2026. Ο αγώνας φυσικά θα μεταδοθεί από την ERT Sport 2. Η αυλαία στη φάση των 16 θα πέσει αύριο βράδυ Τετάρτης με την Ελβετία να αντιμετωπίζει την Κολομβία στις 11 η ώρα το βράδυ, επίσης σε μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την ERT Sport 2. Πάμε λίγο στους παίκτες του Βελγίου που πολύ τους χάρηκα, διότι τρόλαραν και πολύ καλώς έπραξαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν η δική τους απάντηση μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου. Το Βέλγιο, για όσους δεν γνωρίζετε, πήρε πανηγυρική πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, συντρίβοντας με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μάλιστα, μετά το τέταρτο γκολ τους, διαποδός Ρωμέλου Λουκάκου, οι κόκκινοι διάβολοι σε εισαγωγικά πανηγύρισαν κάνοντας το χορό του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν η δική τους απάντηση μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, δηλαδή αν είναι δυνατόν, ο οποίος έβαλε τα μεγάλα μέσα για να αρθεί η ποινή μιας αγωνιστικής στο Φόλαριν Μπάλοκαν και να έχει δικαίωμα συμμετοχή στο μάτς των 16, δηλαδή να πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα που έδωσε. Δηλαδή με τι ασχολείται ο Ντόναλντ Τραμπ? Καλά, Τραμπ θα μου πεις είναι αυτός και έχει και 5 παιδιά, δηλαδή δεν θα σωθούμε ποτέ από αυτή την οικογένεια, όπως και να έχει, δεν τον μπορώ καθόλου. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Α, εν τω μεταξύ, τώρα μιλάω για αυτά. Στο ERT News δείχνει, είπα Βέλγιο 4-1, εύκολη πρόκριση και απάντηση για τον, αυτά που λέω εγώ τώρα, για τον Μπάλογκαν. Ορίστε. Δεν χρειάζεται να ανοίξετε τηλεόραση, εγώ σας τα λέω όλα. Πάμε να συνεχίσουμε με Linkin Park. Καινούριο το λες, διότι μας έρχεται από το άλμπουμ τους From Zero, το 8ο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος, μιας και μιλούσαμε για Αμερική. Είχε κυκλοφορήσει το 2024 και αυτό το τραγούδι φέρει τον τίτλο Heavy is the Crown.

I'm on fire, baby. Άρη Τρίκαλα, εμείς ευχαριστούμε. Μου λέει ευχαριστώ που με συμπεριλάβατε στους φίλους σας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγη κινησούλα στο κέντρο της πόλης και από ό,τι βλέπω έχουμε λίγο κίνηση εκεί στα κόκκινα. Είμαστε στο Φανάρι, στη Διαγόρα και στην περιφερειακή λίγο και ανατολικά από το ύψος εκεί στη Στούμπα. Δεν ξέρω τώρα ανατολικά αν φταίει και η πυρκαγιά που σας λέγαμε νωρίτερα, η οποία τώρα δεν είναι πολύ καλύτερα. Υπομερικό έλεγχο, η φωτιά στη Φέρμη που ξέσπασε σήμερα απόγευμα 3η 7 Ιούλη, αλλά από ό,τι βλέπουμε τώρα η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πάρα πολύ καλύτερη. Λοιπόν, θα κλείσω με Παυλίνα Βουλγαράκη, διότι σήμερα η ερμηνεύτρια τραγουδοποιός Παυλίνα Βουλγαράκη δίνει συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αγίων 12 Αποστόλων, στις 9 η ώρα το βράδυ, με αγαπημένα κομμάτια της έντεχνης σκηνής και επιτυχίες εννοείται από τη δική της πορεία και όχι μόνο. Μαζί της στη σκηνή θα βρίσκεται ο Μινάς Ολιάκος στην κιθάρα και ο Δημήτρης Κουλεντιανός στο κοντραμπάσο. Ενώ αξίζει επίσης να σημειώσω ότι το Φεστιβάλ Επταπυργίου τιμάει το Γιώργο Σεφέρη σε δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, σήμερα 3η 7 του Ιούλη και αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους για την συμμετοχή. Να ευχαριστήσω τον Ηλία τον Σταμπουλή που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, με την ολίγο βραχνιασμένη Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι έρχεται ο πανμέγιστος, τιτανοτεράστιος ο Θανάσης Βικόπουλος. Εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Έλα, αύριο θα έχω και καινούριο μαλλί. Θα φτιάξω επιτέλους μαλλί. Όχι ότι θα το δει κανένας από αυτούς που μας ακούνε, εννοώ. Αλλά άμα θέλετε, εγώ θα ανεβάσω φωτογραφία και μπείτε μετά στο Τόνια Σουφλέ να με ψάξετε να με δείτε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αρχίζει απόψε το πρόγραμμα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών της συμμαχίας ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται απόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του. Άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε σήμερα πως είχε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πως ελπίζει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διευθετηθεί σύντομα. Ο Ουκρανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό ομολογό του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 4 εναέρια μέσα επιχειρούν αυτή την ώρα στην κατάσβεση φωτιά σε θάμνου σε δύσβατη περιοχή στο νησί της Λέσβου, ενώ συνδράμουν και πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υποελεγχοτέθηκε εν τη γενέση της η φωτιά στη Χρυσαυγή Λαγκαδά σε αγροτική έκταση. Στη σύλληψη 2 ατόμων και επιβολή διοικητικού προστίμου προχώρησαν στην Καβάλα τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε οικοπαιδικό χώρο στη θέση Ακροτήρη. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών με τη χρήση τροχού. Στην Ημαθία, 47χρονος διαπληκτίστηκε με 2 Ρωμά και σκότωσε τον ένα με μαχαίρι. Ο 47χρονος χτύπησε αρχικά με γροθιές τον έναν από τους 2 Ρωμά και στη συνέχεια έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε στο θώρακα τον δεύτερο με αποτέλεσμα να το σκοτώσει. Αγορές και οικονομολόγοι ανησυχούν για το αυξανόμενο κόστος δανεισμού της Γαλλίας που θα μπορούσε να εκτοξεύσει το δημόσιο χρέος των 3,5-3 εκατομμυρίων ευρώ καθώς έχει ανέβει ο υδράργυρος στο θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη των προεδρικών εκλογών. Επισημαίνουν τον κίνδυνο του φαινομένου χιονοστιβάδας κατά το οποίο το μέσο επιτόκιο που καταβάλλεται για τα κρατικά ομόλογα υπερβαίνει το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Ένα ακόμη δεξαμενόπλιο δέχθηκε πλήγμα ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούς στην τρίτη επίθεση που συμβαίνει τις τελευταίες 24 ώρες σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή. Το πλοίο χτυπήθηκε από έναν ντρόουν άγνωστης προέλευσης και υπέστη μικρές δομικές ζημιές. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ρήπανση. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στη Δαμασκό την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στη Συρία, συναντούσε το Σύρο ομολογό του, Αχμετ Αλ-Σάρα, ενώ στη Γαλλία η Μάρι Λεπέν καταδικάστηκε σε ποινή 45 μηνών, εκ των οποίων οι 30 τελούν υπό αναστολή για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με την απόφαση του γαλλικού εφετείου, ανοίγει ωστόσο ο δρόμος για τη συμμετοχή της Μαρί Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία. Οι δικαστές της έθεσαν όμως ένα δύσκολο όρο να φοράει βραχιολάκι στην προεδρική καμπάνια. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Από το βράδυ, βαθμία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Υπάρχουν κόντρες αρκετά γνωστές στον πολύ κόσμο, φίλες και φίλοι. Ιρλανδοί και Σκότοι δεν θέλουν να έχουν παρεδώσει με τους Άγγλους, αλλά ούτε και οι Άγγλοι μαζί τους. Υπάρχουν βέβαια και πάθη λιγότερο γνωστά. Οι Σενέζοι έλυσαν τις διαφορές τους με τους Φλωρεντίνους πριν από αιώνες στη μάχη του Μονταπέρτη. Σίγουρα πιο γνωστό μάλλον το ότι οι Los Angeles Lakers δεν θα καπνίσουν ποτέ την πίπα της ειρήνης με τους Boston Celtics στο αμερικάνικο μπάσκετ. Και θεωρώ δεδομένο πως είναι πολλοί αυτοί που ξέρουν πως η Βαρκελόνη δεν θα καθίσει ποτέ στο ίδιο τραπέζι οικειοθελώς με τη Μαδρίτη. Κάθε μία από αυτές τις κόντρες έχει τη βάση της ένα παρελθόν, το οποίο τις περισσότερες φορές είναι αιματοβαμμένο και χρειάστηκαν πολλά για να πει κανείς και πάλι όχι με σιγουριά πως άντε, το ξεχάσαμε. Τι γνωρίζετε για την κόντρα Ολλανδών και Γερμανών? Αν μη τι άλλο, σε επίπεδο εκπομπής γνωρίζετε ότι οι Γερμανοί κυρίως δεν τα πήγαιναν καλά με τους Γάλλους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Γάλλοι δεν ήταν οι μόνοι που ήθελαν το κεφάλι των Πρώσων κάτω από τις γκυλοτίνες τους. Πολλές φορές λέμε, όσο πιο μακριά είναι κάτι, τόσο πιο πολύ υπάρχουν ελπίδες για να έχουν κλείσει οι πληγές. Πόσο μακριά όμως ήταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος από το 1974? Μόλις 3 δεκαετίες.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ηλίας Ταμπουλής συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, γράφει στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνουμε ένα κενό, μετά το μήνυμα και όλο αυτό στο 54160. Αυτοί, φίλες και φίλοι, ήταν η Golden Earring, ένα ολλανδικό συγκρότημα, επιτυχημένο, της εποχής στην οποία θα βρεθούμε, και η πολύ μεγάλη τους επιτυχία, το Raider Love, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1973 στην χώρα τους, τον Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Απρίλιο του 1974 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένα τραγούδι που πραγματικά έγινε επιτυχία το 1974. Όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη την 1η Σεπτεμβρίου του 1939, το Ολλανδικό στέμμα και η κυβέρνηση επιδίωξαν να παραμείνει χώρα ουδέτερη, όπως ήταν ήδη και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Παρ' όλα αυτά, λίγους μήνες αργότερα, στις 10 Μαΐου του 1940, τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ολλανδία. Οι δυνάμεις της πολέμησαν για 5 μέρες σκληρά, αλλά στις 14 Μαΐου οι Γερμανοί βομβάρδισαν χωρίς έλεος το Ρότερνταμ, εκεί όπου περίπου 600 με 900 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 80.000 έμειναν άστεγοι. Υπό την απειλή ότι θα βομβάρδιζαν και άλλες πόλεις, όπως το Άμστερνταμ και την Ουτρέχτη, σε συνδυασμό με την έλλειψη σε πολεμοφόδια και προμήθειες, οι Ολλανδοί αποφάσισαν να παραδοθούν. Τότε η βασίλισσα Βιχελμίνα κατέφυγε στην Αγγλία και σύστησε εκεί μια εξόριστη κυβέρνηση, θέλοντας να γίνει σύμβολο της αντίστασης κατά τη διάρκεια του πολέμου. Γνωστή ιστορία, Έκανε την ίδια εξ αποστάσεως αντίσταση που έκανε και ο Σαρλ Ντεγκόλ για τους Γάλλους, όπως ακριβώς και ο δικός μας αστικός πολιτικός κόσμος που με την πρώτη του φεκιά πήγε και κρύφτηκε στο Κάιρο. Τα χρόνια πέρασαν. Το φθινόπωρο του 1944 οι σύμμαχοι προσπαθούν να ανοίξουν την πρόσβαση προς το λιμάνι της Ανβέρσας, ώστε να έχουν μια γραμμή εφοδιασμού στην βορειοδυτική Ευρώπη. Σε μία από αυτές τις επιχειρήσεις, με την κωδική ονομασία Switchback, οι σύμμαχοι προσπαθούν να καθαρίσουν το θύλακα του Μπρέσκενς. Οι μάχες είναι σκληρές και οι βομβαρδισμοί συνεχείς και με τεράστιες απώλειες. Πολλοί κάτοικοι εγκαταλείπουν τη μικρή πόλη στα νότιο-δυτικά της Ολλανδίας. Ένας φτωχός ψαράς, ο Λοχένχεμ, γυρίζει στην πόλη μαζί με τον μεγάλο του γιο, Ιζακ, και την κόρη του για να βρει προμήθειες. Την ώρα των βομβαρδισμών κρύβονται σε ένα καταφύγιο και ο ψαράς Λο πέφτει πάνω σε ένα μωράκι για να το καλύψει. Το μωράκι θα σωθεί, ο Λο και τα δύο παιδιά του όχι. Ο πιο μικρός γιος του, ο Βίλεμ φαν Χάνεχεμ, είναι μόλις 6 μηνών. Βρίσκεται σε άλλο μέρος μαζί με τη μητέρα του. Θα γλιτώσει. Πιο τυχερός ήταν ο μικρούλης τότε, Ρουτ Κρόλ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το φινάλε της ιστορίας, διότι το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε ήταν το ίδιο. Ζούσε μια άλλη καθημερινή αγωνία. Ο πατέρας του, Ρούντολφ Κρόλ, ήταν μέλος της αντίστασης κατά των Γερμανών, επιφορτισμένος κυρίως με τη φυγάδευση Εβραίων εκτός συνόρων. Κάθε φορά που ο πατέρας έφευγε, στο σπίτι πετούσε ένα ερώτημα. Θα γυρίσει? Όταν ο πατέρας του Ρουντ γυρνούσε, είχε στις αποσκευές του ιστορίες φρίκης για τα όσα έκαναν οι Γερμανοί στην κατεχόμενη Ολλανδία, για τα τρένα των συμπατριωτών του που έφευγαν υποχρεωτικά για δουλειά στα γερμανικά πολεμικά εργοστάσια, για τους χιλιάδες των νεκρών, των εκτελεσμένων. Κάποιο βράδυ ο πατέρας δεν γύρισε και ευτυχώς για τον ίδιο αλλά και για τον γιο του, τον Ρουτ, οι Γερμανοί που τον είχαν συλλάβει δεν πρόλαβαν να τον εκτελέσουν.

Αυτή ήταν η Ilse Werner, φίλες και φίλοι, στο «Dun dich mund morgen sein», ένα γερμανικό τραγούδι του 1941. Και αυτό που ακούγεται από κάτω, το τραγούδι ενός Μουντιάλ, αυτό το 1974, στο οποίο θα βρεθούμε. Από το 1966 ήξεραν οι Δυτικογερμανοί ότι επρόκειτο να διοργανώσουν το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ουσιαστικά, η Δυτική Γερμανία κέρδισε άνευ αντιπάλου τη διοργάνωση στη συνεδρίαση της FIFA που είχε γίνει στις 6 Ιουλίου του 1966 στο Λονδίνο, αφού αλληλοϋποστηρίχθηκε με την Ισπανία, η οποία από την πλευρά της ανέλαβε τη διοργάνωση του Μουντιάλ του 1982. Συνολικά, 99 εθνικές ομάδες έλαβαν μέρος στον προκριματικό βέβαια γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1974, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Η χώρα μας συμμετείχε στον 7ο προκριματικό όμιλο της Ευρωπαϊκής Ζώνης με αντιπάλους την Ισπανία και την Γιουγκοσλαβία. Με 4 ήττες και χωρίς βαθμό τερμάτισε στην τελευταία θέση του ομίλου της, αποτυχάνοντας για μία ακόμη φορά να προκριθεί σε τελική φάση ενός παγκοσμίου κυπέλλου. Εκεί λοιπόν, στην τελική φάση, συμμετείχαν 16 εθνικές ομάδες. 9 ήταν από την Ευρώπη και συγκεκριμένα η Δυτική Γερμανία, Σκωτία, Ολλανδία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ανατολική Γερμανία, Πολωνία, Γιουγκοσλαβία και Σουηδία. 5 ομάδες ήταν από την Αμερική και ήταν η Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Χιλή και Αϊτή. Ήταν η Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Χιλή και Αϊτή.

κρίθηκαν, χωρίστηκαν εκ νέου σε δύο ομίλους. Από την πρώτη φάση των 16 ξεχώρισε το ντέρμπι του ψυχρού πολέμου, όπως το αποκάλεσαν, ανάμεσα στις δύο Γερμανίες που βρέθηκαν στον ίδιο όμιλο. Εκεί η Ανατολική Γερμανία έκανε τη μεγάλη έκπληξη και νίκησε το φαβορί Δυτική Γερμανία με 1-0, με γκολ του σπουδαίου μέσου Jürgen Sparsvasser στο 77ο λεπτό, κατακτώντας με τον τρόπο αυτό την πρώτη θέση του πρώτου ομίλου. Από τα αξιοσημείωτα της πρώτης φάσης, η συντριπτική νίκη της Γιουγκοσλαβίας επί του Ζαΐρ με 9-0, δεν τράπηκαν, 3 γκολ είχε βάλει ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, και η νίκη της Πολωνίας επί της ΑΙΤΙΣ με 7-0. Η προημιτελική φάση έγινε σε δύο ομίλους των 4 ομάδων έκαστος. Στον πρώτο όμιλο κυριάρχησε η Ολλανδία του Johan Cruyff, που νίκησε κατά σειρά την Αργεντινή με 4-0, την Ανατολική Γερμανία με 2-0 και τη Βραζιλία με 2-0. Στο δεύτερο όμιλο την πρωτιά απέσπασε η National Mannschaft, δηλαδή η Δυτική Γερμανία, με 3 νίκες, 2-0 επί των Ιουγκοσλάβων, 4-2 επί των Σουηδών και 1-0 επί των Πολωνών.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αρχίζει απόψε το πρόγραμμα της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Σε λίγο το δείπνο των αρχηγών κρατών των χωρών μελών της Συμμαχίας θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. «Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία», είπε ο Τραμπ στον Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου. Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35. Η Λεπέν αναμένεται να αποσαφηνίσει απόψε αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 μετά την καταδίκη της, όμως με βραχιολάκι. 4 εναέρια μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στην κατάσβεση φωτιά σε θάνους σε δύσβατη περιοχή στο νησί της Λέσβου. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά στη Χρυσαυγή Λαγκαδά σε αγροτική έκταση. 2 σύλληψεις για πρόκληση φωτιάς από χρήση τροχού στο ακροτήρι Καβάλας. Απατεώνες άρπαξαν 20.000 ευρώ και κοσμήματα από τη μητέρα της δικηγόρου Εβίτας Βαρελά. Της είπαν πως η κόρη της έχει επιστροφή φόρου 16.000 ευρώ. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 20χρονος Βρετανός μετά από σύγκρουση γουρούνας με πούλμα στη Ζάκυνθο. Πάγωσε την Αργεντινή η Αίγυπτος στο 0-1 από το 15ο λεπτό το σκορ. Έχασε πέναλτι ο Μέση. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία με έναν πολύ περίεργο τρόπο, αν θυμάστε, μέσα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και θα δούμε το γιατί, πήγε στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας του 1974. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ηλίας Θαμπουλής, συντροφιά, στην τεχνική υποστήριξη επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας τα μηνύματά σας 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54-160. Όποιος είναι δηλαδή συνδεδεμένος, διότι αυτή την ώρα υπάρχει και αγώνας Μουντιάλ και μάλιστα συναρπαστικό.

νύχτα ξέρουνε όσους πουλάν βιτρίνα. Στις Αφροδίτης το στενό ξεσπάει ρουτίνα. Έρωτες, δρόγια και ιστορίες μυστηρίου. Στις Αφροδίτης το στενό ξεσπάει ρουτίνα. Έρωτες, δρόγια και ιστορίες μυστηρίου. Τα περιστέρια στην οδό μοναστηρίου αράζουν έξω από φτωχόντα κυβερνία. Κλαίνουν όταν βλέπουνε τη ζαράμι την πορνεία. Τζογάρουνε τους παίκτες κάποιου πρακτορείου. Κλαίνουν όταν βλέπουνε τη ζαράμι την πορνεία. Τζογάρουνε τους παίκτες κάποιου πρακτορείου.

Καλησπέρα, καλησπέρα, είναι το Fade Out της 3ης 7 εβδόμου του 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κωνσταντίνος Σαββίδη έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και περιμένουμε και εσάς ως τις 10 που θα είμαστε εδώ παρέα στα μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη ο αγώνας Αργεντινής-Αιγύπτου με τους Φαραώ να προηγούνται από νωρίς 0-1 και την Αργεντινή να χάνει πέναλτι με Λιονέλ Μέση και παρά την πίεση που ασκεί δεν έχει αλλάξει το σκορ. Βρισκόμαστε στο 50 λεπτό και σε λίγη ώρα στις 11 είναι ο τελευταίος αγώνας για το ποιος θα προκριθεί στους 8, Ελβετία-Κολομβία, από την ΕΡΤ όλα αυτά. Και πάλι και μετά από αυτούς τους αγώνες θα ξέρουμε τους 8 της επόμενης φάσης. Γαλλία-Μαρόκο λοιπόν θα έχουμε, Νορβηγία-Αγγλία, Ισπανία-Βέλγιο και το νικητή του αγώνα που είναι σε εξέλιξη, Αργεντινή-Αίγυπτος και του βραδινού Ελβετία-Κολομβία. Και από εκεί και πέρα ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ισπανία-Βέλγιο και ο νικητής του Νορβηγία-Αγγλία τον νικητή του αγώνα που θα προκύψει από τους σημερινούς. Οπότε έχουμε ψωμί ακόμα όσον αφορά το Μουντιάλ. Έχουν φύγει κάποια από τα φαβορί, Βραζιλία-Γερμανία εκτός και μείνετε μαζί μας ως τις 10.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Για να ξέρετε, αυτή την ώρα έχει πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ξεκίνησαν από το άγαλμα Βενιζέλου στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Εγνατίας και κάνουν πορεία. Αυτή πριν από λίγο ήταν στην οδό Τσιμισκή. Όσοι κυκλοφορείτε στο κέντρο, να είστε έτοιμοι, γιατί μπορεί να ήρθετε αντιμέτωποι με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από εκεί και πέρα μένουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Χθες είπαμε Ισπανία-Πορτογαλία με τους Ισπανούς να πετάνε έξω τους Πορτογάλους και Βέλγιο με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τελικά οι οικοδεσπότες έφυγαν με 4 γκολ στην πλάτη. Όσον αφορά τον πρώτο αγώνα, στις 20 Μαΐου ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, προπονητής της Πορτογαλίας, είχε δηλώσει: «Πιστεύω πολύ στην αριθμολογία και ότι ο αριθμός 6 μας φέρνει καλή τύχη. Το 2016 κατακτήσαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το 1966 πετύχαμε την καλύτερη πορεία μας στο Παγκόσμιο Κύπελο και το 2006 φτάσαμε στα ημιτελικά. Φέτος λοιπόν η Πορτογαλία, το 2026, αποκλείστηκε από έναν παίκτη που φορούσε το 6 της Ισπανίας στις 6 Ιουλίου. Καλά πήγε αυτό. Όσον αφορά δε τους Βέλγους, αμέσως μετά τη νίκη με 4-1 και το 4ο γκολ από τον Ρωμέλου Λουκάκου, πήγαν στην άκρη και άρχισαν να πανηγυρίζουν, κάνοντας, παριστάνοντας το χορό του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θέλοντας να τρολάρουν τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος φέρεται παραμονές του αγώνα να έβαλε τα μεγάλα μέσα για να αρθεί η ποινή μιας αγωνιστικής στον Φόλαριν Μπάλογκαν και να έχει δικαίωμα συμμετοχής στον μεταξύ τους μάτς τους 16, και με αυτόν τον τρόπο έδειξαν ότι με ή χωρίς Μπάλογκαν αυτοί ήταν οι καλύτεροι και αυτοί πέρασαν στον επόμενο γύρο. Δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο το Μοντρεάλ, είναι και ωραίες τρολιές.

μια στιγμή. Είναι ένας ήχος στο σκοτάδι, η μοναξιά μετά το χάδι. Μια στάλα υδρότα στο λαιμό σου και μια

Καλησπέρα στη Στέλλα που μας στέλνει την καλησπέρα της από τη Νεάπολη και είναι στη συντροφιά μας η ίδια η Νίκη, ο Μάκης και η Μπέμπα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο Viber στο 693-0078-228. Μόλις ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR το δεύτερο γκολ της Αιγύπτου. Οπότε ο αγώνας που είναι σε εξέλιξη παραμένει 0-1 Αργεντινή Αίγυπτος, 0-1. Και μιας και λέμε για Μουντιάλ, έχει γίνει ένα φαινόμενο pop κουλτούρας οι προβλέψεις της διάσημης κομικής σειράς κόμιξ, οι Simpsons. Οι φανατικοί της σειράς λένε ότι πολλές φορές, σε πολλά επεισόδια, φαίνεται ότι έχει προβλεφθεί το μέλλον. Μεταξύ των επιτυχημένων εντός εισαγωγικών προβλέψεων της σειράς περιλαμβάνονται η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, το σκάνδαλο διαφθοράς στη FIFA και μάλιστα φέτος κυκλοφόρησαν και viral αναρτήσεις που υποστηρίζουν ότι η σειρά είχε προειδοποιήσει και για το νησί του Επστάιν ήδη από το 2000. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι έχει προβλέψει και τον τελικό του φετινού Μουντιάλ, ωστόσο φαίνεται ότι Κάποιοι υποστηρίζουν ότι έχει προβλέψει και τον τελικό του φετινού Μουντιάλ, ωστόσο φαίνεται ότι

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυτή την ώρα το δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα υποδέχθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Λευκό Παλάτι, ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε λίγο το δείπνο των αρχηγών κρατών των χωρών μελών της Συμμαχίας.

Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας. Θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Ερντογάν. Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35. Η Ελλάδα πιάνει από φέτος το στόχο του ΝΑΤΟ για αύξηση 3,5% σε αμυντικές δαπάνες. Αποχώρησε και η βουλευτής Γιώτα Πούλου από τους Δημοκράτες του Κασελάκη. Έχει απομείνει πλέον μόνο η βουλευτής Ραλία Χριστίδου. Ανατροπή στο διπλό φωνικό στο Αίγιο. Εξετάζεται το σενάριο της δολοφονίας του γιου από τη μητέρα. Απατεώνες άρπαξαν 20.000 ευρώ και κοσμήματα από τη μητέρα της δικηγόρου Εβίτα Σφαρελά. Της είπαν πως η κόρη της έχει επιστροφή φόρου 16.000 ευρώ. 66χρονος συνελήφθη για τη φωτιά στο Τριάδι το απόγευμα, προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών με γεωργικό μηχάνημα για εργασίες καθαρισμού οικοπαίδου. 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισχυρές εκρήξεις στη Δαμασκό εν μέσω επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου στη χώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
4: Πανόραμα.
3: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Με ένα γκολ στο 67 η Αίγυπτος έκανε αυτό που δεν είχε καταφέρει να κάνει νωρίτερα, ότι τσακυρώθηκε το γκολ με υπόδειξη του VAR και προηγείται 0-2 της Αργεντινής στο 76ο λεπτό. Αν αυτό παραμείνει ως έχει, μιλάμε σαφέστατα για τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής έκπληξη αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αθλητικούς ρυθμούς, καθώς η Μαράια Αντετοκούμπο αποχαιρέτησε το Μιλγουόκι, καθώς μαζί με την οικογένειά της πάει από το κρύο Ουινσκόνσιν στο θερμό Μαϊάμι. Λοιπόν, με μια συγκινητική επιστολή λοιπόν αποχαιρέτησε το Μιλγουόκι σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούμπο. Κάθε φορά που καθόμουν να γράψω αυτό το κείμενο, τα μάτια μου γέμιζαν δάκρυα. Ειλικρινά, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα ερχόταν η μέρα που θα έγραφα αυτή την επιστολή. Ξεκινά και λέει: φέραμε και τα 4 παιδιά μας από το μαιευτήριο εδώ. Το ύψος τους θα είναι για πάντα σημειωμένο με ανεξίτηλο μαρκαδόρο στον τοίχο του ηλιοδωματίου μας. Παντρεύτηκα τον έρωτα της ζωής μου στο Δημαρχείο, παραλίγο να γεννήσω κατά τη διάρκεια του έκτου αγώνα των τελικών του NBA του 2021. Εδώ ζήσαμε τη ζωή, το θάνατο, την ασθένεια, την υγεία, την απώλεια, γράφει. Και αναφέρεται και στο Γιάννη Αντετοκούμπο: φεύγεις από το Μιλγουόκι ως ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες που φόρεσαν ποτέ αυτή τη φανέλα. Απάντησε το Μιλγουόκι η ομάδα στην επιστολή της Μαράιας Αντετοκούμπο λέγοντας: σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα έχετε κάνει για αυτή την πόλη, σας ευχαριστούμε που κάνατε το Μιλγουόκι σπίτι σας και που πραγματικά προσφέρατε στην κοινότητα. Η κληρονομιά σας εκτείνεται πολύ πέρα από το γήπεδο μπάσκετ με όλη την αγάπη που έχετε δείξει. Από εκεί και πέρα ο Γιάννης πάει Miami Heat με σκοπό, τι άλλο, ένα ακόμα πρωτάθλημα. Τουλάχιστον ένα ακόμα πρωτάθλημα και με το LeBron James ελεύθερο, αυτόν φαίνεται πως γλυκοκοιτάζουν οι Miami Heat. Ο βασιλιάς έκανε γνωστό στους Lakers πως δεν θα αγωνιστεί σε αυτούς την επόμενη χρονιά και τώρα 6 ομάδες τον γλυκοκοιτούν. Sixers, Cavaliers, Heat, Nuggets, Warriors και Timberwolves. Το μεγαλύτερο buzz προκαλεί τυχόν επιστροφή του LeBron στο Miami, έτσι ώστε μαζί με Αντετοκούμπο και Αντεμπάγιο να κάνουν τους νέους Big 3. Και μάλιστα στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε σε έναν YouTuber ο Γιάννης Αντετοκούμπο, όταν αυτός που το έπαιρνε συνέντευξη του μετέφερε ότι στο stream λένε ότι θέλουν να δουν συμπαίκτες τον ίδιο με τον LeBron James, ο Γιάννης Αντετοκούμπο είπε πως θεωρεί τον LeBron James τον καλύτερο που έχει παίξει ποτέ το άθλημα και για να αποδειχτεί πόσο πολύ τον θέλει στο Μαϊάμι, κάποια στιγμή τρολάροντας του είπαν ότι υπέγραψε στους Cavaliers και ο Γιάννης Αντετοκούμπο ρωτούσε με αγωνία αν αυτό είναι αλήθεια και όταν του είπανε πως όχι, μην το κάνεις αυτό, είπε, μου προκάλεσες καρδιακή προσβολή. Αν δούμε μαζί LeBron και Αντετοκούμπο στους Heat θα είναι σίγουρα υπερθέαμα.

Το χρονικό διάστημα που διήρκησε το συγκεκριμένο τραγούδι αρκούσε στην Αργεντινή για να κάνει το 2-2. Ναι, καλά ακούσατε, είμαστε στο 84ο λεπτό και με 2 γκολ στο 79 και στο 83 από τον Μέση το δεύτερο και από τον Ρομέρο το πρώτο, η Αργεντινή είναι ξανά στον αγώνα και έχουμε λίγα λεπτά πριν τη συμπλήρωση των 90. Να σας πω ότι ο Μέση έχασε πέναλτι και αυτό τον κάνει αυτή τη στιγμή τον παίχτη με τα περισσότερα πέναλτι που έχει χάσει σε ένα παγκόσμιο κύπελο, 2 σε κανονική διάρκεια αγώνα η παράταση. Το προηγούμενο ήταν με την Αυστρία, ωστόσο εκείνον τον αγώνα στους ομίλους σκόραρε 2 φορές δίνοντας τη νίκη στην Αργεντινή. Και επίσης ότι ο Μέση έχει χάσει τα μισά πέναλτι από τα οποία έχει εκτελέσει σε Μουντιάλ. Και είναι και 4 χαμένα πέναλτι στην ιστορία, τα περισσότερα σε όλη την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Πάντως, για να μην λέμε μόνο για Μουντιάλ, αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη και ένα άλλο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα λένε ότι είναι πάρα πολύ δημοφιλές, τουλάχιστον στις βόρειες χώρες. 60 ζευγάρια από 12 διαφορετικές χώρες συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μεταφοράς Συζύγων στην Φιλανδία, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού. Για πρώτη φορά ο διαγωνισμός έγινε το 1996, φέτος για 21η φορά γίνεται, δύο διοργανώσεις είχαν ακυρωθεί λόγω της πανδημίας. Ανάμεσα στις συμμετοχές που ξεχώρισαν ήταν εκείνη της πρώτης γυναίκας που διένυσε τη διαδρομή στο αναπηρικό της αμαξίδιο, μεταφερόμενη από το σύντροφό της, αλλά και μιας γυναίκας που ανέλαβε να μεταφέρει στους ώμους της τον σύντροφό της. Θα μου πείτε τι το ιδιαίτερο έχει αυτό. Ζυγίζει ο σύντροφος 135 κιλά. Η διοργάνωση είναι από τους πιο δημοφιλείς θεσμούς στην περιοχή και τουριστική ατραξιόν.

Δεν ξέρω αν ετοιμάζεστε για διακοπές και κυρίως πού θα πάτε, αλλά αν πάτε σε ελληνικά νησιά, εμείς σας έχουμε προτάσεις για το τι να δοκιμάσετε. Λοιπόν, αν πάτε Σαντορίνη, εντάξει, οκ, okay, εκτός από τη φάβα, οι ντοματοκεφτέδες είναι τουλάχιστον εισάξια διάσημοι με την φάβα της Σαντορίνης. Στην Κίμολο, αν πάτε, να φάτε λαδένια. Η λαδένια είναι κάτι σαν την ελληνική εκδοχή της πίτσας, αλλά νηστίσιμη. Χωρίς τυρί και παρασκευάζεται μόνο με ντομάτα, κρεμμύδι και ελαιόλαδο. Στην Άνδρο, φρουτάλια. Είναι η ομελέτα, χωρίς όμως να είναι κλασική ομελέτα. Ό,τι έχει στο ψυγείο. Αυτό είναι το μότο και φτιάχνουμε αυγά και ό,τι έχει το ψυγείο, την τοπική λιχουδιά. Στη Σύφνο, μαστέλο. Το συγκεκριμένο πιάτο έχει πάρει το όνομά του από το ομώνυμο πύλινο σκεύος μέσα στο οποίο στρώνονται κλιματόβεργες που παίζουν το ρόλο της χάρας και πάνω στις οποίες τοποθετείται το κρέας και ψήνεται. Αν και πιάτο της Λαμπρής μαγειρεύεται στη Σύφνο όλο το χρόνο. Στην Κέρκυρα καλοκαίρι θα φάτε μπουρδέτο. Οκ, okay, παστιτσάδα, ωραία το σοφρίτο, αλλά καλοκαίρι είναι μπουρδέτο. Ψάρι, συνήθως μπακαλιάρος, και μαγειρεμένο στην κατσαρόλα με ντομάτες, πατάτες και κρεμμύδια. Στην Ικαρία, το νησί της Μακροζωίας, θα δοκιμάσετε σουφικό. Είναι το μπριάμ του νησιού, φρέσκα λαχανικά εποχής, μαγειρεμένα σε βαθύ τηγάνι. Κρήτη, αν πάτε, φυσικά αντικριστό. Ποιος δεν έχει δοκιμάσει το αντικριστό της Κρήτης, το γνωστό ως οφτό στους κατοίκους της περιοχής. Αρνί που ψήνεται πάνω στη φωτιά, στη ζέστη της φωτιάς και όχι στα κάρβουνα. Και έχει και επιδόρπιο. Στη Μήλο παρασκευάζουν καρπουζένια. Είναι μια γλυκιά πίτα από καρπούζι, μέλι και σουσάμι. Αυτά λοιπόν να δοκιμάσετε. Καλό ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κυριαρχεί στην πρώτη ημέρα των εργασιών, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ξεκίνησε με σαφή μηνύματα για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στο εσωτερικό της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος των F-35 για την Τουρκία και έκανε λόγο για άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά Ευρωπαίων συμμάχων. Στο μεταξύ, 18 βουλευτές στο Κογκρέσο τάχθηκαν με επιστολή τους κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35, επικαλούμενοι τους ισχύοντες περιορισμούς και τις κυρώσεις κάτσα που επιβλήθηκαν στην Τουρκία λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400. Την αντίθεσή του με την πώληση F-35 στην Τουρκία εξέφρασε για μία ακόμη φορά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNN, τονίζοντας ότι δεν είναι φιλική χώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας και ο αναβαθμισμένος ρόλος που διεκδικεί η Άγκυρα στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αναμένεται να επιτύχουν φέτος το στόχο αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ. Η Λιθουανία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό αμυντικών δαπανών στη συμμαχία με 5,33%, ακολουθούμενη από την Εσθονία, τη Λετωνία, την Πολωνία και την Ελλάδα. Οι ηγέτες των κρατομελών είχαν δεσμευτεί στη Σύνοδο της Χάγης για επένδυση 3,5% του ΑΕΠ σε αμυντικά μέσα και υποδομές έως το 2035. Πολλές χώρες μέλη, όπως η Αλβανία, η Σλοβενία και η Τσοχία, αναμένεται να ξεπεράσουν φέτος το όριο του 2% στις αμυντικές τους δαπάνες. Με πορεία ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο κέντρο της πόλης η συγκέντρωση κατά του ΝΑΤΟ. Στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία πρότεινε στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος τον δικαστικό έλεγχο των πολιτικών κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας Γιάννης Κεφαλογιάννης υποστήριξε ότι η ρύθμιση θα ενισχύσει την εσωκομματική δημοκρατία και την προστασία του πολιτεύματος. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδουνής και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων εξέφρασαν έντονες διαφωνίες για την πρόταση, κάνοντας λόγο για κίνδυνο κρατικού ελέγχου. Στη συνεδρίαση καταγράφηκαν επίσης αντιπαραθέσεις σχετικά με το προληπτικό έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων και τη συνταγματική κατοχήρωση της επικοινωνίας των βουλευτών με την εκλογική τους περιφέρεια. Άλλη μια απώλεια για το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, καθώς αποχώρησε η ανεξάρτητη βουλευτής Γιώτα Πούλου. Η κυρία Πούλου επέλεξε να μην κοινοποιήσει δημόσια τη δήλωση της αποχώρησής της, που κατέθεσε σήμερα, στο εκτελεστικό γραφείο, παρά μόνο δύο αποσπάσματά της. Το γραφείο τύπου του κόμματος της εύχεται με ανακοίνωση καλή συνέχεια στον αγώνα της για τους πολίτες της Βιωτίας. Πλέον η Ραλία Χριστίδου παραμένει η μοναδική βουλευτής που υποστηρίζει το Στέφανο Κασελάκη. Προσωρινό μπλόκο μπαίνει στην έναρξη της υλοποίησης της ανάπλασης του άξονα της Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από προσφυγές δύο υποψήφιων αναδόχων κατά της απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο. Οι δύο προσφυγές θα εξεταστούν από την ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων, με την απόφαση να εκτιμάται ότι θα βγει σε διάστημα 40 ημερών. Συνελήφθη 66χρονος για τη φωτιά στο Τριάδι Θεσσαλονίκη το απόγευμα, που έκαψε ξηρά χόρτα σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών με γεωργικό μηχάνημα, το λεγόμενο καταστροφέα, εντός οικοπαιδικού χώρου όπου εκτελούσε εργασίες καθαρισμού, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 7 Ιουλίου του 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 536 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 684.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 170 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 157 αφορούν υποθέσεις πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια και οι 13 από πρόθεση. Υπό μερικό έλεγχο αυτή την ώρα η φωτιά στη Λέσβο. Νέα στοιχεία προκύπτουν από το φάκελο της υπόθεσης που ερευνά το ελληνικό FBI και έτσι εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για δολοφονία του γιου από τη μητέρα και αυτοκυρία στο Αίγιο. Οι αρχές επίσης που εξετάζουν το φάκελο της υπόθεσης και βλέπουν τα ευρήματα της νεκροψίας λένε ότι δεν μπορεί να εκφραστεί καμία βεβαιότητα περί παρέμβασης τρίτου δράστη στο θάνατο μητέρας και γιού της. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τη Δαμασκό εμέσω επίσκεψης του Γάλλου Πρόεδρου στη χώρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 18 άνθρωποι. Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν κοντά σε ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε περίπου την ώρα που ο Γάλλος Πρόεδρος είχε συνάντηση με το Σύρο ομολογό του. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Η άνεμη θα πνέουν με τα βλητή εντάσεως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out, fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
12: ταξίδια στο παρελθόν,
10: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102. Έχω Κωνσταντίνο Σαββίδη και τη δεύτερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία και 10, άντε 12 σκάρτα λεπτά έφταναν για να γίνει η ανατροπή του παγκοσμίου κυπέλου. Η Αργεντινή είναι στους 8 με Μέση Μεσία, με assist και goal το 2-2 και στο τέλος της καθυστερήσεις η Αλμπισελέστε πέρασε στους 8 αφήνοντας άναυδους τους Αιγύπτιους που μέχρι το 78 νόμιζαν ότι θα περνούσαν στην επόμενη φάση λογαριάζοντας χωρίς τον Λιονέλ Μέση. Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της και στην Νατάσα που λέει ότι μας άνοιξε στην όρεξη βραδιάτικα με αφορμή το προηγούμενο σχόλιο όσον αφορά τα φαγητά στα νησιά του Αιγαίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, ευχαριστούμε για τη συντροφιά, ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε και τη Ζαχαρένια που μας στέλνει τώρα το μήνυμα. Η καλύτερη μας ώρα, απογεύματα με καλή παρέα. Καλή συνέχεια από δυτικά λέει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228 και θα συνεχίσουμε καλοκαιρινά, μιας και ο βασιλιάς των καλοκαιρινών φρούτων είναι ένα, το καρπούζι. Και πώς θα καταλάβεις τι έχει μέσα αυτό το πράσινο στρόγγυλο πράγμα αν δεν είσαι ειδικός. Η παραγωγή λένε ότι θέλει τέχνη για να δεις ποιο είναι το καλό καρπούζι και μάλιστα συστήνουν και ορισμένα σημάδια που μπορούν να σας κάνουν να επιλέξετε το καλύτερο. Λοιπόν, βασικές ενδείξεις ότι ένα καρπούζι είναι ώριμο είναι οι εξής. Η φλούδα του πρέπει να είναι ματ, όχι γυαλιστερή, καθώς η γυαλάδα λέει υποδηλώνει ότι είναι άγουρο. Οι καφέ τραχές κυλίδες ή ουλές στην επιφάνεια της φλούδας αποτελούν ένδειξη καλής γεύσης. Σχετίζονται με την επικονίαση του άνθους από μέλισσες. Το σημείο όπου το καρπούζι ακουμπούσε στο έδαφος θα πρέπει να έχει πορτοκαλί ή κίτρινο χρώμα, είναι ένδειξη ότι έχει οριμάσει σωστά. Και το μεγάλο κόλπο τώρα, το χτύπημα. Όταν το χτυπάνε εκεί και λες τι ακούνε ρε φίλε μέσα, παίζει κανένας. Ένα ελαφρύ χτύπημα λέει στη φλούδα μπορεί επίσης να βοηθήσει. Το όριμο καρπούζι παράγει ένα βαθύ κούφιο ήχο, ενώ το άγουρο ακούγεται πιο συμπαγές. Πώς ακούγεται η διαφορά, ποια είναι, μην με ρωτάτε, δεν την ξέρω. Τέλος, προτιμήστε τα στρογγυλά καρπούζια, καθώς θεωρούνται πιο γευστικά από τα οβάλ ή τα μακρόστενα. Άντε, καλή όρεξη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Κι όμως η Έφη βρήκε ποιο είναι το καλύτερο καρπούζι. Και έχει και απόλυτο δίκιο. Το καλύτερο καρπούζι, λέει, είναι αυτό που σου το φέρνουν στο πιάτο. 100%. Και καθαρισμένο κιόλας και είσαι κύριος. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά. Καλησπέρα και απόψε, λέει η Έφη, στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Και τώρα δεν θα πάμε ούτε στα καρπούζια, ούτε στα ελληνικά νησιά. Θα πάμε σε τα νησιά όλης της Ευρώπης. Αν και αυτή την έρευνα που παρουσιάζει το Euronews την αμφισβητώ για ένα και μόνο λόγο, θα σας πω αργότερα. Λοιπόν, το Euronews αξιολόγησε 80 νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης με βάση τρία κριτήρια. Καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια, βροχοπτώσεις, ανέμους, θερμοκρασία, επιλογές για φαγητό και ποτό, εστιατόρια, καφέ, μπαρ και σε σχέση με το μέγεθος του νησιού και τους χώρους πρασίνου και την φυσική βλάστηση. Στην τελική βαθμολογία η φύση και οι χώροι πρασίνου είχαν βαρύτητα 45%, οι καιρικές συνθήκες 35% και οι επιλογές για φαγητό και ποτό 20%. Λοιπόν, στην πρώτη δεκάδα έχουμε κυριαρχία Ισπανίας και Κροατίας με 9 θέσεις. Στην κορυφή της λίστας είναι η Τενερίφη, το μεγαλύτερο νησί των Καναρίων νήσων, με βαθμολογία 95%. Σύμφωνα με τη βαθμολογία, ξεχώρισε στο συνδυασμό εντυπωσιακών φυσικών τοπίων, ποιοτικής γαστρονομίας και κυρίως υψηλών ποσοστών ηλιοφάνειας. Δεύτερη η Λαπάλμα, γνωστή και ως La Isla Bonita. Το νησί αποτελεί απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO, γεγονός που αντανακλά τον φυσικό του πλούτο. Τρίτη η Μαδέρα της Πορτογαλίας με 93%, βρίσκεται το αρχαίο δάσος που είναι μνημείο φυσικής κληρονομιάς της UNESCO και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν δύο νησιά της Κροατίας, η Μεσαιωνική Κόρτσουλα με 92% και το Μλιέτ με 90%, ένα από τα νησιά της Αδριατικής που ελάχιστα έχει παρέμβει άνθρωπος. Στη δεκάδα συμπληρώνουν η Μαγιόρκα, Λόσινη στην Κροατία, Μπράτς επίσης Κροατία, Γκραν Κανάρια και Λαγκομέρα επίσης στα Κανάρια νησιά. Όσον αφορά τα καλύτερα νησιά με βάση την ηλιοφάνεια είναι πρώτη Τενερίφη, ακολουθεί Λαγκομέρα και Γκραν Κανάρια, τα Κανάρια νησιά λοιπόν. Με βάση τις δραστηριότητες στη φύση, το Μλιέτ στην Κροατία, η Μαδέρα της Πορτογαλίας και η Κόρτσουλα επίσης στην Κροατία και στη γαστρονομία το Κάπρι στην Ιταλία πρώτο και η Σαρδινία δεύτερη. Αναρωτιόμαστε πού είναι η Ελλάδα. Με τόσα νησιά, πού είναι η Ελλάδα σε αυτή την έρευνα. Η Ελλάδα λοιπόν σύμφωνα με αυτή την έρευνα που δεν ξέρω κατά πόσο είναι... έχει βάση, δεν έχει ούτε ένα ελληνικό νησί, είναι μόνο η Σαντορίνη στην τρίτη θέση στα καλύτερα νησιά με βάση το φαγητό. Εγώ ένα θα σας πω, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.

Κάπου εδώ θα πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Ελένη Ιατρού και θα επιστρέψουμε. Κάπου εδώ θα πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Ελένη Ιατρού.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Αυτή την ώρα το δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα υποδέχθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Λευκό Παλάτι ο Τούρκος Πρόεδρος. Η Ελλάδα πιάνει από φέτος το στόχο του ΝΑΤΟ για αύξηση 3,5% σε αμυντικές δαπάνες. Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος στον Τούρκο ομολογό του. Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35. Ένα νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πτυχιούχων για έως 24 μήνες έρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Στα 1.250 ευρώ οι αποδοχές για τους ωφελούμενους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, στα 1.200 για τους ωφελούμενους τεχνολογικής εκπαίδευσης. Συνελήφθη 66χρονος για τη φωτιά στο Τριάδι, έκανε εργασίες καθαρισμού οικοπαίδου με μηχάνημα και προκάλεσε σπινθήρα. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στη Λέσβο. Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Αλεξανδρούπολη. Στη Γαλλία, η Μαρί Λεπέν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της στις εκλογές του 2027. Συναγερμός για νέο φωνικό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Το νέο κύμα μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο επικίνδυνο, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 2 νεκροί στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα.

0: Καθίζηση ουρανοξύστη 38 ρόφων στη Νέα Υόρκη μετά από εργασίες ανακαίνησης. Εκενώθηκαν γειτονικά κτίρια και ξενοδοχεία. Στους 8 του Μουντιάλ πέρασε η Αργεντινή μετά από επική ανατροπή, νίκησε με 3-2 την Αίγυπτο. Ο Μέση έβαλε γκολ, όμως έχασε και πέναλτι, κόβοντας την ανάσα στους οπαδούς. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και αν ετοιμάζετε να πάτε ταξίδι και δι αεροπορικό, πρέπει να πάρετε μαζί σας φούτερ, ζακέτα, κάτι τέλος πάντων. Γιατί κάνει κρύο στις πτήσεις λοιπόν? Όσοι έχετε ταξιδέψει με αεροπλάνο θα γνωρίζετε ότι στην καμπίνα του αεροπλάνου υπάρχει μια σχετική ψυχρότητα. Το κλίμα μέσα είναι πολύ χαμηλή θερμοκρασία και δύσκολο. 20 βαθμοί, ο Κώστας λέει. 21 με 24 υπολογίζεται εδώ. Υπάρχει μια... Λοιπόν... ένας πρώην αεροσυνοδός και παρουσιαστής ταξιδιωτικής εκπομπής αποκάλυψε γιατί μέσα στο αεροπλάνο κάνει πολύ κρύο. Η ιδανική θερμοκρασία σύμφωνα με τον ίδιο στην καμπίνα ενός αεροσκάφους κυμαίνεται μεταξύ 21 και 24 βαθμών Κελσίου. Θεωρητικά αυτή είναι μια άνετη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου. Στην πράξη όμως μέσα στο αεροπλάνο το κρύο γίνεται πιο αισθητό λόγω της πολύ χαμηλής υγρασίας. Σε ύψος πλεύσης η υγρασία στην καμπίνα μπορεί να πέσει στο 10 έως 20% επίπεδα πολύ χαμηλά. Ο ξηρός αέρας κάνει το σώμα να αισθάνεται τη θερμοκρασία διαφορετικά και συχνά πιο ψυχρά. Για ποιο λόγο λοιπόν η θερμοκρασία είναι τόσο χαμηλή? Η απάντηση λέει ότι είναι για να μην λιποθυμούν οι επιβάτες. Στην καμπίνα ενός αεροπλάνου η πίεση δεν αντιστοιχεί σε εκείνη με την επιφάνεια της θάλασσας. Συνήθως προσομοιώνει υψόμετρο περίπου 6 έως 8.000 ποδιών, δηλαδή συνθήκες παρόμοιες με αυτές ενός βουνού. Και έτσι γίνεται ο συμβιβασμός. Αν το αεροσκάφος διατηρούσε πίεση αντίστοιχη της στάθμης της θάλασσας σε ύψος 35.000 ποδιών, θα έπρεπε να είναι πολύ βαρύτερο με μεγάλη κατανάλωση καυσίμου. Για τους περισσότερους μπορεί η αλλαγή να περνά παρατήρητη, ωστόσο το σώμα έχει στη διάθεσή του λιγότερο οξυγόνο και κάποιοι μπορεί να αισθανθούν τζάλι, αδυναμία ή τάση λιποθυμίας, ιδιαίτερα σε νυχτερινές πτήσεις, όταν ξυπνούν απότομα, σηκώνονται γρήγορα και ο οργανισμός δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως. Ο πιο δροσερός αέρας βοηθά τους επιβάτες να παραμένουν σε εγρήγορση, κάτι σημαντικό σε περίπτωση αναταράξεων ή ανάγκη εκένωσης. Η ζέστη αντίθετα επιβαρύνει την κυκλοφορία του αίματος, κάνει την καρδιά να δουλεύει εντονότερα και αυξάνει τις ανάγκες του οργανισμού σε οξυγόνο. Λοιπόν, τι να κάνετε αν κρυώνετε? Το βέβαιο είναι να πάρετε μια ζακέτα ή ένα φούτερ, αλλά πού να καθίσετε πού να μην καθίσετε αν κρυώνετε? Λοιπόν, οι θέσεις στην έξοδο κινδύνου και στα παράθυρα συχνά είναι πιο ψυχρές επειδή βρίσκονται κοντά στις πόρτες ή στο εξωτερικό κέλυφος του αεροπλάνου. Οι κουζίνες όπου προετοιμάζονται τρόφιμα και ποτά είναι επίσης πιο κρύες, κυρίως λόγω των ισχυρών μονάδων ψύξης. Και σε κάθε περίπτωση φροντίστε να πάρετε κάτι, κρυώνετε δεν κρυώνετε, για τίποτε δεν ξέρεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει μακάρι να κρυώναμε, αλλά που με αφορμή το κρύο στις πτήσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, ταξιδάκια ονειρεύεται και γιατί όχι. Λοιπόν, στις 4 Οκτωβρίου του 1847, ο Έντουαρτ Φράνσις, έμπορος κρασιού από το Πορτ Λουί, πρωτεύουσα της τότε Βρετανικής Αποικίας του Μαυρικίου, έστειλε επιστολή στους συνεργάτες του στον Μπορντό της Γαλλίας. Τους ενημέρωνε ότι είχε παραλάβει 48 βαρέλια κρασί που του είχαν αποστείλει και ότι είχε ήδη πουλήσει σχεδόν το 1 τρίτο του φορτίου. Θα μου πείτε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το πιο βαρετό γράμμα του κόσμου και ενδεχομένως θα είχατε δίκιο. Ωστόσο, είναι το πιο ακριβό γράμμα του κόσμου και η σπανιότητά του δεν έγκυται στο περιεχόμενο της επιστολής, αλλά στα δύο γραμματόσημα τα οποία κόλλησε επάνω ο αποστολέας. Το λεγόμενο γράμμα του Μπορντό έχει συναρπάσει τους φιλοτελιστές εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Ο μοναδικός συνδυασμός δύο γραμματοσύμων που χρησιμοποιήθηκαν το κάνει περιζήτητο. Η εκτιμόμενη αξία του αυτή τη στιγμή ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια δολάρια και βρίσκεται στην κατοχή αγνώστου συλλέκτη. Τα περίφημα γραμματόσημα του Μαυρίκιου δημιουργήθηκαν κατά λάθος το 1847 όταν ο Χαράκτης ανέγραψε δίπλα στο πορτρέτο της Βασίλισσας Βικτόριας τη φράση «Post office» αντί για «Post paid». Πριν διορθωθεί το σφάλμα είχαν ήδη τυπωθεί και διατεθεί 500 αντίτυπα. Σήμερα διασώζονται από αυτά μόλις 27 γραμματόσημα, 12 από τα μπλε και 15 από τα ροζ, τα οποία θεωρούνται σχεδόν μυθικά αντικείμενα για τους συλλέκτες. Ένα από τα μπλε σε άριστη κατάσταση, χωρίς ταχυδρομικές σφραγίδες επάνω δηλαδή, αποτιμάται μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο τα συγκεκριμένα γραμματόσημα, όπως είναι φυσικό, αλλάζουν εξαιρετικά σπάνια χέρια, καθώς αποτελούν τα πιο περιζήτητα αντικείμενα στον κόσμο του φιλοτελισμού.

0: Λοιπόν, ένας Ιταλός YouTuber φιλοξένησε σε συνέντευξη που έκανε τον τύπο που έχει τον πιο εύκολο τηλεφωνικό αριθμό του κόσμου. Ο άνθρωπος δεν ήθελε να εμφανιστεί επώνυμα και κράτησε την ανωνυμία του παρουσιαζόμενος ως κύριος Sim, και αυτό γιατί έχει στη συλλογή του μια σειρά από απίθανους τηλεφωνικούς αριθμούς και αυτή τη συλλογή τη φυλά ως κόριο οφθαλμού. Λοιπόν, έχει το ιταλικό αριθμό 33 33 33 33 33 33. Αυτός είναι ο τηλεφωνικός του αριθμός και ο τύπος δέχεται, λέει, καθημερινά, έχει μπει στο βιβλίο Guinness για αυτόν τον αριθμό, δέχεται καθημερινά μεταξύ 1500 και 2000 τηλεφωνικών κλήσεων που δεν αφορούν τον ίδιο. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτό τον αριθμό για να συμπληρώσουν ηλεκτρονικές φόρμες στο διαδίκτυο, να κάνουν κρατήσεις ή να εγγραφούν σε κοινωνικά δίκτυα για να μην δώσουν τα πραγματικά τους στοιχεία. Χρησιμοποιούν αυτόν τον αριθμό και έτσι δέχεται κλήσεις. Έχει βρει το κόλπο έτσι ώστε να μην φτάνουν οι κλήσεις σε αυτόν. Αν δεν βρίσκονται στη λίστα των επαφών του, πηγαίνουν κατευθείαν σε σήμα κατηλημένου. Για τον αριθμό αυτό του έχουν προσφερθεί 2 εκατομμύρια δολάρια για να το πουλήσει, ωστόσο πιστός στη συλλογή του δεν τα δέχτηκε και, όπως είπε, ακόμη και σήμερα η σύζυγός του τον κυνηγά για αυτή του την απόφαση.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα.
0: Κάπου εδώ το fade out έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Ευχαριστώ Κώστα Σαββίδη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Ελένη Ιατρού και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα αποκτά δυνατότητες οπτικής παρατήρησης της γης, καθώς ο μικροδορυφόρος Hyperion GR1 εκτοξεύθηκε επιτυχώς σήμερα και βρίσκεται πλέον σε τροχιά γύρω από τη γη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Η εκτόξευση σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των διαστημικών δυνατοτήτων της χώρας με άμεσες εφαρμογές στην πολιτική προστασία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και τη δημόσια διοίκηση. Πέντε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αναμένεται να επιτύχουν φέτος το στόχο αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ. Η Λιθουανία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό αμυντικών δαπανών στη συμμαχία με 5,33%, ακολουθούμενη από την Εσθονία, τη Λετωνία, την Πολωνία και την Ελλάδα. Στην Άγκυρα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, συνοδευόμενος από τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του έγιναν δεκτοί στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη σύζυγό του. Ο κ. Μητσοτάκης παρίσταται αυτή την ώρα στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Την Τετάρτη θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο μεταξύ, στο περιθώριο των εργασιών της Συμμαχίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος των F-35 για την Τουρκία και έκανε λόγο για άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά Ευρωπαίων συμμάχων. Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας και ο αναβαθμισμένος ρόλος που διεκδικεί η Άγκυρα στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον. Ένα νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πτυχιούχων για έως 24 μήνες έρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με τη δαπάνη να ανέρχεται συνολικά σε 36 εκατομμύρια ευρώ. Αντικείμενο του ειδικού προγράμματος είναι η τοποθέτηση 1.000 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 25 έως 54 ετών σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων ορίζονται στα 1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και στα 1.200 ευρώ για τους ωφελούμενους τεχνολογικής εκπαίδευσης. Τέλος, σε μια πολυετή εκκρεμότητα που είχε οδηγήσει χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων σε αντιπαράθεση με το ίδιο το δημόσιο, βάζει ο νέος νόμος. Το δημόσιο πλέον δεν προβάλλει δικαιώματα και απέχει από δικαστικές διεκδικήσεις όταν η κατοχή στηρίζεται σε παραχωρητήρια, αγροτικές διανομές, κλήρους ή πράξεις εγκατάστασης από δημόσιες αρχές. Παράλληλα, όσοι διαθέτουν προσωρινούς τίτλους, διοικητικές πράξεις παραχώρησης, πίνακες διανομής ή σχετικές βεβαιώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών μπορούν να κατοχυρώσουν την ιδιοκτησία τους χωρίς να εμπλακούν σε χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες. Στη σύλληψη και του δεύτερου νεαρού που φέρεται να εμπλέκεται σε δύο εμπριστικές επιθέσεις με κίνητρο οπαδικές διαφορές που είχαν γίνει πριν από ένα χρόνο σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο, προχώρησε η αστυνομία. Στο σπίτι του βρέθηκαν 40 δόσεις κοκαίνης. Ο πρώτος φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί τον περασμένο Φεβρουάριο. Στη διεθνή επικαιρότητα, η τελετή για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ολοκληρώθηκε σήμερα στην Ιερή Πόλη Κόμ και η πομπή με τη σωρό του κατευθύνεται τώρα στο Ιράκ, μια χώρα όπου κατοικεί μια σημαντική σιητική κοινότητα. Σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε ως επίδειξη δύναμης και ενότητας, 6 μήνες μετά την καταστολή των μαζικών διαδηλώσεων κατά της εξουσίας και της ακρίβειας, εκατομμύρια άνθρωποι απέτησαν φόρο τιμή στον ηγέτη στην Τεχεράνη. Στην ΚΟΠ το πλήθος ήταν εξίσου μεγάλο και φώναζε «Θάνατο στην Αμερική», ένα σύνθημα που ακούγεται συχνά στις επίσημες συγκεντρώσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία. Τουλάχιστον 5 γυναίκες κατηγορούν τον Αρχιεπίσκοπο του Ραμπάτ για σεξουαλική κακοποίηση. Σύμφωνα με έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου, καταγγελίες που οδήγησαν σε έρευνα εκ μέρους του Βατικανού, αλλά και στη συνταξιοδότηση του Καρδιναλίου. Ο 74χρονος Ισπανός Καρδινάλιος αρνείται κάθε ανάμειξή του στην υπόθεση. Στη Νέα Υόρκη, οι πολυδρόμοι στο κέντρο του Μανχάταν εκενώθηκαν το πρωί εν ώρα αιχμή στην πόλη έπειτα από καθίζηση σε ουρανοξύστη 38 ορόφων, στον οποίο γίνονταν εργασίες ανακαίνησης αφού μετατρέπεται σε διαμερίσματα. Ένας 28χρονος εργάτης οικοδομών που απομακρύνθηκε από το εργοτάξιο είπε πως του ανέφεραν ότι μια κολόνα είχε σπάσει. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Στην αθλητική επικαιρότητα, μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών πραγματοποίησε η Αργεντινή, επιστρέφοντας από την κόλαση του αποκλεισμού, καθώς επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2 στη φάση των 16 του Μουντιάλ 2026, αν και μέχρι το 71ο λεπτό ήταν πίσω στο σκορ με 2-0. Έτσι, η Αργεντινή προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλώς ήλθατε σε μια ακόμη θερινή βάρδια εδώ στον 102, τρίτη σήμερα, 7 του Ιούλη. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο μου μοιάζει πιο μακρινό από τα άλλα. Μάλλον χρειάζομαι διακοπές, όπως και ο περισσότερος κόσμος. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης σήμερα στον ήχο. Σας θέλουμε και εσάς στην παρέα μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πείτε μας πού βρίσκετε, πώς περνάτε, αν σας απασχολεί κάτι. Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και να σας απαντήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Τη μισή χαρά που είχαμε όταν γυρνούσαμε στο αυτοκίνητο και βρίσκαμε στον Μπαμπρίζε αυτό το ροζ χαρτάκι που μας άφηνε η τροχιά, μας θερεί πλέον, αφού οι κλήσεις δεν θα τις βρίσκουμε στο αυτοκίνητο, αλλά θα μας έρχονται ψηφιακά μέσω SMS ή email. Η παρουσίαση έγινε σήμερα, παρουσία του κυρίου Χρυσοχοίδη. Η τροχιά εφοδιάστηκε με καινούργια σύγχρονα tablet που τους δίνει τη δυνατότητα να φωτογραφίζουν την πινακίδα του αυτοκίνητου που έχει κάνει κάποια παράβαση, να περνάνε ψηφιακά το πρόστιμο και να μας έρχεται αυτό μέσω της θηρίδας του πολίτη. Ψηφιακά θα μπορούν να γίνονται και οι ενστάσεις. Το ότι κάποιος μας έγραψε μια κλήση δεν σημαίνει ότι έχει πάντα δίκιο. Οι ενστάσεις λοιπόν και ό,τι αιτήματα έχουμε θα υποβάλλονται και αυτά πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται η φυσική μας παρουσία στην τροχιά. Το σύστημα προβλέπει μάλιστα και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος οδήγησης, η οποία θα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας. Ο αστυνομικός της τροχιάς θα έχει επίσης τη δυνατότητα να ελέγχει αν έχετε ασφαλίσει το αυτοκίνητό σας, αν έχετε περάσει κταίο, αν έχετε κάρτα καυσαερίων και αν ισχύει η άδεια οδήγησης. Σε νέα εποχή λοιπόν περνάει η τροχιά και όλα αυτά γίνονται για να εξυπηρετείται ο πολίτης και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, έτσι τουλάχιστον λέει το Υπουργείο, και να γίνεται και πιο εύκολη και η δουλειά των αστυνομικών της τροχιάς, οι οποίοι έχουν μεγάλο βάρος στις μεγαλοπόλεις. Έχαμε και δηλώσει από τον κύριο Χρυσοχοίδη, γινόμαστε πιο αξιόπιστοι, πιο ταχείς, πιο διαφανείς. Για μας αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη βασική προτεραιότητα η οδική ασφάλεια, απόδειξε ότι το προσωπικό της τροχιάς έχει τριπλασιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια, αλήθεια είναι αυτό, ακριβώς για να τονίσουμε, να επισημάνουμε και να δώσουμε έμφαση στην οδική ασφάλεια σε μια χώρα όπου δυστυχώς έχει ένα θλιβερό προνόμιο να έχει πάρα πολλές εκατοντάδες νεκρούς από τροχαία ατυχήματα. Και το 2025 κάναμε μια εξαιρετική επιτυχία. Έχουμε μείον 150 λιγότερους νεκρούς στην άσφαλτο και εγώ θα συμπληρώσω ότι έχουν και λιγότερους σοβαρούς τραυματισμούς από τροχιά το 2025 και σε αυτό συνετέλεσε πάρα πολύ και ότι βγαίναν πάρα πολύ για ελέγχους για αλκοόλ, τα γνωστά αλκοτέστ. Απέδωσε αυτό το μέτρο και ελπίζουμε να συνεχίσει να αποδίδει από εδώ και πέρα και να μην χάνουμε συνανθρώπους μας.

Θα ήθελα πάρα πολύ να μην υπάρχουν ειδήσεις και να μιλάμε σε όλη την εκπομπή για την επική ανατροπή που έκανε η Αργεντινή και την καταπληκτική εμφάνιση του Λιονέλ Μέση, αλλά δυστυχώς και σήμερα το αστυνομικό ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη ήταν πλούσιο. Θα ξεκινήσουμε από την Νεάπολη, όπου μέσα σε ένα διαμέρισμα βρέθηκε νεκρή μια γυναίκα 23 ετών, πάρα πολύ νέα. Την αναζητούσε τις τελευταίες μέρες η οικογένειά της, δεν την έβρισκαν. Έτσι, κάποιος συγγενής της, ένα οικείο της πρόσωπο, μετέβη στο διαμέρισμα που και την εντόπισε νεκρή. Κλήθηκε φυσικά η αστυνομία στο σημείο. Ο ιατροδικαστής θα κάνει την εξέταση και θα μάθουμε αν υπάρχει κάποια ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Προς το παρόν, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μη ύπαρξη από ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Αλλά περιμένουμε πάντα την ιατροδικαστική εξέταση. Και από την 23χρονη θα σας πω σε μια σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου που ερευνά οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ένας 14χρονος κατηγορείται για βιασμό αλλά και βιντεοσκόπηση της πράξης μιας 15χρονης. Πρέπει να είμαστε προσεκτική γιατί είναι και μικρές ηλικίες. Κατηγορείται, δεν σημαίνει ότι έχει συμβεί η πράξη. Γίνονται οι έρευνες, έγινε κινητοποίηση σήμερα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Έχουν κατασχεθεί όλα τα ψηφιακά μέσα που χρειάζονται να ερευνηθούν. Έχουν μεταφερθεί στο εγκληματολογικό της Βορείου Ελλάδος, που έχουν και εξειδικευμένους αναλυτές. Και φυσικά θα σχηματιστεί η δικογραφία για βιασμό, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Και από την σοκαριστική αυτή υπόθεση θα σας πω στην Ημαθία, και συγκεκριμένα στο Κουλουρά Ημαθίας, όπου ένας καυγάς είχε τραγικό απολογισμό, έναν σοβαρά τραυματία στο νοσοκομείο και έναν νεκρό. Σύμφωνα με πληροφορίες Κουλουρά Ημαθίας, όπου ένας καυγάς είχε τραγικό απολογισμό, έναν σοβαρά τραυματία στο νοσοκομείο και έναν νεκρό.

0: this can be yours. Just give me what I want, and no one gets hurt.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών-μέλων του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Η Ελλάδα πιάνει από φέτος το στόχο του ΝΑΤΟ για αύξηση 3,5% σε αμυντικές δαπάνες. Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία, είπε ο Τραμπ στον Ερντογάν. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά. Χαιρέτησε την υποστήριξη της Ελλάδας, του Βελγίου, της Λετωνίας, του Λουξεμβούργου, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας. Στενεύει ο κλοιός για τους δράστες της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια. Η Αφροδίτη Νέστορα θα παραβρεθεί στην κηδεία της μητέρας της Βάγιας την Πέμπτη στην Κοζάνη. Τέλος της διεκδικής ακινήτων από το δημόσιο βάζει ο νέος νόμος. Αποδοχές έως 1.250 ευρώ προβλέπει νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πτυχιούχων για έως 24 μήνες από τη ΔΥΠΑ. Δεύτερη σύλληψη για εμπρισμούς με οπαδικό κίνητρο, βρέθηκαν κοκαίνη και η μοτοσικλέτα διαφυγής. Νέκρος βρέθηκε από περιπατητές, 53χρονος ερεματιά κοντά στο Γαρδίκι Σουλίου. Στη φυλακή προπονητής για σεξουαλική παρενόχληση 4 ανήλικων αθλητριών Στίβου στην Κεφαλονιά. Απίθανη πρόκριση για την Αργεντινή στους 8 του Μουντιάλ με μαέστρο τον Μέση, έχανε 0-2 από την Αίγυπτο, νίκησε όμως με 3-2. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία.

0: Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
2: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Το πρώτο μήνυμα έχει έρθει από τον Στέφανο που λέει: ας ηρεμήσουμε λίγο από αυτό που είδαμε πάλι. Ο καλύτερος παίχτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου κουβάλισε πάλι μόνος του την Αργεντινή. Και πράγματι, με όσα κάνει στο φετινό Μουντιάλ ο Μέση, νομίζω ότι μας λυτρώνει λίγο όσους φοβόμασταν να πούμε ότι ήταν καλύτερος από τον Μαραντόνα. Νομίζω ότι πλέον μπορούμε να το λέμε: είναι καλύτερος από τον Ντιέγκο ο Λιονέλ Μέση. Δεν είναι μόνο όσα κάνει μέσα στο γήπεδο, είναι ότι έχει εμπνεύσει και όλους τους παίχτες της Αργεντινής που δεν τους λες και τόσο πολύ ταλαντούχους. Δηλαδή, αν συγκρίναμε Γαλλία με τους παίχτες της Αργεντινής και Βραζιλία ακόμη, είναι λιγότερο ταλαντούχοι οι παίχτες της Αργεντινής, αλλά βλέπετε ότι τα δίνουν όλα. Και όταν λέμε τα δίνουν όλα, γυρίσαν ένα ματς σε 15 λεπτά, κάτι που είναι πανδύσκολο να γίνει, σχεδόν αδύνατο. Έρχεται και ωραίο παιχνίδι μετά. Στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Φυσικά το μεγάλο φαβορί είναι η Κολομβία που έχει κάνει πολύ ωραίες εμφανίσεις σε αυτό το Μουντιάλ. Να καλησπερίσουμε και τον Γιάννη που στέλνει μήνυμα. Υπέροχος καιρός λέει και αέρας. Εγώ είμαι μέσα στο στούντιο, δεν ξέρω. Αλλά πριν είχε όντως ένα πολύ ωραίο αεράκι που δρόσιζε λίγο. Και από τα μηνύματα των παιδιών θα σας πάω στη Σκωτία και κάτι πάρα πολύ ωραίο που έγινε εκεί. Από το 2000 η Σκωτία είχε βάλει ένα πρόγραμμα ώστε να μειωθεί η βία στους δρόμους. Χρειάστηκαν 26 χρόνια για να αποδώσει και να δούνε τα αποτελέσματα που βλέπουν σήμερα. Παρατηρήθηκε λοιπόν 50% μείωση στις ανθρωποκτονίες, 70% μείωση στα αιματηρά επεισόδια και στη χρήση ακραίας βίας, δηλαδή μαχαιριών, σιδερογροθιές, ρόπαλα κτλ. Και πώς το κάνανε αυτό? Ξεκίνησαν όταν συλλάμβαναν κάποια μέλη από συμμορίες, αντίπαλες συμμορίες, κάποιους που κάνανε ληστείες, δολοφονίες κτλ. Εκτός από το ότι τους βάζαν στη φυλακή, τους πηγαίνανε να ακούσουν μαρτυρίες από θύματα και τις οικογένειές τους. Στη συνέχεια τους προσφερόταν υποστήριξη για να εγκαταλείψουν τον κύκλο της βίας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια διέξοδο στους ανθρώπους που είχαν μάθει ότι μόνο η βία υπάρχει. Και τελικά απέδωσε. Η φιλοσοφία της πρόληψης, όπως το λέγανε τότε, επεκτάθηκε σε όλη την κοινωνία, με νοσοκομεία και σχολεία να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο. Το ιατρικό προσωπικό εκπαιδεύτηκε να αναγνωρίζει τη βία, ενώ στα σχολεία δόθηκε έμφαση στην υποστήριξη των μαθητών. Δηλαδή, όταν βλέπανε έναν μαθητή πως έχει ροπή στη βία, αμέσως δρούσε όλο το σύστημα και υποστηρίζονταν από έναν αρμόδιο ψυχολόγο. Το ίδιο συνέβαινε αν κάποιος πήγαινε σε ένα χτυπημένο άτομο, πήγαινε στο νοσοκομείο, αμέσως ενεργούσε όλο το σύστημα, έβρισκαν το θήτη και του προσφέραν ψυχολογική υποστήριξη ώστε να βρεθεί η ρίζα του κακού. Και αν σας φαίνεται ότι, τι μας λες τώρα, σιγά μην έπιανε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, στη Σκωτία που θεωρούνται και λίγο θερμοκέφαλοι Σκοτσέζοι, έπιασε 50% μείωση στις ανθρωποκτονίες. Την ίδια στιγμή που στον υπόλοιπο πλανήτη βγαίνουν τα μαχαίρια για χωρίς λόγο, πραγματικά. Συγχαρητήρια στους Σκοτσέζους που τα κατάφεραν. Έχουμε και ένα ακόμη μήνυμα από την Μαρία που μας λέει: δύο φορές είπε να πάω στη Μονή Λαζαριστών και τις δύο φορές ακυρώθηκε η συναυλία. Μάλλον μιλάει για την ακύρωση της συναυλίας της Ευρυδίκης και του Μαραντίνη και του Χρήστου Δάντη. Ναι, ακυρώθηκε, έβγαλε και ανακοίνωση η εταιρεία παραγωγής. Δεν πειράζει, Μαρία, το καλοκαίρι είναι μπροστά, έχεις και το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο γίνονται ακόμη περισσότερες συναυλίες.

Και μια φίλη της εκπομπής, η Μαρία, μας είπε τον πόνο της για την συναυλία που θα πήγαινε και ακυρώθηκε. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο στην πόλη μας. Έχει πάρα πολλά πράγματα αν αποφασίσετε να βγείτε. Στο θέατρο Κήπου έρχεται ο Τόλης Παπαδημητρίου και η Μαρία Κίτσου με την οικογένεια Τσεκμέ. Σε μια παράσταση γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις και εκρηκτικό χιούμορ. Γράφει και σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Τόλης Παπαδημητρίου, ένα ιδιαίτερα χαρισματικό πλάσμα. Στο Θέατρο Σικαιών, στο Μάνος Κατράκης, παρουσιάζεται η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Η παράσταση μετατρέπει την ελληνική επικαιρότητα σε καυστική σάτιρα, σχολιάζοντας με χιούμορ την πολιτική, την κοινωνία και τις φάση της καθημερινότητας. Αν θέλετε να δείτε κάποια ταινία, σας πάω στο Σινέα Πόλων, όπου προβάλλεται η ταινία με τον Μάικλ Ντάγκλας «Ξεχωριστή ημέρα», ταινιάρα, πραγματικά. Είναι μέσα στις τρεις καλύτερες που έχει πρωταγωνιστήσει ο Μάικλ Ντάγκλας. Η άλλη είναι η «Ολέθρια σχέση» και φυσικά το «Παιχνίδι», όπου είναι καταπληκτικός σε αυτή την ταινία. Ποια είναι η ιστορία της ταινίας? Ένας λευκός, πολύ πετυχημένος γιάπης, απολύεται από τη δουλειά του, παθαίνει νευρική κρίση και καταστρέφει τα πάντα. Αυτό είναι η ευγενική προσέγγιση του τι κάνει μέχρι να φτάσει στο σπίτι του. Στο δρόμο για να πάει λοιπόν πίσω στην οικογένειά του γίνονται πάρα πολλά, εκδηλώνει με μανία τα νεύρα του. Είναι καταπληκτική ταινία, αν αποφασίσετε να βγείτε να πάτε να τη δείτε οπωσδήποτε. Πολύ ωραία πράγματα γίνονται και στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η σοπράνο Μαρία Παλάσκα παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Μελωδία Μεντιτερανέα». Τι άλλο έχουμε? Έχουμε στη Μονή Λαζαριστιών, έρχονται οι Λοκομόντο, φυσικά τους ξέρετε τους Λοκομόντο, όποτε δίνουν συναυλίες είναι εκρηκτικό το αποτέλεσμα. Και στην ταράτσα του Σόλες και η G εμφανίζεται ο Μοσχέ Μινιμάλ σε μια ατμοσφαιρική βραδιά γεμάτη μελωδίες. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Και μπορεί ο πλανήτης όλος να ασχολείται με το Μουντιάλ που γίνεται στις ΗΠΑ, αλλά στη Φιλανδία πραγματοποιήθηκε το πιο εντυπωσιακό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα μεταφοράς συζύγων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Σονγκιαγιάρβι της Φιλανδίας. 60 ζευγάρια από 12 διαφορετικές χώρες συμμετείχαν φέτος. Πώς παίζεται το παιχνίδι? Ανεβαίνει η σύζυγος στην πλάτη του συζύγου και αυτός πρέπει να διανύσει μια μεγάλη απόσταση και φυσικά κερδίζει αυτός που θα φτάσει πρώτος. Το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, το οποίο είναι εντυπωσιακότατο αν δείτε τα βίντεο που κυκλοφορούν, μάλιστα είχα την απορία τι τρώνε οι Φιλανδοί και γίνονται τόσο ντερέκια. Πραγματικά, άμα τους δείτε, είναι τεράστιοι. Γίνεται για 21η φορά. Μόνο δύο φορές δεν έγινε τα τελευταία 31 χρόνια και αυτό επειδή ακυρώθηκε λόγω του κορονοϊού. Και αν νομίζετε ότι κανείς δεν ασχολείται με αυτό το πρωτάθλημα, σε αυτό το χωριό, την περίοδο που γίνεται αυτό το πρωτάθλημα, πηγαίνουν 30.000 τουρίστες για να δουν το συγκεκριμένο άθλημα που υπάρχει μόνο φυσικά στη Φιλανδία. Οι συμμετοχές που ξεχώρισαν φέτος ήταν ένας σύζυγος που κουβάλισε τη σύζυγό του και το αναπηρικό της αμαξίδιο, αλλά και για πρώτη φορά επετράπησε μια γυναίκα να σηκώσει αυτή τον σύζυγό της, ο οποίος ζύγιζε μάλιστα 135 κιλά. Μπορεί να μην τερμάτισε μέσα στα μετάλλια, στις πρώτες τρεις θέσεις, αλλά τερμάτισε και της το δίνουμε. 135 κιλά στην πλάτη της και έφτασε μέχρι τη γραμμή του τερματισμού.

me. Για ακόμη μια φορά, για ακόμη ένα καλοκαίρι, οι διάσημοι στάρ του Hollywood προτιμούν τη χώρα μας και τα νησιά μας. Να δείτε πώς θα έρθουν αφού προβληθεί η Οδύσσια. Να μου το θυμηθείτε, η Οδύσσια θα φέρει πάρα πολύ κόσμο στην Ελλάδα και μακάρι να το εκμεταλλευτούν. Η Kate Hudson, η δημοφιλής ηθοποιός και πολύ πετυχημένη στο Hollywood, είναι η κόρη της επίσης πολύ αγαπημένης της Goldie Hawn και του Kurt Russell. Κάθε χρόνο έρχεται στις Ποράδες και συγκεκριμένα στη Σκιάθο, το λατρεύει το μέρος. Φέτος είναι εδώ ήδη 15 μέρες, έχει φάει, έχει πιει και της ήρθε η έμπνευση να γράψει ένα τραγούδι, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά το ανέβασε στο διαδίκτυο, στα προσωπικά της social media και έχει εκατομμύρια προβολές. Η προσπάθειά της για να γράψει τραγούδι δεν ήταν και πάρα πολύ πετυχημένη. Το ρεφρέν λέει: υπάρχει τόσο πολύ φαγητό στις ταβέρνες, δουλεύω για το γεύμα μου κάθε νύχτα και μέρα, ίσως πιο λίγο ροζέ, έχω λίγη φέτα και θα κάνω μια βόλτα με φουσκωτό σήμερα. Καβάφης. Δηλαδή αδικείται αυτό το κορίτσι. Σημασία έχει να προβάλλεται η χώρα μας και να έρχονται οι τουρίστες και οι διάσημοι, ώστε να επωφελούμαστε από την ομορφιά των νησιών μας.

Έρχεται η Ελένη για το δελτίο στις 11. Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στο Στάθη που είναι στις σιδηροδρομικές γραμμές και μας στείλει φωτογραφίες από το καινούργιο τρένο, λέει. Όντως είναι εντυπωσιακό το καινούργιο τρένο. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού και της σύζυγου του το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των σύζυγων τους, σημαίνοντας έτσι την έναρξη των εργασιών της 36ης Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο διατηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Αύριο ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει ότι προσέρχεται με ισχυρή θέση και αξιοπιστία. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, είχε επισημάνει ότι δεν θέλει να επιβάλλει κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που διαθέτουν το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι απογοητεύτηκε με το ΝΑΤΟ και πως δοκίμασε τους ανθρώπους να δει αν είναι εκεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, είπε χαρακτηριστικά, δεν ήταν εκεί για εμάς. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035 στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Την αντίθεσή του με την πώληση F-35 στην Τουρκία εξέφρασε για μία ακόμη φορά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ένα νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης χιλίων πτυχιούχων 25-54 ετών για έως 24 μήνες έρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με τη δαπάνη να ανέρχεται συνολικά σε 36 εκατομμύρια ευρώ. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων ορίζονται στα 1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και στα 1.200 ευρώ για τους ωφελούμενους τεχνολογικής εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση σχετικά με καταγγελίες για επανάληψη εξεταστικού θέματος σε υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το περιστατικό, επισημαίνεται, αφορά αποκλειστικά δύο υποψηφίους και όχι το σύνολο των μαθητών, διαψεύδοντας δημοσιεύματα περί γενικευμένης βαθμολόγησης με άριστα. Το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε καμία οριζόντια παρέμβαση στη βαθμολόγηση των γραπτών των υποψηφίων. Με την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας θα αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες στους υπαίτιους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Προφυλακιστέως κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα ο προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Πρόκειται για συνολικά 4 αθλητρίες ηλικίας από 14 έως 17 ετών. Συνελήφθησαν από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος χθες 2 ημεδαποί μέλη Διεθνούς Εγκληματικής Ομάδας, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα κατέργαστης κάναβης στη χώρα μας μέσω ταχυδρομικού δέματος με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της. Το δέμα περιείχε κατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 1 κιλού και 43 γραμμαρίων, προερχόμενου από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακαλούν την άδεια πώλησης Ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Ορμούς. Οι επιθέσεις και η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων απειλούν να κλονίσουν το εύθραυστο μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Στον Καναδά, ο δοντίατρος σκότωσε τα δύο παιδιά του, ηλικίας 7 και 12 ετών. Έβαλε φωτιά με μολότοφ στο ιατρείο που εργαζόταν και αυτοπυρπολήθηκε στο αμάξι του. Πριν από 2 χρόνια, φέρεται να είχε στείλει email στην πρώην σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του, τονίζοντας ότι θα τους σκοτώσει όλους όσους βρίσκονται γύρω της, και τον Νταβατζή σου ανέφερε χαρακτηριστικά με έναν πολύ άγριο και βάρβαρο τρόπο. Στην αθλητική επικαιρότητα, χάος επικράτησε μετά τον νικητήριο γκολ της Αργεντινής. Έξαλλη η Αιγύπτη με το Μακάλιστερ το συγκλονιστικό φινάλε με 3-2 στην αναμέτρηση που εξασφάλισε στην Αργεντινή την πρόκριση στους 8 του Μουντιάλ, προκάλεσε πολλά νεύρα και απίστευτη ένταση. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
8: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
9: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
8: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
7: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
10: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδας και πάμε να μιλήσουμε για ένα εκπληκτικό μάτς που όσοι το είδατε είστε τυχεροί. Δύο μεγάλες ανατροπές έχουν γίνει σε αυτό το Μουντιάλ. Τη μία την έκανε το Βέλγιο με τη Σενεγάλη που έχανε και αυτό 2-0 και κατάφερε και πήρε την πρόκριση. Και αυτή τη φορά η Αργεντινή βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Αίγυπτο. Τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά για την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Βρέθηκε πίσω στο σκορ, είδε το Μέση να χάνει πέναλτι, είχε δοκάρι, έγινε το 2-0 πάρα πολύ γρήγορα. Κάπου εκεί όλοι πίστεψαν ότι τα πράγματα τελειώσαν και η Αργεντινή θα μείνει εκτός πρόκρισης. Ωστόσο, ο Λιονέλ Μέση είχε άλλη άποψη, το ίδιο και η παρέα του. Τρία γκολ από το 79 μέχρι το 92 και δεν ήταν μόνο τα γκολ, είχαν και άλλες δύο ευκαιρίες για να πάρουν το παιχνίδι. Πολύ ψυχωμένοι, πολύ παθιασμένοι οι παίχτες της Αργεντινής, σε αντίθεση με αυτούς της Βραζιλίας, είχαν θέληση, είχαν δίψα. Σας είπα, δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλο ταλέντο οι συμπαίκτες του Λιονέλ Μέση, αλλά παλεύουν μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται αυτό να το κάνει συνέχεια, δηλαδή ανάλογα και τον αντίπαλο που θα έχεις απέναντί σου. Οι Αιγύπτιοι, η αλήθεια είναι ότι τη δικαιούνταν την πρόκριση, αλλά κάναν και αυτοί κάποια λάθη στα τελευταία λεπτά. Δεν κράτησαν πολύ την μπάλα, έδωσαν πολύ χώρο στους παίχτες Αργεντινής και αυτά τα πληρώνει συνήθως. Και χθες έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχασαν με 1-4 από το Βέλγιο. Το Βέλγιο που την κατάλληλη στιγμή δείχνει ότι έχει βρει τη φόρμα του, σκοράρει εύκολα, βέβαια ακόμη κάνει λάθη στην άμυνα και αυτό θα το πληρώσει με έναν δύσκολο αντίπαλο. Αυτή την ώρα στο 15ο λεπτό είμαστε, Ελβετία-Κολομβία είμαστε ακόμη στο 0-0. Σταματάει για λίγο το Μουντιάλ, δηλαδή αύριο δεν έχουμε παιχνίδια και επιστρέφουμε την Πέμπτη στις 11 όπου έχουμε το μεγάλο παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο, μεγάλη αντιπαλότητα ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες, βέβαια και μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Η Γαλλία έχει τρομερό ταλέντο, τουλάχιστον 8 παίχτες από την ενδεκάδα είναι μέσα στους top του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αλλά και το Μαρόκο έχει δείξει στοιχεία ότι είναι πολύ δεμένη ομάδα και αν της δοθεί έστω και μια παραμικρή ευκαιρία μπορεί να κάνει τη ζημιά. Όπως και να έχει, είναι από τα εντυπωσιακότερα Μουντιάλ που έχουμε δει φέτος, γενικά στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Μετά τη νίκη των Βέλγων επί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είχαμε και συνέχεια. Όσοι δεν ξέρετε, ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη στο Μουντιάλ, ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάννη Ινφαντίνο, να πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Φολαρίν Μπαλογκάν και να αγωνιστεί κανονικά στο παιχνίδι, ενώ δεν έπρεπε. Κάτι που είχε να συμβεί χρόνια, είχε συμβεί κάποτε που επί Πελέ, σε ένα Μουντιάλ που είχε πάρει μέρος και ο Πελέ. Οι Βέλγοι λοιπόν, αφού επικράτησαν των Αμερικανών, έκαναν μια ανάρτηση από τον επίσημο κιόλας λογαριασμό της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Βελγίου, όπου έλεγαν προφανώς προς τον Ντόναλντ Τραμπ, αν μπορείς ανέτρεψε και αυτό, και έδειχναν το σκορ, το 4-1. Μάλιστα μαζεύτηκαν στο κέντρο του γηπέδου οι παίχτες του Βελγίου και άρχισαν να χορεύουν τον πολύ γνωστό χορό που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τις κινήσεις που κάνει όταν ανεβαίνει πάνω και δίνει ομιλίες, πάλι δηλαδή κοροϊδεύοντας τον πλανητάρχη. Το χάρηκαν πάρα πολύ οι Βελγοί. Η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερος κόσμος, σχεδόν το σύνολο των φιλάθλων, ήταν με το Βέλγιο μετά από το όσα έγιναν, δηλαδή τις παρεμβάσεις που έγιναν στη FIFA, και το καταχάρηκαν πραγματικά.

Είναι κρίμα που οι Oasis γράφουν πια μουσική. Είναι κρίμα γενικά όταν ταλαντούχοι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει αυτό που τους δόθηκε μάλλον θεϊκά και τράβηξαν ξεχωριστούς δρόμους. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να έχουν ξανά τη θέληση να δημιουργήσουν μουσική, γιατί είναι πραγματικά απίστευτη. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με την Ελένη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε το επίσημο δείπνο που παρέθεσε η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Τον πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Η Ελλάδα πιάνει από φέτος το στόχο του ΝΑΤΟ για αύξηση 3,5% σε αμυντικές δαπάνες. Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία, είπε ο Τραμπ στον Ερντογάν. Αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες με παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο για τα F-35 στην Τουρκία. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά. Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραστούν στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα την Πέμπτη στην Κοζάνη. Εκεί θα είναι και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα που θα πάρει εξιτήριο. Στενεύει ο κλοιός για τους δράστες της φωνικής επίθεσης με τα γκαζάκια. Τέλος της διεκδικήσης ακινήτων από το δημόσιο βάζει ο νέος νόμος. Αποδοχές έως 1.250 ευρώ προβλέπει νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πτυχιούχων για έως 24 μήνες από τη ΔΥΠΑ. Αγνοείται 65χρονος ψαροντουφεκά στα Σφακιά, επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακαλούν την άδεια πώλησης ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Ορμούς. Χάσκι σώζει την τελευταία στιγμή παιδάκι από επίθεση αρκούδα στις Ηνωμένες Πολιτείες και γίνεται viral. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.

Πάμε να δούμε τις πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου για το 2026, αν και ακόμα βρισκόμαστε στα μισά σχεδόν. Ποιες είναι οι πόλεις που αξίζει να ζεις καλύτερα, εκεί που ζεις αξιοπρεπέστατα δηλαδή. 173 πόλεις μετρήθηκαν από το Economist Intelligence Unit. Οι 10 πρώτες δεν μας προκαλούν έκπληξη. Η Κοπενχάγη είναι πρώτη από τη Δανία, δεύτερη είναι η Βιέννη από την Αυστρία, ακολουθεί η Μελβούρνη από την Αυστραλία. Η Αυστραλία έχει και άλλες πόλεις μέσα. Στην τέταρτη θέση είναι το Σίδνεϊ. Στην πέμπτη θέση είναι η Ζυρίχη. Στην έκτη θέση είναι η Γενέβη. Στην έβδομη η Οζάκα της Ιαπωνίας. Να και άλλη πόλη από την Αυστραλία. Στην όγδοη η Αδελαϊδα. Έχω φίλο που ζει στην Αδελαϊδα και ο άνθρωπος έπαθε σοκ από το τι συνάντησε εκεί πέρα. Από το πόσο οργανωμένη είναι και πόσο πολύ ενδιαφέρονται για τους πολίτες της. Στην ένατη θέση είναι το Βανκούβερ του Καναδά και από εκεί έχω μαρτυρία. Όντως η πόλη του Βανκούβερ είναι πολύ φιλική προς τους πολίτες της. Και κλείνουμε πάλι με πόλη της Ιαπωνίας. Στη δέκατη θέση είναι το Τόκιο. Αν απορείτε αν υπάρχει κάποια ελληνική πόλη μέσα σε αυτή τη λίστα, υπάρχει η Αθήνα, η οποία βρίσκεται στην 88η θέση ανάμεσα σε 173 πόλεις, θυμίζω.

στο Λονδίνο, 10 μέρες πριν από εμάς, είδανε την Οδύσσια, η κριτική κινηματογράφου, και τα σχόλια ήταν αποθεωτικά. Συγκεκριμένα έγραψαν κινηματογραφική πανδεσία, και αυτό μας εξάπτει περισσότερο την φαντασία για το τι πρόκειται να δούμε στη μεγάλη οθόνη από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Υπομονή, σε 10 μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αυτή την ταινία. Και σας πάω για κλείσιμο με μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση, γιατί όπως λέει και ένας φίλος μου, βαρεθήκαμε να ακούμε μόνο άσχημες ειδήσεις. Θα σας πάω στην Πάτρα, όπου έγινε μια μοναδική σύμπτωση. Δύο αδερφές γέννησαν την ίδια ημέρα αγόρια με το ίδιο βάρος. Οι δύο αδερφές είχαν μείνει έγκυες με διαφορά λίγων ημερών, αλλά έτσι όπως τα έφερε η μοίρα, γεννήσαν την ίδια μέρα, σχεδόν την ίδια ώρα, δύο αγοράκια, και τα δύο παιδιά είχαν βάρος 2810 γραμμάρια. Έκανε και μια ανάρτηση η μευτήρας γυναικολόγος τους, όπου γράφει: δύο αδερφές, δύο καρδιές δεμένες από πάντα, που η ζωή της ευλόγησε με το πιο ξεχωριστό τρόπο, έμειναν έγκυες με διαφορά λίγων ημερών, και σαν να είχε γράψει η μοίρα το δικό της όμορφο παραμύθι, έφεραν στον κόσμο την ίδια μέρα δύο πανέμορφα αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος, 2810 γραμμάρια. Να ζήσουν, να είναι ευτυχισμένα, τυχερά. Οι φωτογραφίες που βλέπω, βλέπω δύο χαμογελαστές μητέρες, και με αυτήν την ευχάριστη εικόνα που σας περιγράφω θα κλείσουμε για σήμερα.

Λοιπόν, τελείωσε η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης. Πέρασε η ώρα εύκολα. Ευχαριστούμε πολύ και για τα σημερινά σας μηνύματα. Δεν μας αφήνετε ποτέ μόνους να νιώθουμε μοναξιά εδώ μέσα στο στούντιο. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Σαββίδη που ήταν σήμερα στον ήχο. Τώρα τον έχει αντικαταστήσει ο Κώστας Σταθάκης. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε, όπως είπαμε, αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού και της σύζυγου του, το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική Προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των σύζυγων τους, σημαίνοντας την έναρξη των εργασιών της 36ης Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Αύριο ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής της Συμμαχίας, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει ότι προσέρχεται με ισχυρή θέση και αξιοπιστία. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του στο Λευκό Παλάτι, είχε επισημάνει ότι δεν θέλει να επιβάλλει κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επαινώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που διαθέτουν το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε 9 εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, χαιρετίζοντας την υποστήριξη της Ελλάδας, του Βελγίου, της Λετωνίας, του Λουξεμβούργου, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας. Στο μεταξύ, η ποδοσφαιρική πιδελιά είχε συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ με τον Νορβηγό ομολογό του Γιόνας Γκαρ Στέρε στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Οι δύο ηγέτες επέλεξαν να εμφανιστούν με φανέλες των εθνικών τους ομάδων με αφορμή τη συμμετοχή και την επιτυχημένη μέχρι τώρα πορεία και των δύο στο Μουντιάλ 2026. Σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο Στάρμερ φορά την παραδοσιακή λευκή φανέλα με τα τρία λιοντάρια, ενώ ο Στέρε φέρει φυσικά την κόκκινη φανέλα. Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη την Πέμπτη αναμένεται να δώσει το παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι της Πέμπτης, όπως και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα ότι η δημοκρατία είναι εδώ ως ανάχωμα απέναντι σε όσους την επιβουλεύονται. Ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την κοινή παρουσία τους δηλώνουν την έμπρακτη συμπαραστασή τους στην Αφροδίτη Νέστορα και τον πατέρα της και τιμούν ένα θύμα της τυφλής βίας και του πολιτικού παραλογισμού. Στο μεταξύ, στην κηδεία της μητέρας της θα παραστεί και η Αφροδίτη Νέστορα, που θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Blackout αυτή την ώρα σε ζωγράφου Βύρον, Αγία Βαρβάρα, Εγάλεο και Ανθούπολη στην Αττική. Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΙΕ, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί οφείλεται στις γραμμές μέσης τάσης. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε το μεσημέρι 73χρονη λουόμενη από τη θαλάσσια περιοχή στο Ποσίδι του Δήμου Κασάνδρας Χαλκιδικής. Σύμφωνα με το λιμενικό, η 73χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Θρίλερ σε εξέλιξη στα σφακιά της Κρήτης, καθώς αγνοείται 65χρονος ψάρο του Φεκάς και έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Το λιμενικό πραγματοποιεί επιχείρηση τόσο από θαλάσσης με δύο πλοιάρια και με συνδρομή από αλλιευτικό σκάφος, από αέρος με ντρόουν της Frontex, αλλά και από ξηράς με δύο οχήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα ανακαλείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες η γενική άδεια που επιτρέπει την πώληση ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Ορμούς, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες του Ιράν στα στενά του Ορμούς είναι εντελώς απαράδεκτες και θα έχουν συνέπειες. Είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα στενά του Ορμούς για τα πλοία τους, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Μοτσταπά Χαμενεΐ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι σκοπεύει να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027, τονίζοντας ότι θα συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης στην υπόθεση υπεξαίρεσης που έκρεμε σε βάρος της, γνωστοποιώντας ότι θα προσφυγεί στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, επιδιώκοντας την ανατροπή της καταδικαστικής απόφασης. Ένα έντονο τρίτο κατά σειρά κύμα καύσωνα πρόκειται να πλήξει άμεσα την Ιταλική Χερσόνησο, όπου αύριο το θερμόμετρο θα ανέβει στους 39 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου, ο καύσωνας θα μετακινηθεί στην κεντρική Ιταλία και τη Σαρδινία, όπου η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ελλάδα τώρα και συγκεκριμένα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται για σήμερα γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7 το πρωί.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.